0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Και τώρα τραγούδια που έχετε αγαπήσει από έναν αγαπημένο συνθέτη. Κοντά μας ο Στέλιος Φωτιάδης.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

σφραγισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: ένας οδηγενής.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σε ένα τον εικόνα του πορτοκάλου.

0: Ζάφερ, Ονιά στο Παγκράτη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
7: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου του 2026. Μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, μας αποχαιρετά το καλοκαίρι, τουλάχιστον ημερολογιακά. Γιατί

καιρικά οι μετρολόγοι λένε ότι οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου σίγουρα θα είναι ζεστές. Ο καιρός σήμερα βέβαια είναι της εποχής, έστω και στην τελευταία του ημέρα της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα χρειάζεται προσοχή όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, διότι οι τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης είναι σήμερα πορτοκαλί, δηλαδή είναι στο βαθμό 4 επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Τα Χανιά είναι στο κίτρινο. Σύμφωνα πάντα με το χάρτη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κίτρινα βλέπω είναι και οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοκαρνανία, η Αχαΐα, η Πελοπόννησος, δηλαδή η Βόρεια Πελοπόννησος, αλλά και η Νότια. Η Κεντρική είναι χαμηλή, στη μέση μάλλον είναι μέσο βαθμό επικινδυνότητας, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την Αντιδήμαρχο Ηρακλείου στον τομέα του πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, και θα μιλήσουμε για το φετινό Φεστιβάλ των Τειχών. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, για τη σημερινή εικόνα στον ξενοδοχειακό τομέα. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τη Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, για την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια στην αγορά του Ηρακλείου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 243η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:51 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:47 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 18 ημερών.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή και διαβάζω σχετικά από το sansimera.gr. Η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει τη συμβολή της αφρικανικής διασποράς σε όλο τον κόσμο και να καταπολεμήσει τις εις βάρος της διακρίσεις. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που ζουν εκτός Αφρικής, συλλογικά γνωστοί ως αφρικανική διασπορά. Ο όρος αναφέρεται συνηθέστερα στους απογόνους των σκλάβων από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική που έπεσαν θύματα του Ατλαντικού δουλεμπορίου μεταξύ του 16ου και του 19ου αιώνα. Όμως και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που δεν κατάγονται από τους δουλέμπορους εκείνης της εποχής, αλλά είναι μετανάστες λόγω ανάγκης. Είτε λόγω πολιτικών διώξεων. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Ελλάδα έχουμε ανθρώπους τέτοιους και μάλιστα ανθρώπους που μας κάνουν υπερήφανους. Και μιλάω για υπερηφάνεια διεθνή, όπως είναι τα αδέλφια Αντετοκούμπο στο μπάσκετ και τα τρία αδέρφια και βέβαια με πιο διάσημο το Γιάννη Αντετοκούμπο, όπως και τον Εμμανουήλ Καραλή που από τη μητέρα του είναι αφρικανικής καταγωγής.

Σήμερα, τελευταία μέρα του Αυγούστου, είναι αφιερωμένη όσον αφορά το εορτολόγιο σε ένα από τα σημαντικότερα θεομητορικά κοιμήλια της Ορθοδοξίας, την τιμία ζώνη της Παναγίας, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr. Επίσης, σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Αϊδανού, του Αποστόλου της Νουρθουμβρίας, του Αγίου Φιλέορτου, του Μάρτυρα, η Παναγία η Λυκουριώτισσα στη Σκουτερά Αγρινίου. Και γιορτάζουν, όπως διαβάζω εδώ, ο Αϊδανός, η Αϊδανή, ο Φιλέορτος, η Φιλεορτή. Σπάνια ονόματα, χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά όμως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Τώρα όσον αφορά στην επικαιρότητα, δεσπόζουν γεγονότα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, δυστυχώς. Δεσπόζουν γεγονότα που έχουν να κάνουν με την άμυνα. Αυτό και ευτυχώς και δυστυχώς. Με την εθνική μας άμυνα, είναι μεγάλο γεγονός γίνεται, θα λάβει η χώρα σήμερα, θα υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Στην τοπική επικαιρότητα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με επίκεντρο την προσωρινή δομή μεταναστών στους αθανάτους και μια είδηση που έχει βγει από χθες και αφορά βέβαια όχι μόνο τους παραγωγούς της Κρήτης αλλά όλη της Ελλάδας, έχει δοθεί παράταση στην υποχρεωτική εγγραφή στα ΚΙΔ, στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για το... για να δηλωθεί η παραγωγή έτσι όπως πρέπει να δηλώνεται τώρα και να δοθούν κατόπιν οι επιδοτήσεις. Ένα θέμα που είχαμε θίξει και εμείς την περασμένη εβδομάδα συνομιλώντας με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, και διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας politica.gr: περισσότερο χρόνο προσαρμογής και περιθώριο εξοικείωσης παρέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους ελαιοπαραγωγούς της χώρας, μεταθέτοντας το χρονοδιάγραμμα για τις υποχρεωτικές δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, η οποία εκδόθηκε κατόπιν εισήγησης του Υφυπουργού Γιάννη Αδριανού, η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου του 2027. Η ρύθμιση αφορά το σύνολο των νόμιμων κατόχων ελαιοτεμαχίων. Παράλληλα, θεσπίζεται μονοετής μεταβατική περίοδος κατά την οποία δεν θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ή κυρώσεις. Συγκεκριμένα, 1η Οκτωβρίου 2027, έναρξη της υποχρεωτικής υποβολής δηλώσεων συγκομιδής. 1η Οκτωβρίου 2028, έναρξη επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τυχόν παραλήψεις ή εκπρόθεσμες δηλώσεις. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, βασική επιδίωξη είναι η ομαλή και σταδιακή μετάβαση στο νέο σύστημα. Ο επιπλέον χρόνος επιτρέπει στους παραγωγούς να ενημερωθούν πλήρως, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να εξοικειωθούν στην πράξη με την ψηφιακή διαδικασία χωρίς το άγχος των οικονομικών κυρώσεων. Η τροποποίηση αναμένεται να τεθεί και τυπικά σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Όσον αφορά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο θέματα που έχουν προταχθεί για ενημέρωση και συζήτηση. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναμένεται να ενημερώσει το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα. Στη συνέχεια θα εξεταστεί το αίτημα της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας σχετικά με τη διοχέτευση λιμάτων στη θάλασσα του παλαιού λιμανιού του Ηρακλείου στην περιοχή του Κούλε. Το αίτημα αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου εντός της τουριστικής περίοδου καθώς και τη γνωστοποίηση των προθέσεων της Δημοτικής Αρχής για το θέμα.

Διαβάζω επίσης για το άλλο θέμα που σας ανέφερα προηγουμένως, για την ασπίδα του Αχιλλέα και τη συμφωνία με το Ισραήλ, επίσης από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη ενός νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα, υπογράφει σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου δικτύου αισθητήρων και αναχαιτιστών με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της χώρας απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εναέριων απειλών. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αξιοποίηση συστημάτων όπως Spider, Barak MX και David Sling, τα οποία θα ενταχθούν σε μια ενιαία αρχιτεκτονική αεράμυνας και αντιβαλιστικής άμυνας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία προβλέπεται να ανέλθει περίπου στο 25% της συνολικής αξίας του προγράμματος. Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει μεταφορά πηγαίου κώδικα, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη μελλοντική εξέλιξη, αναβάθμιση και διασύνδεση του συστήματος με άλλες ελληνικές αμυντικές υποδομές. Η ασπίδα του Αχιλλέα σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει διαφορετικές κατηγορίες απειλών, μεταξύ των οποίων μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα γνωστά drones, πυράβλους κρούζ και βαλιστικά μέσα. Σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό, η πλήρης επιχειρησιακή ανάπτυξη του νέου συστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 35 μηνών από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Διαβάζω επίσης για το ίδιο θέμα από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Παρά την ονομασία, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο οπλικό σύστημα, ούτε για ένα κυριολεκτικό θόλο που θα καλύπτει τη χώρα. Η λογική του προγράμματος είναι διαφορετική. Πρόκειται για ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων, κέντρων διοίκησης, ηλεκτρονικών συστημάτων και διαφορετικών τύπων αναχαιτιστικών πυράβλων. Οι απειλές που θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει εκτείνονται από μικρά ντρόουνς, όπως είπαμε προηγουμένως, και μαχητικά αεροσκάφη και πυράβλους κρούζ και τακτικούς, όπως είπαμε και προηγουμένως, βαλιστικούς πυράβλους. Η πραγματική ισχύ της νέας αρχιτεκτονικής δεν βρίσκεται μόνο στο βεληνεκές των πυράβλων. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η διασύνδεση των διαφορετικών μέσων σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον διοίκησης και ελέγχου σε συνεργασία με τα νέα Ισραηλινά ραντάρ. Με απλά λόγια, όταν ένα ραντάρ εντοπίζει ένα στόχο, τα δεδομένα θα μεταφέρονται στο ενιαίο σύστημα διοίκησης. Εκεί θα αξιολογούνται στοιχεία όπως η ταχύτητα, το ύψος, η κατεύθυνση και το πιθανό σημείο πρόσκρουσης. Στη συνέχεια θα επιλέγεται το καταλληλότερο διαθέσιμο μέσο αναχέτησης. Η νέα αρχιτεκτονική, λέει η ιστοσελίδα, αναμένεται να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται άλλα μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου δικτύου αεράμινας μπορεί να αποδεσμεύσει μέρος των Ραφάλ, και των F-16 Viper και των μελλοντικών F-35 και νέων φρεγατών από τη διαρκή αποστολή χωρικής άμυνας. Με αυτόν τον τρόπο, τα αεροσκάφη και τα πλοία μπορούν να αξιοποιούνται περισσότερο στον ευρύτερο ρόλο αποτροπής για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. Απελευθερώνονται εν ολίγης δηλαδή οπλικά συστήματα.

Εδώ και μέρες είναι στην επικαιρότητα και είναι και θέμα και πολιτικής αντιπαράθεσης το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζει το θέμα, είναι στην επικαιρότητα και σας διαβάζω από το βήμα.gr τα εξής. Στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρίσκονται περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες με αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα και πιθανή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55%. Για τις επιχειρήσεις εξετάζονται η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου και σε βάθος τετραετίας η μείωση του εταιρικού φόρου από 22% σε 20%. Ο κατώτατος μισθός το 2027 αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 950 ευρώ με τα σενάρια να τον τοποθετούν στα 970 με 980 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζονται αυξήσεις στις συντάξεις, πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς και πρόσθετη ενίσχυση 300 με 450 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Για τις οικογένειες εξετάζεται αύξηση του επιδόματος παιδιού, το Α21, έως και 30%. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης παρεμβάσεις για τη στέγη με χρηματοδοτικά εργαλεία για αγορά κατοικίας, κίνητρα για την επιστροφή κλειστών ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση και πιθανές φορολογικές αλλαγές για ιδιοκτήτες. Παράλληλα, εξετάζονται ρυθμίσεις για οφειλές, εξοδικαστικό μηχανισμό, προστασία πρώτης κατοικίας και ακατάσχετο. Το συνολικό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις τοποθετείται τουλάχιστον στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2030.

καλά ακούγονται όλα αυτά. Το θέμα να δούμε εάν θα αποδειχθούν και καλά με την εφαρμογή τους στην πράξη. Όλα αυτά τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που έχουν τύχει της κριτικής της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως όταν θα είναι ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη, ήδη κλάδοι επαγγελματικοί έχουν ανακοινώσει διαμαρτυρία, κινητοποίηση δηλαδή, την ώρα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να διεκδικήσουν τα δικά τους αιτήματα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν μείνει ανικανοποίητα σε ορισμένους κλάδους και ζητούν αυτοί οι κλάδοι να ικανοποιηθούν και εκείνοι. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σήμερα η δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Στη συνεδρίαση θα τεθεί ακόμη το θέμα των λιμάτων στη θάλασσα του παλιού λιμένου Ηρακλείου στην περιοχή του Κούλε. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλέα, υπογράφει σήμερα η Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Απόβαση 40 υπουργών από σήμερα στη Μακεδονία. Πρωτοφανής κινητοποίηση εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο ράφι από σήμερα οι μειωμένες τιμές σε παραπάνω από 1.600 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Ξεκινά αύριο Τρίτη η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην οδοπλαστήρα στο ΙΤΕ στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που αποφασίστηκαν μετά το τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Σε συναγερμό σήμερα Ηράκλειο, Ρέθυνο και Λασίθι λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ξεκινά το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου με 35 εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και οικαστικών δράσεων. Διαστάσεις λαμβάνει η ναυτική τραγωδία ανοιχτά των κατεχόμενων στην Κερίνια όταν επιβατικό πλοίο τύπου καταμαράν ανετράπη με 8 θύματα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους. Θρίαμβος για την εθνική βόλεϊ γυναικών, απέκλεισε 3-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στις 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Όφη γνώρισε την ήττα στη Θεσσαλονίκη για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League από τον Άρη. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 με 5 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 Αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα θέμα πολιτισμού στην πόλη. Μεγάλο, εξελίχθηκε σε μεγάλο. Είναι το τρίτο φεστιβάλ των τυχών, το οποίο όταν ξεκινούσε δεν ξέραμε εάν τυχόν θα έπιανε εντός εισαγωγικών. Όμως φαίνεται ότι αφού γίνεται για τρίτη χρονιά, μάλλον έπιασε. Αλλά περισσότερα θα συζητήσουμε, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, με την Αντιδήμαρχο Ηρακλείου για θέματα πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Αγγελάκη σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Είστε πάντα πολύ βοηθητικό σε θέματα πολιτισμού και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Κυρία Παπαδάκη, σήμερα ξεκινάει το τρίτο φεστιβάλ των τυχών στο Ηράκλειο, έτσι?
1: Σωστά, σήμερα λοιπόν.
0: Πώς ξεκινάει?
1: Ξεκινάει στις 8.30 με ένα drone show.
0: Έχουμε
1: στα τείχη ένα δεκάλεπτο drone show στις 8.30. Είναι πολύ όμορφο, ξέρετε, το έχουμε ξανακάνει το
0: πρωί.
1: Ναι. Είναι όμορφο εκεί πάνω από τον ουρανό των ενετικών τυχών. Αυτό το show είναι εντυπωσιακό, συνδέεται βεβαίως με το φεστιβάλ. Στη συνέχεια έχουμε τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιβοπούλου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Και βεβαίως έχουμε και στο σινεμά, έχουμε επιλέξει ταινίες που αφορούν τον πολιτισμό και την τέχνη. Έχουμε την προβολή της ταινίας Φρανς Κάφκα. Φρανς 2025 στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο Βιθλεέμ στις 9. Ναι. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις για σήμερα και βέβαια ακολουθούν πολλές ακόμα εκδηλώσεις, κύριε Αγγελάκη, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. 12 μέρες διαρκεί το φεστιβάλ μας φέτος και όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησε το 2024 πιλωτικά, θέλοντας να αναδειχθεί το μεγάλο αυτό, το σημαντικό, το εμβληματικό μας μνημείο και να ενταχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην καθημερινότητα και στην πολιτιστική ζωή των ανθρώπων. Είδαμε λοιπόν την αποδοχή, είδαμε πόσος κόσμος ανέβηκε στα τείχη για να παρακολουθήσει εκδηλώσεις και πόσος κόσμος έμαθε πράγματα μέσα από τις εκδηλώσεις, έμαθε σημεία των τυχών που ενδεχομένως δεν είχε επισκεφτεί ποτέ, ούτε τα είχε δει ως χώρο εκδηλώσεων. Και αυτό μας έδωσε το κίνητρο για να συνεχίσουμε και φέτος, όπως είπατε, είναι η τρίτη χρονιά. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μας πρόγραμμα και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, να επικεντρωθώ λίγο σε αυτό που θα ξεκινήσει το φεστιβάλ απόψε. Αυτό με το show με τα drones, είναι κάποια ομάδα η οποία ασχολείται, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να κάνουν αυτό το πράγμα?
1: Ναι, υπάρχει μια εταιρεία, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που θέλουν να θέτει κανείς αυτό το show. Το είχαμε κάνει, όπως σας είπα, και τα Χριστούγεννα και θα γίνει ξανά και φέτος. Βέβαια, υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτό το show.
0: Που σε ποιο σημείο των τυχών θα... Καλά, βέβαια, θα είναι φαντάζομαι... Ναι, φαντάζομαι θα είναι παντού, ναι. Παντού. Τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της πόλης.
1: Ακριβώς. Το ιδανικό σημείο για να τα δει κανείς είναι να ανέβει στον Προμαχώνα Ιησού, πάνω από την καινούργια πόρτα. Έχει μια σκάλα πάνω από την ύλη Ιησού.
0: Ναι, ναι.
1: Στην καινούρια πόρτα.
0: Στην καινούρια πόρτα, όπως είναι γνωστή, ναι.
1: Ακριβώς. Έχει μια σκάλα δεξιά της καινούργιας πόρτας. Αν ανέβεις αυτή τη σκάλα, βγαίνει σε μια πλατεία του Προμαχώνα Ιησού, όπου θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις εκεί. Έχουν γίνει και στο παρελθόν και η Εθνική Λυρική Σκηνή είχε κάνει εκδηλώσεις και πέρυσι και πρόπερσι στο Φεστιβάλ των Τυχών. Είναι ένας μεγάλος χώρος, κύριε Αγγελάκη. Χωράει πάρα πολύ κόσμο, οπότε είναι πολύ όμορφο από εκεί να έρθει κανείς. Είναι κέντρο της πόλης ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Είναι όμορφο λοιπόν να έρθει κανείς να παρακολουθήσει διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε συναυλίες, έχουμε χορευτικές παραστάσεις, μουσικές. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις στο σημείο αυτό, όπως και στον άλλο Προμαχώνα, στον Προμαχώνα του Παντοκράτορα.
0: Ναι.
1: Στην άλλη πλευρά των Τρίτων.
0: Στη Χανιόπορτα.
1: Προς τον Άγιο, ακριβώς.
0: Ναι, να τα λέμε με τη λαϊκή ονομασία για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί δεν, ξέρετε, τις πύλες δεν τις ξέρουν με το επίσημο, να το πω, όνομα. Τα ξέρουν περισσότερο με το λαϊκό όνομα. Η πύλη του Παντοκράτορα, λοιπόν, είναι η Χανιόπορτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από πάνω, λοιπόν, από την πύλη είναι ο Προμαχώνας. Εκεί.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, παρεμπιπτόντως να σας πω ότι θα γίνει ένα τριήμερο jazz με κορυφαίους τζαζίστες της χώρας. Είναι ο David Lynch, είναι ο Σταύρος Λάντσιας και ο Πέτρος Κλαμπάνης. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα, έτσι βραδάκι στους Προμαχώνες. Έχουν και τα αναψυκτήρια τώρα εκεί, τα οποία έχουν ανοίξει και στον Προμαχώνα Παντοκράτορα και στον Προμαχώνα Ιησού. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να ανέβει κανείς, να κάνει την βόλτα του, να πιει ένα καφέ και να παρακολουθήσει και μια εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τυχών.
0: Είναι οι δύο Προμαχώνες αυτοί οι οποίοι είναι και οι πρωταγωνιστές, γιατί νομίζω προσφέρονται όσον αφορά και την έκτασή τους, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, είναι πολύ μεγάλη χώρη, είναι όμορφη χώρη, έχουν τα αναψυκτήρια, έχουν πολλά δηλαδή πλεονεκτήματα. Και βεβαίως έχουν και ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, δηλαδή αν κανείς ανέβει ιδιαίτερα την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κύριε Αγγελάκη, είναι πανέμορφα και καλό τον κόσμο. Βλέπω πολύ κόσμο που ανεβαίνει στα τείχη και κάνει τη βόλτα του και περπατάει. Βλέπω οικογένειες, βλέπω νεαρά άτομα που κάνουν τη βόλτα του στα τείχη. Τώρα με τις συναυλίες ασφαλώς και τις εκδηλώσεις ασφαλώς θα έχουμε περισσότερο κόσμο που θα ανέβει στα τείχη και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί τα τείχη, κύριε Αγγελάκη, δεν τα αντιμετωπίζουν.
0: Έτσι, θα σας ρωτούσα σχετικά με τα τείχη, να είστε σίγουροι. Ναι, θα σας ρωτούσα σχετικά με τα τείχη, γιατί είπατε προηγουμένως ότι ξεκίνησε πιλωτικά αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα και φαίνεται να πιάνει, όπως είπα και εγώ στην αρχή της εισαγωγής μου, ότι τελικά ο σκοπός το να γίνουν τα τείχη μέρος της ζωής του Ηρακλειώτη έχει επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό?
1: Νομίζω κύριε Αγγελάκη σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά φυσικά χρειάζεται και άλλη ενίσχυση. Η παρουσία των τείχων, δηλαδή το να φέρουμε τα τείχη πιο κοντά στους ανθρώπους, να συνδεθούν με τη ζωή των ανθρώπων, γιατί τα τείχη δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε μόνο ως ένα εμβληματικό, ένα ιστορικό μνημείο που πρέπει να προστατεύουμε. Είναι και για την πόλη ένα πολύτιμο πολιτιστικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο για το Ηράκλειο. Μέσα τώρα από τις εκδηλώσεις οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν ξανά, να επισκεφτούν χώρους που ίσως δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν. Και γενικότερα η φιλοδοξία μας είναι τα τείχη να αποκτήσουν μια διαρκή θέση στη σύγχρονη ζωή του Ηρακλείου και να εξελιχθούν και σιγά σιγά σταδιακά σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό προορισμό με ενδιαφέρον που θα ξεπερνά τα όρια της Κρήτης και της Ελλάδας. Και να σας πω εδώ ότι φέτος κάνουμε ένα ακόμα βήμα στη διοργάνωσή μας. Καλούμε έναν πολύ γνωστό συνθέτη, Ιταλό. Είναι ο Νικόλα Πιοβάνη. Είναι ένα βήμα με διεθνή διάσταση, κυρία Αγγελάκη. Γιατί θέλουμε να το προσδώσουμε και αυτό στο φεστιβάλ.
0: Σαφώς.
1: Είναι ο Νικόλα Πιοβάνη. Είναι ένας συνθέτης που έχει πάρει Όσκαρ για την ταινία «Σας θυμίζω, La Vita Bella». Δηλαδή η ζωή είναι ωραία,
0: ναι.
1: Δεν είναι, αν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε θα είναι παρόν εδώ στο κλείσιμο του φεστιβάλ στις 10 του μήνα. Στις 10 Σεπτεμβρίου θα δώσει μια μεγάλη συναυλία και να θυμίσω εδώ ότι είχε ξανάρθει πριν από 45 χρόνια στο Μουσικό Αύγουστο προσκεκλημένος από τον Μάνο Χατζηδάκη. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό και η παρουσία του προσδίδει μια ακόμα, αν θέλετε, ένα βάρος και μια νέα δυναμική στη διοργάνωση. Είπαμε για το άνοιγμα και εκτός Κρήτης και Ελλάδας.
0: Ναι, βεβαίως. Θα επανέλθουμε στα τείχη, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε περισσότερο. Αλλά η συναυλία του Πιοβάνη θα γίνει και αυτό στο κυποθέατρο Καζαντζάκης?
1: Βεβαίως. Και τα κυποθέατρα είναι τείχη, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Σαφώς είναι τείχη. Και τα δύο κυποθέατρα είναι τείχη.
1: Και τα τρία.
0: Τρία. Ποιο ξεχνάω?
1: Το Μίκης Θεοδωράκης. Η Πύλη Βηθλέμ.
0: Ναι, η Πύλη, ναι, σωστά. Σωστά. Είναι τρία τώρα, σωστά.
1: Είναι τρία, είναι και ο κινηματογράφος ένα, τέσσερα.
0: Τέσσερα, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε και άλλους χώρους. Ανοίγουμε και άλλους χώρους. Θα σας πω για παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, ναι, ότι λειτουργεί στο Φεστιβάλ των Τυχών η Πύλη Βητούρη. Η Πύλη Βητούρη,
0: ναι,
1: προσελκύει ένα πιο νεανικό κοινό. Δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ μοντέρνο με σύγχρονα ακούσματα. Mm-hmm. Η Φρένζη, η Εκλήξο, ο Οδυσσέας Γραμματικάκης, αύριο. Είναι για νέους, για νέα ακούσματα,
0: ναι,
1: για να προσελκύσουμε και πιο νέο κοινό, γιατί βεβαίως το θέλουμε πολύ και αυτό.
0: Πάντως αυτός ο χώρος στην Πύλη Βητούρη, επειδή τον έχω δει και ήμουν σε συναυλία, εν πάση περιπτώσει, πριν μερικά χρόνια, αναζωογονήθηκε, θα έλεγα, έτσι, γιατί κάποιο διάστημα έτσι ήταν κλειστός, ε.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι σημαντικό, να ανοίγουμε νέα σημεία των Τυχών. Και ξέρετε, η Πύλη Βητούρη είναι πολύ κεντρική πύλη. Είναι στην Πεδιάδος.
0: Ναι, να πούμε στη Βίγλα, στη Βίγλα.
1: Για να πούμε
0: στη Βίγλα, να πούμε στη Βίγλα για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί είπαμε πρέπει να το λέμε με τα λαϊκά ονόματα.
1: Έτσι, αυτή λοιπόν είναι η Πύλη Βητούρη, περνάει πολύ κόσμος καθημερινά. Mm. Τώρα λειτουργεί και ως χώρος εκδηλώσεων. Και σας λέω, το πρόγραμμα που έχουμε εκεί είναι, περιλαμβάνει σύγχρονα ακούσματα, μοντέρνα κλπ. Mm-hmm. Οπότε είναι και αυτός ένα χώρο. Και πρέπει να σας πω, κυρία Αγγελάκη, ότι έχουμε βάλει και μέσα στην Πύλη Βητούρη έργα από την πινακοθήκη μας, από τη δημοτική πινακοθήκη, δηλαδή εκτυπώσεις, μεγάλες ψηφιακές ανατυπώσεις των έργων, όπως έχουμε βάλει στην Πλατεία Ελευθερία.
0: Ναι.
1: Έτσι έχουμε βάλει και στην, δεν ξέρω αν τα έχετε δει.
0: Τα έχω δει.
1: Ελευθερία.
0: Τα έχω δει.
1: Ομορφαίνουν, νομίζω. Ομορφαίνουν.
0: Και, πρέπει να επενέσουμε αυτή την πράξη σας. Δηλαδή πρέπει να βγουν προς τα έξω τα έργα. Το να είναι μέσα στις αποθήκες δεν λέει τίποτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μέχρι να κάνουμε μια μεγάλη πινακοθήκη να τα βάλουμε.
1: Σωστά. Σωστά. Ναι. Τώρα έχουμε κάνει ψηφιακές ανατυπώσεις, mm-hmm, σε μεγάλη διάσταση, και έχουν μπει στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά και στην Πύλη Βητούρη και στο Μάνος Χατζηδάκης, στο Κυποθέατρο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα τα δουν και αυτά, θα δουν και αυτές τις εκθέσεις οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες της πόλης μας.
0: Θα δουν τουλάχιστον ένα μέρος από το θησαυρό, γιατί περί θησαυρού πρόκειται.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Αγγελάκη.
0: Ναι, έτσι. Όσον αφορά τα τείχη, πρέπει να τονίσουμε, κυρία Παπαδάκη, τη μοναδικότητά τους. Δηλαδή, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έτσι αυτούσια τέτοια μνημεία της ενετοκρατίας πολλά στο μεσογειακό χώρο. Πρέπει να είναι μετρημένα. Και
1: είναι και νομίζω το μεγαλύτερο.
0: Το μεγαλύτερο, ναι.
1: Ναι.
0: Σωζόμενο ενετικό μνημείο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, οπότε πρέπει να τα φροντίσουμε,
0: ακριβώς,
1: να τα γνωρίσουμε, άμα τα γνωρίσουμε τα αγαπάμε κιόλας.
0: Τα εντάξουμε στη ζωή μας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι, ναι, αναπόσπαστο μέρος, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος, να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της πόλης και να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας, να αποκτήσουν μια διαρκή σχέση με την πόλη και τους ανθρώπους της. Να φιλοξενούν πολιτισμό, εκπαίδευση, δημιουργία και δράση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να τα επισκέπτουν.
0: Τα μηνύματα που παίρνετε εσείς από τον κόσμο τώρα, ποια είναι? Βλέπετε μια θετική ανταπόκριση? Έρχονται, σας μιλάνε? Πώς είναι τα πράγματα?
1: Θα πω κάτι, κύριε Αγγελάκη. Εάν δείτε ίσως φωτογραφίες ή βίντεο από προηγούμενα φεστιβάλ, θα δείτε πόσος κόσμος επισκέπτεται τα τείχη με αφορμή και το Φεστιβάλ των Τυχών.
0: Πέρα από το φεστιβάλ όμως, έτσι αφορμήτως τα επισκέπτεται, ποια είναι τα μηνύματα που έχετε?
1: Βεβαίως, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει και τα δύο αναψυκτήρια, ξέρετε, αυτό έχει βοηθήσει πολύ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι και καλοκαίρι, έχει ζέστη, έχει mm-hmm. όμορφες βραδιές, οπότε θέλει κάποιος να καθίσει και λίγο, να κάνει τη βόλτα του, να καθίσει, να πιει ένα νερό, ένα καφέ,
0: ναι,
1: μια πορτοκαλάδα, κάτι, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: να πάρει μια ανάσα και να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα, το περιβάλλον γενικότερα. Ανεβαίνει ο κόσμος στα τείχη, τα μαθαίνει ο κόσμος στα τείχη, βλέπω οικογένειες που περπατάνε με τα παιδάκια τους, κάνουν τη βόλτα τους, βλέπω διάφορους συμπολίτες με τα σκυλάκια τους και κάνουν βόλτες. Mm-hmm. Βλέπω νεαρά άτομα πολλά που κάνουν.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
1: Βεβαίως. Και το Φεστιβάλ των Τυχών βεβαίως θα δώσει μια περαιτέρω όθηση σε αυτή την προσπάθεια. Θα προσπαθεί να φέρει δηλαδή τον κόσμο κοντά στην πολιτιστική του κληρονομιά.
0: Κυρία Παπαδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ θέλω να πω, κυρία Αγγελάκη, αν με επιτρέπετε,
0: ότι
1: το Φεστιβάλ των Τυχών φέτος περιλαμβάνει ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα. Νομίζω ότι όλες οι εκδηλώσεις, δεν μπορώ να τις αναφέρω, είναι πάνω από 35. Όλες οι εκδηλώσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες, είναι ποιοτικές. Πέρα από το τριήμερο jazz, να σας πω ότι μεθαύριο έχουμε τον Κωνσταντίνο Βίτα, έχουμε τον Νίκο Γράψα, έχουμε φλαμέγκο με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες, έχουμε θεατρικές παραστάσεις που θα δει κανείς στα τείχη. Έχουμε αστροπαρατήρηση με τη βοήθεια του ΙΤΕ. Έχουμε και ομιλία φυσικά για τα αστέρια, πάνω στα τείχη όλα αυτά. Έχουμε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, πρέπει να σας πω, την τελευταία μέρα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης ενθυμημάτων της Εθνικής Αντίστασης στο Άσμα Κάση, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί
0: σαφώς
1: ανοίγει στο Άσμα Κάση και από εκεί και πέρα, μετά τις 10 του μήνα, θα είναι ανοιχτή καθημερινά για τον κόσμο, προκειμένου να βλέπει την...
0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη σύνδεση της ζωής του Ηρακλείου με τα τείχη. Εδώ τώρα έχουμε μια άλλη ιστορική αναφορά. Πώς είχαν συνδεθεί τα τείχη με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πόλη μας. Δυσάρεστα βέβαια, αλλά είναι σύνδεση αυτή, έτσι. Με τους εχμαλώτους στο Άμα Κάση, που πρέπει κάποτε οι Ηρακλειώτες να κάτσουν να διαβάσουν την ιστορία τους, έτσι, γιατί έτσι πρέπει, για να δούνε το μέλλον καλύτερα για την πόλη αυτή.
1: Και βεβαίως η δημιουργία του χώρου μνήμης, αντίστασης και εκτοπισμού στο Άμα Κάση,
0: κάποιο
1: σεβασμό προς τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν και χάθηκαν. Είναι σημαντικό, κυρία Αγγελάκη, ότι αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές 4 πύλες των τυχών καθημερινά, δηλαδή η πύλη Ιησού στην καινούργια πόρτα,
0: ναι.
1: Η πύλη Παντοκράτορα που άνοιξε πρόσφατα στη Χανιόπορτα, η πύλη Αγίου Γεωργίου στην Πλατεία Ελευθερίας, η οποία θα έχει και έκθεση της ΕΦΕΗ αυτές τις μέρες, και η πύλη Σαβιονάρα στην Μποφόρ, στο τέννις, για να το πούμε πιο...
0: Ναι, να το καταλάβει ο κόσμος, όπως λέγαμε. Ναι.
1: Ακριβώς. Και τώρα θα ανοίξει και στο Άμα Κάση. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι ανοίγουν αυτές οι πύλες, ανοίγουν αυτά τα σημεία των τυχών για τον κόσμο. Θα μπορεί να τα επισκέπτεται, ήδη μπορεί, κάθε μέρα είναι ανοιχτές οι πύλες. Και είναι σημαντικό και αυτό, γιατί ξέρετε, μέσα στην πύλη Αγίου Γεωργίου, για παράδειγμα, που παλιά ήταν ανοιχτή και γινόντουσαν εκθέσεις. Τώρα για αρκετά χρόνια είχε κλείσει.
0: Ναι.
1: Όμως ξανάνοιξε πριν από λίγο καιρό. Φιλοξενεί εκθέσεις, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πέρασμα. Το ίδιο είναι και η πύλη του Ιησού στην καινούργια πόρτα. Και αυτή φιλοξενεί την έκθεση για τον Καζαντζάκη. Αλλά είναι και πέρασμα. Περνάει πολύ κόσμο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ανοιχτή. Η πύλη Παντοκράτορα που είναι εξαιρετική, σας προτείνω να την επισκεφτείτε. Θα κάνουμε και ξενάγηση, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φεστιβάλ, ξεναγήσεις στην πύλη Παντοκράτορα, επάνω στα τείχη, στο Βυζαντινό τείχος, εδώ στο κέντρο της πόλης. Αν δείτε δηλαδή το πρόγραμμα, θα δείτε αυτές τις ξεναγήσεις και καλό τον κόσμο να αρθεί στις ξεναγήσεις. Από την εφορία αρχαιοτήτων θα γίνουν 2 ξεναγήσεις και μία από την αρχαιολόγο Κάλια Νικολιδάκη. Γιατί μέσα από τις ξεναγήσεις, κυρία Αγγελάκη, μαθαίνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την πόλη μας και την ιστορία της.
0: Σαφώς.
1: Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του φεστιβάλ. Οπότε είπαμε γιατί στο Άμα Κάση που θα ξεκινήσει και αυτή τη λειτουργία της, με αφορμή τα εγγένεια που θα γίνουν στις 10 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, εγγένεια έκθεση της Εθνικής Αντίστασης, πολύ σημαντικό όπως είπατε, και ήθελα να το πω αυτό για να σας πω ότι ανοίγουν τα τείχη και αυτό είναι σημαντικό, ανοίγουν σημεία των τυχών που δεν γνωρίζαμε, που ήταν κλειστά, οπότε και αυτό δίνει μια όθηση στον κόσμο να τα επισκέπτει, ένα κίνητρο στον κόσμο να τα επισκεφτεί. Θα μπορούσα να σας πω πολλά για το
0: πολλά πράγμα. Για τα τείχη μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή, κυρία Παπαδάκη. Ίσως να το κάνουμε στο μέλλον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας περιμένουμε όλοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Μέρα.

Ήταν η κυρία Ρένα Παπαδάκη, η αντιδήμαρχος Ηρακλείου για θέματα πολιτισμού. Μιλήσαμε για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών, των ενετικών τυχών του Ηρακλείου, αλλά μιλήσαμε και για τα τείχη. Τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, όπως είπαμε, είναι ένα μοναδικό μνημείο, τόσο μεγάλο, ένα μνημείο που διασώζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Μνημείο της Ενετοκρατίας, βέβαια, μιλάμε. Ίσως να είναι και το μεγαλύτερο στη νότιο-ανατολική Μεσόγειο, και το οποίο πρέπει να το σεβόμαστε. Αλλά για να το σεβαστούμε, πρέπει βέβαια πρώτα να το ζήσουμε. Και για να το ζήσουμε πρέπει να ανέβουμε πάνω στα τείχη. Όπως είναι γνωστό, έχει αναλάβει πλέον ο Δήμος την διαχείριση, να το πούμε, και τη συντήρηση των τείχων. Έχει κάνει αυτές τις προσπάθειες. Μέχρι στιγμής φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Ελπίζω κάτι να μην χαλάσει στον δρόμο. Επίσης, αυτό το άνοιγμα των πυλών είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, γιατί πράγματι βάζει τα τείχη μέσα στη ζωή, στην καθημερινή ζωή της πόλης. Μόνο να τις σεβαστούμε αυτές τις πύλες. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη την πύλη Σαμπιονάρα, αυτή που είπε η κυρία Παπαδάκη ότι είναι στο τένις που λέμε εμείς, στο όμιλο αντισφαιρίσεως Ηρακλείου, που είχε τα χάλια της. Συγγνώμη για την έκφραση και την λέξη, αλλά αυτή αντιπροσώπευε το πώς είχε, την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Τώρα έχει ανοίξει, είναι καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζω να τη σεβαστούμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και μία σύντομη πρόσβαση από ένα σημείο της πόλης σε άλλο. Συντομεύει δηλαδή τις μετακινήσεις. Όχι μόνο η πύλη Σαμπιονάρα, αλλά και οι άλλες πύλες. Η πύλη Σαμπιονάρα, ας πούμε, μπορεί να είσαι στο παλαιό ΚΤΕΛ και αντί να κάνεις τον κύκλο να ανέβεις από την περιοχή του Χημείου, μπορείς να μπεις μέσα από την πύλη Σαμπιονάρα και να βρεθείς σε λίγο στην πλατεία Ελευθερίας. Έτσι μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι πύλες και να μπουν στην καθημερινότητά μας. Και όταν τα τείχη μπουν στην καθημερινότητά μας και εκτιμήσουμε την αξία τους, τότε θα τα σεβαστούμε κιόλας και θα τα βάλουμε στην καθημερινή μας ζωή. Θα ανεβαίνουμε σε αυτά και εκτός φεστιβάλ, να το πούμε έτσι. Όπως περιέγραψε διάφορες εικόνες προηγουμένως η κυρία Παπαδάκη, κάνουν βόλτα νέοι πάνω εκεί, κάνουν άνθρωποι με τα σκυλάκια τους. Τώρα τα αναψυκτήρια όντως είναι πόλος έλξης, γιατί λες θα πάω να κάνω τη βόλτα μου και αν διψάσω θα πάρω και ένα νερό από το αναψυκτήριο και θα περάσω ωραία, θα δω και την πόλη από ψηλά. Ξέρετε, όταν βλέπετε την πόλη από ψηλά είναι διαφορετικά τα πράγματα, νιώθετε μια άλλη ψυχική ανάταση, να το πούμε έτσι. Γενικά όταν βλέπουμε τα πράγματα από ψηλά νιώθουμε μια ψυχική ανάταση. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιαρτικουλέ.gr.
4: Τώρα και στο διαδίκτυο.
3: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
5: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

0: όμως σεζόν, έχουμε ακόμα μέρες για την τουριστική σεζόν. Να δούμε λοιπόν πώς πάνε μέχρι τώρα τα πράγματα. Κύριε Σφακιανάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κύριε Σφακιανάκη. Λοιπόν, για πείτε μας η γενική σας θεώρηση για την φετινή χρονιά μέχρι τώρα. Ποια είναι?
1: Καταρχήν, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μεταστροφή της συμπεριφοράς των τουριστών. Κάτι που φάνηκε πάρα πολύ έντονο φέτος.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Βασικά, οι οικονομικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει παγκοσμίως έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τις επιλογές και τον τρόπο που ταξιδεύουν. Ο ένας τρόπος είναι ότι δεν κλείνουν όπως κλείνανε από πολύ νωρίς τις διακοπές τους, περιμένουν να βρουν τις καλές τιμές για να κλείσουν και να κερδίσουν χρήματα. Επίσης, σταδιακά αρχίζει και μειώνεται η διάρκεια των διακοπών, η μέση δηλαδή διάρκεια παραμονής. Αυτό λοιπόν δημιουργεί έτσι μια δύσκολη κατάσταση όταν θέλουμε να προγραμματιστούμε και δημιουργεί και πολλές φορές και συνθήκες ανασφάλειας. Παρ' όλα αυτά, πάντα γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις, θα ακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να έχουμε υψηλές πληρότητες, αλλά όπως σας είπα, αυτές πετυχόταν τις τελευταίες τρεις-τέσσερις εβδομάδες πριν την αύξηση των πελατών.
0: Είπατε προηγουμένως ότι κλείνουν την τελευταία στιγμή. Τελικά ποιο είναι πρόσφορο, κύριε Σφακιανάκη? Και μιλάω βέβαια τώρα όχι μόνο για τους ξένους αλλά και για τους Έλληνες τουρίστες. Φαντάζομαι στα ξενοδοχεία υπάρχουν και Έλληνες τουρίστες, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο οι ξένοι? Ακριβώς. Τι είναι τελικά το πιο πρόσφορο, να κλείνει κανείς νωρίς ή να κλείνει αργά? Δηλαδή πότε θα πετύχει τιμές? Τιμές δηλαδή για αυτόν συμφέρουσες εννοώ.
1: Όταν μιλάμε ας πούμε για τις διακοπές του Αυγούστου,
0: ναι,
1: αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον η κράτηση 3-4 εβδομάδες πριν. Τότε υπήρχαν αρκετές προσφορές που ήταν διαθέσιμες σε όλους. Γιατί και διαδικτυακά οι τιμές πάνε σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Βέβαια πάντα τα τουριστικά πρακτορία tour operator που διακινούν μαζικά τον τουρισμό πετυχάνουν πολλές φορές στο πακέτο πολύ καλή τιμή. Και γι' αυτό πολλές φορές ακούμε ότι οι ξένοι έχουν καλύτερες τιμές. Στην ουσία αυτοί μπορούν και αγοράζουν από χοντρεμπόριο όταν μιλάμε για πρακτορία. Και όταν μιλάμε όμως για ίντερνετ, οι τιμές είναι ίδιες. Όμως, όταν κάποιος πήγε να κλείσει τελευταία στιγμή τον Αύγουστο, τότε τα λίγα δωμάτια που μπορεί να ήταν διαθέσιμα δεν ήταν φτηνά. Άρα λοιπόν δεν προτείνουμε όταν είναι high season ή περίοδος υψηλής ζήτησης να πηγαίνουμε τελευταία στιγμή να κλείσουμε. Πρέπει να παρακολουθούμε τις τιμές και όταν είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να αγοράσει κάποιος διακοπές του. Σας λέω πάντως έτσι ότι 4-5 εβδομάδες πριν, πάντα όταν βλέπουν τα ξενοδοχεία ότι δεν υπάρχει η ζήτηση που χρειάζεται, προχωρούν σε προσφορές και σε προθετικές ενέργειες.
0: Τώρα που μπαίνει ο Σεπτέμβρης, τι προτείνετε στον κόσμο να κάνει? Γιατί κάποιοι προτιμούν και το Σεπτέμβριο να κάνουν διακοπές που πέφτει λίγο η ζέστη, ορισμένοι δεν αντέχουν και πολύ τη ζέστη, οπότε προτιμούν το Σεπτέμβριο, πέφτει και κάπως η κίνηση, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ας πούμε τον Αύγουστο. Τι θα προτείνατε τώρα σε κάποιον που θέλει να κάνει Σεπτέμβριο διακοπές σε ένα ξενοδοχείο?
1: Ο Σεπτέμβριος, όπως είπατε, έχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι τιμές, οι βασικές, οι αρχικές είναι χαμηλότερες πολύ κατά πολύ από τον Αύγουστο. Άρα είναι μια περίοδο που υπάρχουν ψηλές πληρότητες. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος ήδη έχει πάρα πολύ ψηλές πληρότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν επιπλέον πολλές προσφορές, όμως οι τιμές είναι πολύ πιο καλές από τον Αύγουστο. Οπότε θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει να πάει το Σεπτέμβριο πρέπει να το δει άμεσα. Μήπως υπάρχουν ακόμα κάποιες προσφορές οι οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί.
0: Εσείς, επειδή πρόσφατα μιλούσαμε με τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Ουρανό, και μας έλεγε ότι θα έχει κίνηση τουριστική μέχρι και 15 Νοεμβρίου. Εσείς ως ξενοδοχεία έχετε προετοιμαστεί για μια τέτοια μέχρι τότε περίοδο ή τα ξενοδοχεία, εν πάση περιπτώσει, θα κλείσουν, να το πούμε έτσι, όπως το λέμε στην καθομιλουμένη μας, πιο νωρίς? Ή θα ακολουθήσετε μέχρι 15 Νοεμβρίου, επειδή θα υπάρχει πράγματι κίνηση? πώς είναι τα, πώς προβλέπετε τα πράγματα.

0: τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μετατόπιση σεζόν λίγο πιο μετά από ό,τι ήταν πριν.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει ότι πολλά ξενοδοχεία αρχίζουν και μένουν ανοιχτά μέχρι και 10-15 του Νοεμβρίου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι η πλειονότητα, μπορεί να είναι το 1 τρίτο του ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Αυτή η περίοδο λοιπόν, επειδή ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλός, δηλαδή τελευταίοι Οκτώβριοι για παράδειγμα ο καιρός ήταν καλοκαιρινός, οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές ακόμα από την υπόλοιπη περίοδο. Υπάρχει αρκετή ζήτηση και οι πληρότητες είναι μέχρι τέλη του Οκτωβρίου σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το ίδιο προβλέπεται και φέτος. Άρα λοιπόν για μας δεν αλλάζει κάτι, δεν είναι κάτι καινούριο, διότι το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και αυτές οι μονάδες που έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν παραπέρα έχοντας και κάποιες συγκεκριμένες συνεργασίες με tour operator το κάνουν. Οπότε ενισχύεται το τέλος της σεζόν, απλά δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό.
1: Να έρθουμε τώρα, κύριε Σφακενάκη, στην καθημερινότητα ενός ξενοδοχείου. Εσείς ως διευθυντής ξενοδοχείου, ποιες προκλήσεις, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερινά στην δουλειά σας? Τι είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσετε πιο πολύ?
0: Σίγουρα το μεγαλύτερο θέμα είναι το θέμα του προσωπικού. Διότι υπάρχουν λήψεις να καλύψουμε τις που προσφέρουμε. Απ' την άλλη, έχουν αλλάξει και οι πελάτες και έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικοί και πολλές φορές δημιουργούν θέματα χωρίς να έχουν πάντα δίκιο. Άρα πρέπει λοιπόν εμείς να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον καλύτερο τρόπο, να γίνουν σωστά οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουμε και απ' την άλλη να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε σε μια, είναι μια δουλειά έντασης. Οι υπηρεσίες προσφέρονται ζωντανά, δεν είναι κάτι που το παράγουμε και το αποθηκεύουμε. Άρα λοιπόν είμαστε συνεχώς επιφυλακή, συνεχώς προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα θέματα, να προλάβουμε καταστάσεις.
1: Άρα πρέπει να είστε πολύ μορφωμένοι και επιμορφωμένοι σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση και φυσικά η εμπειρία. Με διαφορετικό τρόπο μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μια κατάσταση όταν έχει αυτά τα στοιχεία και διαφορετικά όταν κάποιος έχει πολύ γνώση ή εμπειρία.
1: Mm-hmm. Κύριε Σφακενάκη, είπατε για έλλειψη προσωπικού. Πού οφείλεται αυτή η έλλειψη προσωπικού?
0: Οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι δημογραφικός. Δηλαδή έχουμε την Κρήτη που είμαστε περίπου 600.000 κατοίκοι και πρέπει να εξυπηρετήσουμε 6 εκατομμύρια τουρισμό. Άρα ο πληθυσμός δεν φτάνει να...
1: Γιατί ο τουρισμός είναι δεκαπλάσιος από τους κατοίκους, ναι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι είναι μια δουλειά εποχιακή. Αυτό δημιουργεί κάποια ανασφάλεια στους εργαζόμενους δικαιολογημένοι, οπότε κάποιοι που βρίσκουν κάτι πιο μόνιμο το προτιμούν. Και το τρίτο είναι σίγουρα ότι οι συνθήκες εργασίας πρέπει να βελτιώνονται συνέχεια, γιατί έχουμε παρατράγουδα, έχουμε περιπτώσεις που δεν είναι αυτό που εμείς επιθυμούμε και είναι και αυτός ένας τρίτος παράγοντας.
1: Μάλιστα. Έχει καταγγελθεί πολλές φορές από τους ξενοδοχοπαλλήλους για βάναυσα ωράρια και απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Εσείς τι λέτε για αυτή την καταγγελία που κάνουν οι ξενοδοχοπαλλήλοι?
0: Σίγουρα κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες ήταν φυσικά αληθείς. Δεν είναι πάντα η πλειονότητα, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ειδικά τώρα με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, παρότι κάποιοι μπορεί να θέλουν να την καταστρατηγήσουν, σε γενικές γραμμές εφαρμόζεται και τα ωράρια δεν είναι όπως περιγράφονται σε πλαίσιο σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή στις οργανωμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο νόμος δηλώνει, έχει κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες αυτές δεν μπορούν να καταστρατηγηθούν με τα σημερινά δεδομένα. Και μπορεί και ο κάθε εργαζόμενος, αν πήγεται, να προσφύγει στις αρμόδιες χωρίς υπηρεσίες να λύσει το πρόβλημά του. Επίσης, επειδή υπάρχουν πολλές προσφερόμενες θέσεις, ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει την επιχείρησή του. Συνήθως φέτος και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια οι εργαζόμενοι επιλέγουν τις επιχειρήσεις και όχι οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι βάσει νόμου που υπάρχει ψηφιακή κάρτα που είναι συλλεκτικός μηχανισμός ικανοποιητικός, έχει εξομαλυνθεί πάρα πολύ αυτό το πρόβλημα. Περισσότερο αυτά συμβαίνουν σε μικρότερες επιχειρήσεις, στον τουρισμό, σε άλλες επιχειρήσεις πέρα από τις ξενοδοχειακές ή μικρότερες μονάδες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Εσείς, ήθελα να ρωτήσω, εσείς ως Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, ως συλλογικό όργανο που είστε, τι είναι αυτό που ζητάτε από την πολιτεία όσον αφορά στον τομέα σας?
0: Λοιπόν, το πρώτο βασικό είναι να στηρίξει την εργασία στον τουρισμό. Και μιλάμε για την εποχιακή απασχόληση.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, όταν κάποιος εργαζόμενος πρέπει να εργαστεί 5-6 μήνες και μετά έχει ένα και μεγάλο κενό απραξίας, πρέπει να έχει μια ενίσχυση, διότι είναι επαγγελματίας. Σταματάει την εργασία, δουλεύει, ζει από αυτό και θα ξαναπανέλθει πάλι του χρόνου. Άρα λοιπόν τον άνθρωπο πρέπει να το στηρίξουμε. Πρέπει να νιώσει οικονομική ασφάλεια, ώστε να μπορεί να παραμείνει στο επάγγελμα ή να είναι ρυθμιστικό για να προσέλθει περισσότεροι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν για μας είναι το πρώτο και δεν είναι μόνο για μας, είναι και οι ενώσεις ξενοδόχων συμφωνούν, φυσικά η νοσοματεία ξενοδοχείων υπαλλήλων, είναι ένα άμεσο μέτρο που θα μπορούσε να ενισχύσει τον τουρισμό και την εργασία. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η τουριστική εκπαίδευση. Επειδή υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και μάλιστα για εξειδικευμένες θέσεις και εξειδικευμένα εξειδικευμένη εργασία και στελέχη, πρέπει να γίνει αναβάθμιση των σχολών. Γίνονται κάποιες ενέργειες τα τελευταία, τις παρακολουθούμε. Μέχρι να εφαρμοστούν όλα αυτά που έχουμε πει, θέλει χρόνο, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αναβάθμιση στην τουριστική εκπαίδευση. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά για μας.
1: Ναι. Εδώ στην Κρήτη υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να καλυφθούν από την πολιτεία ή ακόμα και από τους ιδιωτικούς φορείς?
0: Όσον αφορά την εκπαίδευση, η σχολή η οποία προσφέρει ξενοδοχειακά στελέχη και είναι εξειδικευμένη είναι η ΑΣΤΕΚ. Είναι μια σχολή που έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν λύνονται με ταχύ τρόπο. Περιμένουμε λοιπόν αυτή τη σχολή να την ενισχύσουν, να την βοηθήσουν. Τα παιδιά, ας πούμε, έχουν προβλήματα στη διαμονή, δεν έχουν διατροφή, με τη μεταφορά τους έχουν πάρα πολλά προβλήματα, δεν έχουν τον κατάλληλο χώρο. Έχει γίνει πρόσφατα ένα μνημόνιο του Υπουργείου Τουρισμού με τον Δήμο να χτιστεί κάποια νέα σχολή, αλλά σίγουρα θα πάει πολλά χρόνια αυτό. Δηλαδή, είναι το πρώτο θέμα για μας στην εκπαίδευση, είναι ας πούμε η σχολή της ΑΣΤΕΚ. Από εκεί και ύστερα, υπάρχουν και άλλες σχολές που είναι σε χαμηλότερο επίπεδο, όπως είναι τα πρώην ΙΕΚ Τουρισμού, τα οποία είναι πραγματικά καλές σχολές. Και αυτή η σχολή που έχουμε τώρα εδώ στο Ηράκλειο, που ήταν στο πρώην Κοκκίνι, στεγάζεται στο ΕΛΜΕΠΑ, υπό πολύ καλές συνθήκες, όμως δεν είναι αυτό που ήταν παλιά η σχολή των τουριστικών επαγγελμάτων όπως το Κοκκίνι. Έχει λοιπόν έχουν ανακοινώσει η πολιτεία ότι θα κάνει κάποια συνεργασία με ιδιώτες να ξαναλειτουργήσουν αυτές τις σχολές και περιμένουμε όλοι να ξαναδούμε αυτή τη σχολή να λειτουργεί με τα παλιά πρότυπα που ήταν ξενοδοχείο σχολή και πρόσφερε πέρα από τις γνώσεις και την κουλτούρα την ξενοδοχειακή και τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν και τον τρόπο όπως πρέπει να είναι σε ένα ξενοδοχείο από τη σχολή τους.
1: Είπατε προηγουμένως, κύριε Σφακιανάκη, ότι θα θέλατε να ενισχύονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό με κάτι, υποθέτω, περισσότερο από ό,τι τους δίνετε σήμερα. Μιλάμε για τους χειμερινούς μήνες, έτσι? Δηλαδή, ναι, σήμερα παίρνουν ένα επίδομα ανεργίας, αλλά πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι ικανό για να κρατήσει ανθρώπους στη δουλειά, έτσι δεν είναι? Αυτό εννοείται?
0: Ναι, παλιότερα το Ταμείο Ανεργίας ήταν 6 μήνες περίπου.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι 3 μήνες. Και πάλι υπό προϋποθέσεις υπάρχουν κάποιες περιορισμοί. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενισχυθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά το πιο άμεσος τρόπος και ο πιο απλός είναι να επεκταθεί το Ταμείο. Όλοι λέμε να περιοριστεί η εργασία. Φυσικά το θέλουμε όλοι αυτό και να γίνει και επέκταση σεζόν, να μπορούν να προσφέρουν περισσότερη εργασία. Όμως αυτά αργούν και όσο αργούν οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να επιζήσουν και πρέπει να στηρίξουν και το επάγγελμα. Άρα λοιπόν εμείς επιμένουμε σε αυτό. Είναι πραγματικά το, υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορούμε να πούμε, αλλά αυτό για μας είναι το πρωταρχικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, και κλείνοντας την συνέντευξή μας αυτή, θα ήθελα έτσι να μου κάνετε συμπερασματικά ένα σχόλιο για το μέλλον από εδώ και πέρα του ξενοδοχειακού τουρισμού. Πώς τον βλέπετε να προχωράει?
0: Εννοείται για τη φετινή σεζόν?
1: Και για τη φετινή σεζόν και γενικά, αν θέλετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, η φετινή σεζόν τώρα, από τη στιγμή που περάσαμε τώρα τον Αύγουστο, ο μήνας Σεπτέμβριος, είπαμε, θα έχει πολύ ψηλές ποιότητες. Και ο Οκτώβριος θα έχει πάρα πολύ ικανοποιητικές για την εποχή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα πιο δύσκολα, εφόσον όλα είναι ομαλά, έχουν περάσει. Mm-hmm. Και θεωρούμε ότι θα κλείσουμε μια θετική σεζόν, παρότι υπάρχει αυτή τη στέρηση σε έσοδα σε όλους τους τομείς, γιατί υπάρχει λιγότερη κατανάλωση από τους επισκέπτες μας. Αυτή η οικονομική κρίση, από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί, άρα θα συνεχίζει να επηρεάζει και τον τουρισμό. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες χρονιές να είναι στο ίδιο μοτίβο. Mm-hmm. Το οποίο δηλαδή πρέπει να είμαστε επιφυλακοί, πρέπει να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Είναι θετικό ότι η Ελλάδα και η Κρήτη είναι από τις πρώτες προτιμήσεις των τουριστών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στηρίζεται ο τουρισμός. Ανεξαρτήτως λοιπόν των προβλημάτων, εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε όπως πάντα στα προβλήματα και να ολοκληρώνουμε επιτυχημένες χρονιές, γιατί αυτό στηρίζει όχι μόνο τις δικές μας επιχειρήσεις, αλλά και όλη την οικονομία του τόπου μας.
1: Κύριε Σφακιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την περιγραφή της εικόνας που μας δώσατε τη σημερινή στον τουρισμό. Ελπίζω τα πράγματα που ζητάτε και τα οποία είναι τα στραβά, να το πούμε, γιατί πάντα υπάρχει σε μια εργασία και το στραβό, υπάρχει και το ίσιο βέβαια, τα στραβά να διορθωθούν και τα πράγματα να γίνουν, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ακόμα καλύτερα στον τουρισμό. Να είστε καλά και στον ξενοδοχειακό τομέα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σφακιανάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ηρακλείου, και βεβαίως αυτά που είπε είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα επεσήμενε με σαφήνεια ποια είναι εκείνα που πρέπει να διορθωθούν στον τουριστικό παύλα ξενοδοχειακό τομέα. Ο ξενοδοχειακός τομέας νομίζω ότι είναι και εκείνος ο οποίος καταλαμβάνει το περισσότερο μέρος της πίτας αυτής που λέγεται ελληνικός τουρισμός, και όταν μάλιστα είναι νομίζω και ταυτισμένος με το, όταν λέμε με τον όρο τουρισμός, όταν λέμε τουρισμός το μυαλό μας πάει σε ξενοδοχείο. Και υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις που περιέγραψε με τα εργασιακά, υπάρχουν και προκλήσεις διεθνείς όμως, όπως είπε και πολύ σωστά ο κύριος Σφακιανάκης. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις δημιουργούν ανακλαστικά τα ξενοδοχεία, και η οποία λειτουργία ξενοδοχείου, η κάθε λειτουργία ξενοδοχείου προσωποποιείται στο πρόσωπο του διευθυντή της. Και πρέπει λοιπόν οι διευθυντές ξενοδοχείων να αναπτύξουν ανακλαστικά για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και τις προκλήσεις.

Αύριο ξεκινάει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, ξεκινάει και το εκκλησιαστικό έτος για τους ιεράρχες και τους ιερωμένους, για τις εκκλησίες γενικότερα. Διαβάζω λοιπόν εδώ στην ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε μήνυμα για την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι, όπως είπαμε, η έναρξη και του εκκλησιαστικού έτους, και αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η πολυδιάστατη σύγχρονη οικολογική κρίση είναι κρίση της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του». Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Από το έτος 1989 το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον. Στο μήνυμά του αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάνει έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, για ενίσχυση της οικολογικής ευθύνης και για διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε σήμερα στο νέο εκκλησιαστικό έτος, τιμώντας και γιορτάζοντας με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά άσματα κατά την έναρξή του την ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι ξεκινάει το μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, την αυριανή ημέρα, όπως είπαμε, με την οποία ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος, αλλά και το σχολικό έτος. Αλλά για το σχολιάρχη σχολικού έτους θα έχουμε αύριο ένα σχετικό θέμα στην εκπομπή μας. Προς το παρόν θα κάνουμε, εννοώ, το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς, έτσι, γιατί για τα παιδιά είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν όμως να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αυτοκίνητο έπεσε το πρωί από τη γέφυρα της Παντάνασας. Δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από το αυτοκίνητο. Για fake news κάνει λόγο ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι σκηνές από μετανάστες στη Θέωτα παρουσιάζονται ως σκηνές από την Κρήτη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σήμερα η δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Στη συνεδρίαση θα τεθεί ακόμη το θέμα των λιμάτων στη θάλασσα του παλιού λιμένος Ηρακλείου στην περιοχή του Κούλε. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη του νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα, υπογράφει σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Απόβαση 40 υπουργών στη Μακεδονία, πρωτοφανής κινητοποίηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο ράφι από σήμερα οι μειωμένες τιμές σε παραπάνω από 1.600 κωδικούς προϊόντων. Ξεκινά το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου με 35 εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών δράσεων. Διαστάσεις λαμβάνει η ναυτική τραγωδία ανοιχτά των κατεχόμενων στην Κερίνια όταν επιβατικό πλοίο τύπου καταμαράν ανετράπη με 8 θύματα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους. Θρίαμβος για την εθνική βόλεϊ γυναικών, απέκλεισε 3-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Όφη γνώρισε την ήττα στη Θεσσαλονίκη για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League από τον Άρη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yetikoule.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 με 5 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας έχω πει ήδη από την αρχή της εκπομπής, η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, απευθυνόμενη και στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ερώτηση που έχει να κάνει με την ασφάλεια στην αγορά του Ηρακλείου. Η ερώτηση κατέθηκε με αφορμή την πρόσφατη είδηση ότι ανιχνεύθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κάποιων αερίων γέλιου, όπως λέγονται, σε εργαστήριο εδώ, εργαστήριο τώρα μάλλον εντός εισαγωγικών εδώ στο Ηράκλειο, και επαναλαμβάνω, αυτό έχει θορυβήσει τους ανθρώπους κυρίως του επισιτισμού, και όσοι έχουν μαγαζιά που δουλεύουν είτε μέρα είτε η νύχτα, κατά κάποιο τρόπο έχουν θορυβηθεί, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μέτρα για να τους προστατεύσουν. Αυτό τουλάχιστον τονίζει στην ερώτησή της η κυρία Αντωνακάκη. Όμως, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, η κυρία Αντωνακάκη είναι σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Αντωνακάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Να είστε καλά και καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Επίσης, κυρία Αντωνακάκη, λέτε στην επιστολή σας, κυρία Αντωνακάκη, ότι η ασφάλεια της αγοράς δεν είναι αίσθημα. Τι ακριβώς εννοείτε?
1: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό που θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι για να νιώθει κάποιος ασφαλής γενικότερα, είτε στο κέντρο είτε περιφερειακά του κέντρου, που υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, αλλά και οι άνθρωποι όλοι που μας επισκέπτονται, θα πρέπει να έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας, διότι βλέπουμε καθημερινά και ακούμε πάρα πολλά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν, όχι μόνο με τα συγκεκριμένα που αναφέρατε, που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, αλλά και γενικότερα με την επικινδυνότητα που υπάρχει και η παραβατικότητα που βλέπουμε στους δρόμους τα βράδια, κυρίως μετά τις μεταμεσονύχτες ώρες, αλλά και στα πάρκα, αλλά και κάποιες ώρες τις ημέρες όπου παλιότερα δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Αυτό μας έχει πάρα πολύ ανησυχήσει και θορυβήσει. Πρόσφατα ακούσαμε και κάποια περιστατικά και είδαμε και με τα μάτια μας μάλιστα να είναι μέσα στο πάρκο αλλοδαποί, οι οποίοι οι άνθρωποι εξαρτημένοι να δημιουργούν επεισόδια και να μαλώνουν μεταξύ τους.
0: Σε ποιο πάρκο εννοείτε, σε ποιο πάρκο, κυρία Αντωνακάκη?
1: Γενικότερα στα πάρκα καταγράφονται, και στο Καβετανάκιο και στο Θεοτοκόπουλο και γενικότερα, και να πετάνε χμηρά αντικείμενα εκεί την ώρα που οι άνθρωποι τρώνε ή που κάθεται και πίνουν τον καφέ τους, και όχι μόνο να κινδυνεύουν και οι ίδιοι μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έρχονται αστυνομία, ασθενοφόρα και διάφορα άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν καθημερινά μια αναστάτωση.
0: Βέβαια, και μια ανασφάλεια. Και μια ανασφάλεια.
1: Θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο το βίωσα πρόσφατα στην επιχείρησή μου δίπλα, σε εστιατόριο γνωστό της πόλης. Καθόταν άνθρωποι και τρώγανε, και μέσα και ντόπιοι, και πεταχτήκανε δύο αλλοδαπίνοι Γυριανοί, που πετάξανε κάποια αντικείμενα μεταξύ τους και μπήκαν μέσα στο χώρο του εστιατορίου, χτυπήσαν την κοπέλα στο πόδι της. Δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε διότι φύγανε αμέσως. Παραλίγο να γίνει συμπλοκή και με τον εργαζόμενο. Δηλαδή αυτά, καταλαβαίνετε πόσο πολύ εμάς μας φέρνουν.
0: Γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό το περιστατικό που μας περιγράφετε, κυρία Αντωνακάκη? Θέλανε να πάρουν φαγητό, θέλανε να κλέψουν χρήματα, γιατί έγινε?
1: Όχι.
0: Μαλώνανε μεταξύ τους και έφτασε ο καυγάς μέχρι το μαγαζί, δηλαδή.
1: Για κάποιες ουσίες από ό,τι αποδείχθηκε των υστέρων, όπου εκεί πέρα υπήρχε μια συναλλαγή, να το πω έτσι, αυτό διαπιστώθηκε τουλάχιστον την πλευρά της αστυνομίας. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία δεν είναι ότι δεν κάνει τη δουλειά της, ή ότι δεν επισκέπτεται τα πάρκα, ή ότι έχουμε παράπονο με την παρέμβαση της αστυνομίας. Το θέμα είναι ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί είτε στο Μέγαρο βρίσκονται, είτε σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις, να το πω έτσι, μέχρι να έρθουν στο κέντρο και έχουν φύγει, αλλά η αναστάτωση έχει προκληθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει η πιο άμεση παρέμβαση, ή θα πρέπει η δημοτική αστυνομία, μπορεί να μην έχει εκτελεστικό ρόλο, αλλά από την πλευρά που ο Δήμος έχει να κάνει και με τους ανθρώπους τους εξαρτημένους, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες, υπάρχουν και δομές, υπάρχει και η δημοτική αστυνομία, η οποία μπορεί, εκτός από το να γράφει εκεί, να κινάνε καθημερινά γύρω-γύρω στην πόλη, να ειδοποιεί ή να προλαμβάνει με κάποιο τρόπο αυτά τα περιστατικά, τουλάχιστον για να νιώσουν όλοι οι άνθρωποι ασφαλείς που κατεβαίνουν στο κέντρο. Ή γενικότερα, εκτός κέντρου. Αυτή είναι η ένσταση που έχουμε εμείς. Ότι γιατί δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι υποστηρικτικά, εφόσον δουλεύουν για λογαριασμό τους της δημοτικής αστυνομίας, να μπορούν να έχουν ένα ρόλο πιο εκτελεστικό. Δεν λέω ούτε να κάνουν προσαγωγές ούτε να κάνουν κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον να προλαμβάνουν να βρίσκονται κοντά.
2: Φοβάστε δηλαδή μήπως κάποτε ο πολίτης θα φοβάται να κατέβει στο κέντρο. Αυτό...
1: Μα ήδη έχει συμβεί αυτό, κύριε Αγγελάκη. Ακούμε πάρα πολύ κόσμο να λέει ότι το βράδυ δεν θέλει να κυκλοφορεί. Καταρχήν υπάρχει λυπής φωτισμός. Ο φωτισμός που υπάρχει στην πόλη δεν είναι αυτός που πρέπει. Εγώ χθες
2: καλά, αυτό είναι παθομολογούμενο. Ναι, για συνεχίστε.
1: Έβλεπα στα στενά της πόλης μας και εντός των τυχών και εκτός των τυχών να είναι σκοτάδια. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτό.
2: Ναι, το Ηράκλειο το έχει βγάλει το όνομα. Εξάλλου μια σκοτεινή πόλη. Αυτό το έχει βγάλει το όνομα προπολού.
1: Δεν φτάνει που είναι μια πόλη η οποία έχει η νύχτα, δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει διασκέδαση, δεν υπάρχει τίποτα. Κάθε μέρα όσο πάει τα πράγματα είναι χειρότερα. Το οποίο αυτό είναι μια κυκλική οικονομία, τα οποία θα επιβαρύνει πάρα πολύ και θα δείτε ότι αργότερα αυτό το πράγμα θα φανεί και στο χειμώνα μέσα θα φανεί.
2: Mm-hmm.
1: Υπάρχει και σκοτεινή πόλη. Είναι μια πόλη δηλαδή, που φαντάζομαι λίγα λόγια.
2: Κυρία Ντονακάκη, σε όλα αυτά λοιπόν που περιγράφετε, ποια νομίζετε, ποια είναι τα μέτρα εκείνα που πρέπει να ληφθούν για να μην αντιμετωπίζετε αυτό το... να μην αντιμετωπίζει
1: πρώτα
2: όλη η πόλη αυτά τα θέματα.
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο Δήμος να δείξει την κοινωνική ευαισθησία και να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο όλους αυτούς τους ανθρώπους τους εξαρτημένους που έχουν βρεθεί σε αυτό το αδιέξοδο. Δεν είναι λύση να πηγαίνουμε να τους παίρνει η αστυνομία και να μετά από μία ώρα να είναι πάλι δίπλα μας. Να βρει έναν τρόπο να τους περιθωριοποιήσει, να τους βάλει σε δομές, να τους βάλει κάπου όπου εκεί υπάρχουν, δεν ξέρω πώς λέγονται όλες αυτές οι δομές, του Δήμου, το Κεφθεά, το όλα αυτά που έχουν, άνθρωποι είναι άρρωστοι, έχουν ανάγκη, άρρωστοι το λέω, καταλαβαίνετε με ποια έννοια, της εξάρτησης. Πρέπει να βοηθηθούν, πρέπει να φύγουν μέσα από αυτούς τους χώρους που εκεί βρίσκουν τρόπο και κάνουν αυτά που κάνουν. Ακόμα και στις τουαλέτες που η Δεπανάλ πρόσφατα έβαλε μέσα στο πάρκο και εκεί κλειστήκανε, μπαίνανε μέσα, κάνανε χρήση. Δηλαδή δεν είναι αυτά φαινόμενα που βλέπουμε στις μέρες μας.
2: Οπότε,
1: άρα λοιπόν,
2: ναι, άρα...
1: να βρουν έναν τρόπο να προλαμβάνουν όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα περιστατικά.
2: Μάλιστα. Οπότε περιμένετε τώρα την απάντηση από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να δείτε εάν μπορεί κάτι να γίνει.
1: Και επίσης ένα πολύ καλό μέτρο που θα μπορούσε
2: ναι.
1: κάλλιστα να βοηθήσει πάρα πολύ είναι να, δεν ξέρω αν αυτή η φύλαξη είναι ιδιωτική, αν είναι μια φύλαξη από κάποιους ανθρώπους που ήδη έχουν προσληφθεί στο Δήμο, να είναι σε κάποια σημεία της πόλης να προστατεύουν όχι περιφρουρούν, πώς να την πω τη λέξη, να είναι δίπλα μας ανά πάση στιγμή.
2: Μπορούν να εποπτεύουν εν πάση περιπτώσει και
1: ακριβώς, ένα είδος εποπτείας.
2: Ναι, ναι. Και όταν δούνε κάτι να μπορούν να καλούνται τις αρμόδιες αρχές.
1: Και έτσι ακριβώς και μετά η αστυνομία ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Πάρα πολύ καλά μάλιστα.
2: Μάλιστα. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα σας απαντήσει και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί από ό,τι είδα απευθύνεστε και στους δύο.
1: Επειδή βλέπουμε ότι ήδη οι επιχειρηματίες είναι στα κάγκελα και ήδη έχουν εξαγριωθεί και φοβούνται πάρα πολύ ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάποιο επεισόδιο πολύ πιο σοβαρό και θα ακούσουμε να έχει μαχαιρωθεί κάποιος με κάποιον, είτε παραβατικό είτε δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτός. Νομίζω ότι θα πρέπει άμεσα να βρούμε τη λύση ή άμεσα να δούμε με ποιο τρόπο θα το πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα.
2: Άρα είναι και προληπτική η κίνησή σας να καταθέσετε την ερώτηση για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα.
1: Πλέον δεν θα έλεγα προληπτική, γιατί προληπτική ήταν το προηγούμενο διάστημα που είχα ενημερώσει τον Δήμαρχο σε μία από τις συναντήσεις μας. Τώρα πλέον πρέπει να
2: είχατε,
1: είναι...
2: είχατε κάνει και κατηδίαν ενημέρωση.
1: Βεβαίως, και του είχα πει ότι συμβαίνουν πάρα πολλά προβλήματα τέτοιου είδους και ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Το καταλαβαίνει κυρίως ότι είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει άμεσα να υπάρχει πρόληψη και παρέμβαση, αλλά δεν έχει γίνει κάτι επί της ουσίας.
2: Με την ευκαιρία που συζητάμε, κυρία Ντονακάκη, και εφόσον βέβαια είστε και δημοτική σύμβουλος ασφαλώς του Ηρακλείου, ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το μεγάλο θέμα της καθαριότητας. Εσείς που ζείτε εκεί μέσα στο κέντρο, τελικά είστε ικανοποιημένοι με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα? Πώς εξελίσσετε το πράγμα?
1: Να σας πω, σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο διάστημα που ήταν τα σκουπίδια παντού και σε όλα
2: καλά,
1: τα
2: σημεία ναι.
1: της πόλης. Βλέπουμε ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι μπορούν. Πάλι παραμένουν αρκετά σκουπίδια περιφερειακά. Τουλάχιστον χθες σε διάφορες γειτονίες που έτυχε να περάσω ήταν οι κάτοικοι ξεχυλισμένοι και υπήρχαν σκουπίδια παντού. Πιστεύω ότι θέλουν ένα διάστημα εύλογο για να φανεί ακόμα περισσότερο. Θα το δούμε. Αν δούμε ότι με αυτά τα χρήματα που καθημερινά πληρώνουμε όλοι από την τσέπη μας δεν έχουμε τα αποτελέσματα αναμενόμενα, εννοείται ότι θα υπάρχει και αντίδραση και θα το ξαναδούμε το θέμα πιο σοβαρά, γιατί το βασικότερο όλο είναι η υγεία μας και πώς θα είναι καθαρή η πόλη μας.
2: Και όσον αφορά και το θέμα του φωτισμού που θίγεται και σε αυτή σας την ερώτηση, έχετε τίποτα νεότερο από το Δήμο εάν πρόκειται να κάνει κάτι?
1: Αυτό είναι θέμα της τεχνικής υπηρεσίας. Έχουν καταγραφεί πολλά παράπονα από πολίτες για το θέμα του φωτισμού. Δεν ξέρω αν το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματίσει, τώρα που κάνουν και κάποιες παρεμβάσεις και στους δρόμους, αλλά και γενικότερα, αν αυτό έχει να κάνει με τα έργα που γίνονται, που δεν πιστεύω, γιατί είναι τελείως διαφορετική η φωταγώγηση σε πολλά τα υπόλοιπα. Όμως σήμερα που θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα δούμε τι απάντηση θα πάρουμε και αναλόγως θα πράξουμε.
2: Κυρία Ντονακάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή μας την επικοινωνία. Ελπίζω αυτά που ζητάτε να γίνουν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Ήταν η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Συζητήσαμε το θέμα της ερώτησης που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα πότε θα συζητηθεί αυτή η ερώτηση δεν το ξέρουμε, μάλλον ίσως την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το θέμα της ασφάλειας στην αγορά του Ηρακλείου, με αυτά τα νυχτερινά επεισόδια που συμβαίνουν και τα οποία έχουν θορυβήσει, όπως είπε, τους επιχειρηματίες που έχουν καταστήματα στο κέντρο κυρίως του Ηρακλείου, αλλά και αλλού. Τέτοια περιστατικά δεν συμβαίνουν μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου, συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της, του Ηρακλείου. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Η νυχτερινή ασφάλεια είναι σοβαρό θέμα. Πρέπει να κατεβαίνει κανείς για τη διασκέδασή του, για τη βόλτα του, για την αναψυχή του, χωρίς να σκέφτεται ότι θα του την πέσουν, εντός εισαγωγικών η έκφραση που χρησιμοποιούμε στην αργό, κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν είτε τον εθισμό τους είτε την επιθετική τους συμπεριφορά.

Σήμερα τελειώνουν οι εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, αλλά ξεκινούν οι εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα θέμα που είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Συνομιλήσαμε εδώ με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, τον κύριο Κανακαράκη. Είπε ότι αυτές είναι καλό βήμα, αυτές οι εκπτώσεις, συγκεκριμένα ήδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ. Δεν αρκεί όμως, όπως είπε, εκείνο το μέτρο, πρέπει αυτό μόνο το μέτρο, πρέπει να τονωθεί και ο μισθός, γενικά η αγοραστική, με διάφορα άλλα μέτρα, να τονωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και των πολιτών. Βέβαια, από τότε που μιλήσαμε μέχρι τώρα που τα ξαναλέμε, άλλοι 600 κωδικοί μπήκανε στα, σε αυτά τα προϊόντα τα οποία θα πέσει η τιμή τους. Έχουμε τώρα 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το μέτρο θα ισχύσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρουμε εάν θα συνεχιστεί. Αυτό θα μας το πει η κυβέρνηση στη συνέχεια, αν θα έρθει και πάλι σε συμφωνία με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα, σε δεύτερη φάση, γιατί δεν ξέρουμε εάν και ποια είναι εκείνα τα οποία θα αντιδράσουν θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τους βιομηχάνους, για να έχουμε αυτή την έκπτωση στα προϊόντα. Οι μειώσεις, λέει εδώ η σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα των νέων, τανέα.gr, οι μειώσεις αφορούν βασικά αγαθά όπως αλεύρι, γάλα, κρεατικά, σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη. Σημειώστε το σχολικά είδη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα που θα αρχίσουν τα σχολεία θα έχουμε μεγάλη κίνηση στα σχολικά είδη και δεν είναι και τόσο οικονομικά όλα τα σχολικά είδη. Τώρα θα γίνουν μάλλον οικονομικά περισσότερα από αυτά τα σχολικά είδη. Οι τιμές θα είναι μειωμένες από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών, με νέους κωδικούς να προστίθενται συνεχώς, λέει η δημοσίευση. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850, με μεσοσταθμική μείωση τιμής 9%. Στα κρέατα περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί, με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο 7,5% χαμηλότερες εκτός από το αρνί. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν με περισσότερους από 350 κωδικούς και μειώσεις άνω του 7%, ενώ στα σχολικά ήδη υπάρχουν περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Μαρκόπουλος τόνισε ότι δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί ένα πρόβλημα, επισημένοντας ότι έχουν ληφθεί ήδη μέτρα και πως αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο αυτή η κρίση εκτείνεται. Παράλληλα, εκπρόσωποι των καταναλωτών σημειώνουν ότι οι μειώσεις αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς και όχι όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Δεν είναι ότι τα μακαρόνια θα μειωθούν 7%. Η συγκεκριμένη κωδική, το νούμερο 6, το νούμερο 10, όποιο έχει βάλει ο προμηθευτής, εξήγησε ο οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Παναγιώτης Καλοφόνος. Ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, Παναγιώτης Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας, επισημένοντας ότι το μόνο αρνητικό που εντοπίζω είναι ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή για να δει ο καταναλωτής. Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ και θα εντοπίζονται εύκολα και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αυτές λοιπόν είναι οι πληροφορίες για τις εκπτώσεις που θα ισχύσουν σήμερα σε βασικά αγαθά στα σούπερ μάρκετ, συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών.

Να δούμε τώρα και τι λεφτά θα έρθουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Διαβάζω από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Ξεκινούν από σήμερα οι πληρωμές της εβδομάδας. Το χρηματικό ποσό των 88,9 περίπου εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πάνω από 116.000 δικαιούχων από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Στο πλαίσιο βέβαια των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, στις 31 Αυγούστου, δηλαδή σήμερα, θα καταβληθούν περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΙΤΕΚΟ. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11,5 εκατομμύρια ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών. Από 31 του μήνα, από σήμερα δηλαδή έως και την Παρασκευή, θα καταβληθούν 17 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Και από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 28 εκατομμύρια ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, 2 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19 εκατομμύρια ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Και με τα μάλλον καλά αυτά νέα θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να... Α, η Αγάπη σήμερα είναι σε άδεια, ε. Α, μάλιστα. Οπότε συνεχίζει το πρόγραμμά του το Πολίτικα στη συνέχεια. Σήμερα και αύριο η Αγάπη Πεχινάκη θα είναι σε ολιγοήμερη άδεια, θα την ξανακούσουμε την Τετάρτη. Θα είναι πάλι εδώ η Αγάπη, καλώς να ορίσει. Εμείς σήμερα από την εκπομπή «Όμορφη ημέρα» είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων του Νομού Ηρακλείου, Διευθυντών Ξενοδοχείων, συγγνώμη, του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, και είδαμε την σημερινή εικόνα του τουρισμού μέσα βέβαια από τον ξενοδοχειακό τομέα. Συνομιλήσαμε και με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Ηρακλείου, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών και για τα ενετικά τείχη, τη μοναδικότητά τους και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή, και νομίζω ότι οφείλουμε να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή, συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία και την καθημερινότητα της πόλης. Και συνομιλήσαμε και με την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, τη Δημοτική Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, για την ερώτηση που έχει καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ασφάλεια στην αγορά του Ηρακλείου. Εμείς εδώ κάπου λοιπόν πρέπει να σας αφήσουμε. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες, και μια όμορφη εβδομάδα βεβαίως, και όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ μαζί παρέα για να δούμε όλη την επικαιρότητα και να σας μεταδώσουμε την είδηση και την πληροφορία που μπορεί να χρειαστείτε. Μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Φτάνουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε κάπου εδώ μία ακόμη εργάσιμη εβδομάδα. Για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών, οπότε θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, να αναζωογονηθούμε και να επιστρέψουμε και πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο έτσι πρωινό ξύπνημα και με τον ίδιο ευχάριστο τρόπο να συνεχιστεί η μέρα σας, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια, χωρίς απρόπτα. Να ρίξουμε μια ματιά στο εορτολόγιο να δω που θα στείλω ευχές. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο. Δυσκολάκι να υπάρχει κάποιος εκεί έξω που να λέγεται Εζεκίας. Δάμων μπορεί, μπορεί. Πότε δεν ξέρεις. Όπως και να έχει, εγώ στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 28η Αυγούστου είναι η Εθνική Μέρα Παπηγιών, λέει, στις ΗΠΑ. Η Εθνική Μέρα Κερασόπιτας, πάλι στις ΗΠΑ. Και η Μέρα των Παππούδων στο Μεξικό. Και στη στήλη του σαν σήμερα, όπου το 1826 σαν σήμερα έχουμε την μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 και σαν σήμερα ο Κάλεμπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brands Drink σε Pepsi Cola. Το 1904 και σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 και σαν σήμερα, κατά την αδιάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Το 1995 και σαν σήμερα ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016 και σαν σήμερα τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία.

Και θα ολοκληρώσω την αστήλη του σαν σήμερα, λέγοντας πως σαν σήμερα το 1991 έφυγε από την ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, αλλά και δημοσιογράφος. Περνάμε κλασικά και στον καιρό. Καμίνει και σήμερα η χώρα με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι πως

η ζέστη καλά κρατεί, έτσι. Ζέστη ασυνήθιστη νομίζω για την περίοδο που διανύουμε. Συνήθως έτσι στα τέλη του Αυγούστου ο καιρός είναι αρκετά πιο δροσερός. Οι άνεμοι θα πνέουν, λέει, από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και σήμερα Παρασκευή, με μικρή περαιτέρω άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και στα δυτικά, συγγνώμη, τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα υπηρετικά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βόρεια ανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Βυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Θα περάσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα στο politica.gr. Θα μπούμε στο site μας, να μπαίνετε κι εσείς 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο, έτσι. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς αμέσως τώρα. Θα μπούμε στο politica.gr και θα μοιραστούμε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του. Κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Γιατί ακόμη περισσότερες μπορείτε, όπως είπα, να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Συν τις άλλες, μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά, να ακούσετε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια σας μεταφέρω ουσιαστικά την είδηση λίγο πιο αναλυτικά μέσα από κάποια άρθρα που θα επιλέξω. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Ηράκλειο, τρόμος για 12χρονο αγόρι που δέχτηκε την επίθεση σκύλου. Συνελήφθη 28χρονη. Όφη γράφει ιστορία, αποθέωση για την αποστολή από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μήνυση της περιφέρειας μετά την απάτη Μαμούθ 150.000 ευρώ. Νέα προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ λόγω ανατινάξεων. Στα Χανιά ο Έκτορας έσωσε 72χρονη από τους απατεώνες που παρίσταναν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Τραγωδία στη Βέρεια. Νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στα νερά του καταράκτη Δερματά.

0: ανακαινίζω ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε η πλατφόρμα, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στη Βουλή η σεισμόπληκτη της Κρήτης για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι, ζέστη και ξηρασία διαμορφώνουν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές. Θετικό αποτύπωμα για το Ηράκλειο από την κρουαζιέρα παρά τα προβλήματα του πολέμου. Ρέθυμνο, σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ατσιπόπουλο. 50χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος. Ηράκλειο, νεκρός άστεγος που ζούσε μέσα στο αυτοκίνητό του στην Αγία Τριάδα. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιά. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά, πραγματικά όμως ασυναγώνιστες τιμές. Αν κάνετε μία βόλτα θα μπορείτε όλοι εσείς να ανακαλύψετε αυτά τα πραγματικά υπέροχα γυαλιά ηλίου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που μόλις αναφέραμε, και τα αραβικά αρώματα, αλλά και τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς, μονάχα στο VNY Store στη 1821. Λοιπόν, βάζουμε καπεδομιάνο τελεία, περνάμε σε μία πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Αυτοκίνητο έπεσε νωρίτερα το πρωί από τη γέφυρα της Παντάνασσας στο Ηράκλειο. Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από την ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πέντε συλλήψεις έγιναν στα Χανιά μετά το θάνατο 11χρονης τουρίστριας σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Μεταξύ των συλληφθέντων, η υπεύθυνη του ξενοδοχείου, ο ναυαγωσός της και οι γονείς του παιδιού. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζητείται σήμερα η εγκατάσταση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί και το θέμα των λιμάτων στη θάλασσα του Παλαιού Λιμανιού στην περιοχή του Κούλε. Σε fake news αναφέρεται με ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι εικόνες από τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στο Μαρόκο παρουσιάζονται ως εικόνες από την Κρήτη. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας της ασπίδας του Αχιλέα υπογράφει σήμερα η Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Απόβαση 40 υπουργών από σήμερα στη Μακεδονία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, βρίσκονται περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες με αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα και πιθανή μείωση της προκαταβολής φόρου. Από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετς περισσότερα από 1.660 προϊόντα με μειωμένες τιμές. Ξεκινά αύριο η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην Οδό Πλαστήρα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μετά το τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Ξεκινά σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου με 35 εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόση, λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοωμένους. Στην αθλητική επικαιρότητα, θρίαμβος για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που επικράτησε 3-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ήττα του Όφη στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη με 2-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Για την αθλητική ενημέρωσή σας ακούτε τον Sport FM 104,2 και επισκεφτείτε το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ. Ο βαθμός επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι στο 4 για Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 3 για τα Χανιά. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού 2 ΑΟΡΑΚΙΑ. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε τώρα λοιπόν στο politika.gr και όπως σας είπα και λίγο πριν, να βλέπουμε έτσι παρέα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του. Σοβαρές διαστάσεις από ό,τι φαίνεται πήρε καυγάς σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 40χρονος αλλοδαπός διαπληκτίστηκε εχθές το βράδυ με 51χρονο επίσης αλλοδαπό εργαζόμενο του πλυντηρίου. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ο 40χρονος επέστρεψε στο πλυντήριο με έναν ακόμη άνδρα και φέρεται να προκάλεσαν ζημιές στην επιχείρηση και να επιτέθηκαν στον 51χρονο που μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο. Ο 40χρονος συνελήφθη, ενώ ο δεύτερος άνδρας αναζητείται. Κατά γνώστων για την απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου περίπου 150.000 ευρώ αναμένεται να καταθέσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκεκριμένα η υπάλληλος περιφέρειας χρειάστηκε να προχωρήσει σε συναλλαγή αλλά οδηγήθηκε σε ιστοσελίδα κλόνο της τράπεζας. Η ιστοσελίδα είχε δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έτσι υπεκλάπησαν οι κωδικοί πρόσβαση της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι δράστες προχώρησαν σε 58 συναλλαγές ύψους έως 3.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημία. Η υπάλληλος πραγματοποίησε την συναλλαγή όπως έγινε γνωστό, αντικαταστάθηκε, ωστόσο όπως τόνισε η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, η περιφέρεια θα στηρίξει την εργαζόμενη.

Όμως, για να αλλάξουμε θέμα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο μετά από επίθεση σκύλου που δέχθηκε εχθές Πέμπτη στα Καμίνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της όταν υπό άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο 12χρονο αγόρι. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ η μητέρα του 12χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 28χρονης, η οποία και συνελήφθη.

νέα διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στον ΑΒΟΑΚ, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνει τους οδηγούς ότι η ολιγόλεπτη διακοπή θα γίνει για λόγους ασφαλείας κατά την αδιάρκεια ελεγχόμενης ανατίναξης στην περιοχή του έργου. Η ανακοίνωση του αναδόχου είναι η εξής. Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, κατά το διάστημα 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου, 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης, στις χιλιομετρικές θέσεις 180 και 500 και 181 και 900, επί της οδού Χανίων Σιτίας, ΒΟΑΚ, για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Πάμε τώρα στα Χανιά, όπου εκεί ένας σκύλος, ο Έκτορας, δεν προκάλεσε ζημιά ούτε τραυματισμό. Ίσα ίσα, από ό,τι φαίνεται, έσωσε την 72χρονη ιδιοκτήτριά του από μία περιπέτεια. Τέλος καλό, όλα καλά για μία 72χρονη γυναίκα σε προάστιο των Χανίων, η οποία λίγο έλειψε να πέσει θύμα μιας ακόμη τηλεφωνικής απάτης από αυτές που το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή τη φορά όμως οι απατεώνες υπολόγισαν χωρίς έναν απρόσμενο φύλακα. Τον γιγαντόσωμο Έκτορα, το σκύλο της διπλανής αυλής, δεν ήταν της συγκεκριμένης γυναίκας ο σκύλος, που από ό,τι φαίνεται αποδείχθηκε ο άνθρωπος ασφαλείας της ηλικιωμένης και ουσιαστικά της έσωσε την περιουσία. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από 3 ημέρες. Οι επιτίδη τηλεφώνησαν στην 72χρονη και χρησιμοποιώντας την γνωστή πλέον μέθοδο του τηλεφωνήματος, έτσι, παρουσιάστηκαν ως τεχνική της ΔΕΗ. Με ιδιαίτερα πιστικό τρόπο, όπως η ίδια είπε αργότερα στον γείτονά της, κατάφερε να την πείσουν ότι έπρεπε να βγάλει από το σπίτι της κοσμήματα και 12 χρυσές λίρες, προκειμένου, όπως της είπα, να γίνει κάποιος έλεγχος. Η γυναίκα, χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, έβγαλε τα πολύτιμα αντικείμενα στην αυλή και τα τοποθέτησε μέσα σε ένα καλάθι. Στη συνέχεια κάθισε στο μικρό μπαλκόνι του σπιτιού της και περίμενε τους δίθεν τεχνικούς. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν δύο άνδρες. Ο ένας επιχείρησε να μπει στην αυλή και να αρπάξει το καλάθι. Δεν πρόλαβε όμως, μιας που ο Έκτορας που βρισκόταν στη διπλανή αυλή πέρασε την μικρή μάντρα και όρμησε πάνω στον άνδρα, αρπάζοντάς τον από το πόδι. Ο επίδοξος κλέφτης πανικοβλήθηκε και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας την προσπάθεια να αρπάξει τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου περιέγραψε στο politica.gr τις στιγμές που ακολούθησαν. Όπως είπε αρχικά, δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απατεώνες. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν συγγενής της κυρίας Γεωργίας και τρόμαξα πως ο Έκτορας θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο. Πού να ήξερα ότι ήταν απατεώνες. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, μπήκε στην αυλή, έπιασε τον σκύλο και τον κράτησε. Τότε βγήκε η γειτόνισσα και μου είπε πως οι δύο άνδρες ήταν από την ΔΕΗ. Όταν είδα το καλάθι με τα χρήματα και τα κοσμήματα, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ο ίδιος πήρε το καλάθι και το επέστρεψε στην ηλικιωμένη γυναίκα, εξηγώντας της ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας γνωστής μορφής απάτης που είχε καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Η 72χρονη ζει μόνη της τα τελευταία δύο χρόνια, περνά αρκετό χρόνο στον όμορφο κήπο του σπιτιού της και συχνά έχει παρέα τον γιγαντόσωμο Έκτορα και τη σύζυγο του γείτονα. Η τρομάρα της ωστόσο ήταν μεγάλη. Όπως είπε στο γείτονά της μετά το περιστατικό, ήταν πολύ πιστικοί οι άνθρωποι που μου τηλεφώνησαν. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα των συγκεκριμένων απατών. Οι δράστες δεν εμφανίζονται πλέον ως πρόχειροι απατεώνες, δημιουργούν ένα ολόκληρο σενάριο, χρησιμοποιούν πραγματικές υπηρεσίες και ιδιότητες και προσπαθούν να κάνουν το θύμα να ενεργήσει υποπίεση πριν προλάβει να σκεφτεί και να διασταυρώσει τα στοιχεία. Στην απερίπτωση της 72χρονης, ο Έκτορας έκανε αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει η ίδια, σταμάτησε τους απατεώνες πριν εκείνοι φτάσουν στο καλάθι.
Το περιστατικό στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πραγματικότητας που προβληματίζει πλέον έντονα τις αρχές. Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εξελίσσονται συνεχώς και οι επιτίδιοι αναζητούν ολοένα και πιο πιστικούς τρόπους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Ο λογιστής τηλεφωνικής.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

Νέο ανακαινίζω, να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα, έτσι. Να μάθουμε κιόλας πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και στόχο να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου 20.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο προβλήματα. Από τη μία το υψηλό κόστος που απαιτείται για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και από την άλλη τη μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών η οποία έχει συμβάλει στην εκτόξευση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και μπορούν μετά την ανακαίνισή τους να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και να πραγματοποιήσουν έναν προκαταρκτικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαπιστώσουν αν το ακίνητό τους περνά τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας πριν ξεκινήσει η διαδικασία των οριστικών αιτήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρώτο τεστ που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν εάν μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση και να προετοιμάσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Το δεύτερο και σημαντικότερο στάδιο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων και θα προσδιορίζεται το ακριβές ποσό της επιδότησης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος. Το ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις παρεμβάσεις που απαιτούνται και τις ανάγκες κάθε ακινήτου. Για το λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καλό είναι να έχουν ελέγξει από τώρα τα στοιχεία του ακινήτου τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις όταν ανοίξουν οι τελικές αιτήσεις. Κρίσιμο σημείο είναι η χρήση που εμφανίζει το ακίνητο. Για να θεωρηθεί επιλέξιμη μία κατοικία, θα πρέπει να αποτελεί την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να έχει δηλωθεί ως καινή στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2022 και 2023. Η πρόβλεψη για τα κλειστά ακίνητα βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει ένα μέρος του οικιστικού αποθέματος που σήμερα παραμένει εκτός αγοράς. Με την επιδότηση της ανακαίνησης επιχειρείται να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν ξανά σπίτια τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται σημαντικές εργασίες προκειμένου να μπορούν να κατοικηθούν ή τελικά να ενοικιαστούν. Η επιδότηση συνοδεύεται ωστόσο από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, το ακίνητο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία ή να το διαθέσει στην μακροχρόνια αγορά ενοικίασης σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σχεδιάζουν να λάβουν την επιδότηση και στην συνέχεια να μεταφέρουν το ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα ακίνητα που θα επιδοτηθούν μπαίνει κόκκινη κάρτα στην βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Η απαγόρευση αποτελεί βασική δικλίδα του νέου προγράμματος, καθώς ο στόχος δεν είναι απλώς να χρηματοδοτηθούν εργασίες σε ιδιωτικά ακίνητα, αλλά να αυξηθούν τα σπίτια που είναι πραγματικά διαθέσιμα για κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ένα μέρος των κλειστών ακινήτων να επιστρέψει στη συμβατική αγορά και να αυξηθούν οι επιλογές για νοικοκυριά που αναζητούν σπίτι με μακροχρόνιο μισθωτήριο. Οι ιδιοκτήτες που εξετάζουν την ένταξή τους στο νέο ανακαινίζω θα πρέπει να κρατήσουν τα εξής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και ο σχεδιασμός αφορά περίπου 20.000 ακίνητα. Ο προκαταρκτικός έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με χρήση των κωδικών TaxisNet. Οι οριστικές αιτήσεις αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα προσδιορίζεται
και το ποσό της επιδότησης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κύριες κατοικίες, αλλά και ακίνητα που εμφανίζονταν ως κενά στις φορολογικές δηλώσεις του 2022 και του 2023. Η βραχυχρόνια μίσθωση αποκλείεται για τα επιδοτούμενα ακίνητα, καθώς αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

χρησιμοποιηθούν για κατοικία ή να κατευθυνθούν στην μακροχρόνια μίσθωση. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο άνοιγμα της δεύτερης φάσης στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις και να δουν το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται. Το μεγάλο στοίχημα είναι εάν η επιδότηση θα καταφέρει να κινητοποιήσει χιλιάδες κλειστά σπίτια και να τα επαναφέρει στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών σε μια περίοδο κατά την οποία η έβρεση προσιτής στέγης παραμένει μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για τα νοικοκυριά.

Πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για τους δύο νέους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για προσλήψεις και θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Δύο μεγάλες γραπτές διαδικασίες του ΑΣΕΠ αναμένονται το επόμενο διάστημα, με την μία να αφορά υποψηφίους που διεκδικούν την είσοδό τους στο δημόσιο και τη δεύτερη ήδη υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης. Η πρώτη είναι ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί τους επόμενους μήνες και θα αποτελέσει την διαδικασία για την κάλυψη χιλιάδων μόνιμων θέσεων σε φορείς του δημοσίου σε ολόκληρη την χώρα. Ενδεικτικά, μέσα στο 2026, από τους επιτυχώντες του προηγούμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού προκηρύχθηκαν 2.628 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και 4.747 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δηλαδή συνολικά 7.375 θέσεις μέσω δύο προκηρύξεων δευτέρου σταδίου. Η δεύτερη διαδικασία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στο δημόσιο και προβλέπει πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή προϊσταμένων. Συνολικά πρόκειται για 29.000 πλάς θέσεις ευθύνης, από τις οποίες οι 410 αφορούν γενικούς διευθυντές, 5.100 διευθυντές, 132 υποδιευθυντές και 24.000 πλάς τμηματάρχες. Με βάση το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η γραπτή εξέταση θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας για τους διευθυντές και τους τμηματάρχες. Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο δημόσιο, ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την επιλογή ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων για θέσεις προϊσταμένων.

όνομα, τις καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Πώς θα προβλέπει ποιοι πρέπει να ελεγχθούν. Ποια είναι η δουλειά, από ό,τι φαίνεται, η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, μιας που ενεργοποιεί AI, Big Data και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Ελάτε να μάθουμε ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο για έλεγχο. Καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα μπαίνουν στην ίδια ψηφιακή οθόνη της ΑΔΕ. Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων πιάνει δουλειά, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλίσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Υπάρξουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται σημαντικές αλλαγές, όμως η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται. Αντί οι έλεγχοι να ξεκινούν μόνο έπειτα από μια καταγγελία ή τον εντοπισμό μιας παράβασης, τα νέα συστήματα θα αναζητούν εκ των προτέρων ενδείξεις φοροδιαφυγής και θα κατατάσσουν τις υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Στην απράξη, οι αλγόριθμοι θα συγκρίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει ένας φορολογούμενος με τις καταθέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κινήσεις καρτών, τις οφειλές και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η ΑΔΕ. Όταν εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές, το σύστημα θα χτυπά καμπανάκι και η υπόθεση θα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των ελέγχων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα μπαίνουν επίσης τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι βεβαιωμένες οφειλές, η συνέπεια στις πληρωμές και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΔΕ μέσω καταγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου τους, σε φορολογουμένους των οποίων οι συναλλαγές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται απότομες ή ανεξήγητες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Το νέο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα μπορεί να αναδεικνύει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να προβλέπει την πιθανότητα παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στις ενδοκινητικές συναλλαγές, την αποκάλυψη κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και την ασυμπεριφορική ανάλυση φυσικών και νομικών προσώπων. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η λεγόμενη επιχειρησιακή λίμνη δεδομένων. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παράλληλα, δημιουργείται επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, στην οποία θα οργανώνονται και θα επικαιροποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και σύστημα διαδραστικών αναφορών που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα για κάθε υπόθεση. Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο αξιοποίησης των καταγγελιών. Κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΔΕ θα μπορεί να συνδυάζεται με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα του προσώπου ή της επιχείρησης που καταγγέλλεται. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ανάλυση κινδύνου, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει έλεγχος. Τα νέα συστήματα θα παρακολουθούν επίσης την πορεία των δημοσίων εσόδων, θα πραγματοποιούν προβλέψεις για τις εισπράξεις και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων και των μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης. Η ΑΔΕ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους τυχαίους ή χαμηλής απόδοσης ελέγχους και να κατευθύνει το ελεγκτικό δυναμικό στις υποθέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες να κρύβουν φοροδιαφυγή.

Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να πούμε δύο λόγια για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες όσο νούπο ολοκληρώνονται. Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων, οι οποίες αυτό εδώ το διάστημα είναι πραγματικά εξαιρετικές. Έτσι, μπορεί να αγγίζουν και το 70% σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως το κακό της υπόθεσης είναι ότι τώρα πια τα νούμερα είναι σπασμένα. Έτσι, και στα ενδύματα αλλά και στα υποδήματα. Όμως νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα, εάν δεν την έχετε κάνει ήδη, έτσι προκειμένου να ψωνίσετε όλα όσα θα θέλατε σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμη λίγες ημέρες στην διάθεσή τους για να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές στα καταστήματα πριν πέσει η αυλαία στο τέλος Αυγούστου. Συγκεκριμένα οι θερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται την Δευτέρα που μας έρχεται, 31 του Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές μια τελευταία ευκαιρία να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων. Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και να αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος της μείωσης. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Για προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην βιτρίνα. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή όντως και να μην βασίζονται αποκλειστικά στο αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η τελική τιμή είναι εκείνη που θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας αγοράς. Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση σχετικά με τις αλλαγές και τις επιστροφές προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων που παρουσιάζουν ελάττωμα. Η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές και προβλέπει συγκεκριμένες λύσεις ανάλογα με την περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται και επιστροφή χρημάτων. Αυλαία λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις στις 31 του μήνα, τελευταίες ημέρες για αγορές. Ολοκληρώνουμε όμως κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε πάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Αυτοκίνητο έπεσε νωρίτερα το πρωί από τη γέφυρα της Παντάνασσας στο Ηράκλειο. Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από την ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πέντε συλλήψεις έγιναν στα Χανιά μετά το θάνατο 11χρονης τουρίστριας σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Μεταξύ των συλληφθέντων, η υπεύθυνη του ξενοδοχείου, ο ναυαγωσός της και οι γονείς του παιδιού. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζητείται σήμερα η εγκατάσταση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί και το θέμα των λιμάτων στη θάλασσα του Παλαιού Λιμανιού στην περιοχή του Κούλε. Σε fake news αναφέρεται με ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι εικόνες από τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στο Μαρόκο παρουσιάζονται ως εικόνες από την Κρήτη. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας της ασπίδας του Αχιλλέα υπογράφει σήμερα η Ελλάδα στο Τελ Αβίβ. Απόβαση 40 υπουργών από σήμερα στη Μακεδονία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός βρίσκονται περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες με αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα και πιθανή μείωση της προκαταβολής φόρου. Από σήμερα στα ράφια των σούπερ μάρκετς περισσότερα από 1.660 προϊόντα με μειωμένες τιμές. Ξεκινά αύριο η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην Οδό Πλαστήρα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μετά το τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Ξεκινά σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου με 35 εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόση, λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοωμένους. Στην αθλητική επικαιρότητα, θρίαμβος για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που επικράτησε 3-0 της Γαλλίας και προκρίθηκε στους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ήττα του Όφη στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη με 2-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Για την αθλητική ενημέρωσή σας ακούτε τον Sport FM 104,2 και επισκεφτείτε το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ. Ο βαθμός επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι στο 4 για Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 3 για τα Χανιά. Αγαπητοί ακροατές, η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύη.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Να κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι, λέω εγώ πολύ συχνά. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, όσον ούπο. Οπότε θα ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι πρώτο Θεός από εβδομάδα. Εμείς συγκεκριμένα θα επιστρέψουμε από την Τετάρτη. Θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη. Οπότε θα τα πούμε από την Τετάρτη και έπειτα. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς σου είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετεωρολόγος. Να ξεκινήσουμε με αυτό, μιας που όπως είπα έρχεται Σαββατοκύριακο και θέλουμε να γνωρίζουμε τα του καιρού. Πώς θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών? Θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες ή θα διαφοροποιηθεί λιγάκι το πράγμα?
1: Και οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και οι άνεμοι θα συνεχιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις ίδιες ή παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή θα περιμένουμε και το χάρτη με τις πυρκαγιές να δούμε. Εάν το κόκκινο που υπάρχει σήμερα γίνει πορτοκαλί, θα μειωθεί κάπως ο άνεμος. Εάν είναι κόκκινο, θα έχουμε τις ίδιες χειρικές συνθήκες με σήμερα.
0: Οπότε θα πρέπει να λάβουμε και τα ίδια μέτρα προστασίας. Έτσι θα γνωρίζουμε πολύ καλά. Αναφερόμαστε σε αυτά πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες λόγω των συνθήκων, έτσι. Γνωρίζετε λοιπόν τι θα πρέπει να κάνετε, πώς θα πρέπει να λειτουργήσετε, για να μην είσαστε εσείς αιτία να ξεσπάσει μια πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είπε ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί. Από Δευτέρα θα πέσουν κάπως οι άνεμοι, αλλά η ζέστη θα παραμείνει.
0: Αλήθεια,
1: Ναι, θα παραμείνει ζέστη. Θα μπούμε δηλαδή στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με ζεστό καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Αλλά όπως είπαμε, όπως λες και εσύ, προσοχή μεγάλη στη χρήση της φωτιάς.
0: Βέβαια. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Το 90%, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Αγάπη, των πυρκαγιών που έχουν σπάσει στη χώρα οφείλεται σε αμέλεια.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι, από δική μας αμέλεια. Πάμε και ανάβουμε να κάνουμε μπάρμπεκιου. Πάμε και δουλεύουμε ηλεκτροσυγκολήσεις.
0: Πάμε και με κλαδιά.
1: Πετάμε το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Το ξεχνάμε, γιατί πολλές φωτιές έχουν γίνει από τσιγάρο. Έχουν ξεκινήσει από τσιγάρο. Λοιπόν, προσοχή σε αυτά τα θέματα. Ο καιρός πάντως θα είναι ζεστός και με πολλούς ανέμους.
0: Με πολλούς ανέμους. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, και μιλήσατε βεβαίως για το σημερινό κόκκινο που επικρατεί σχεδόν σε όλο το νησί.
1: Σχεδόν σε όλο το νησί, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι είναι κόκκινο.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης να πούμε ότι είναι κόκκινο και η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος και τα γύρω νησιά. Πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Ο κύριος Τσαπάκος είπε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, εποπτεύει τα δύσκολα σημεία του νησιού, έχει ενισχυθεί και με 5 οχήματα από την άλλη Ελλάδα, μετά από μια συνόηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Οπότε από άποψη ετοιμότητας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, είμαστε εντάξει. Βέβαια, το καλό είναι να μην συμβεί τίποτα και να μείνουμε με την ετοιμότητα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Πάντως είναι σε ετοιμότητα και εποπτεύει και με τα μέσα που έχει, τα ηλεκτρονικά, τα drones, όλα αυτά τα γνωστά που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι επίσης δεν παραμένουμε και στα δάση της Κρήτης, μην τα αναφέρουμε τώρα ένα-ένα, τα δάση και τα άλση της Κρήτης δεν παραμένουμε μέσα εκεί, απαγορεύεται η παραμονή. Να το κοιτάξουμε αυτό δηλαδή σχετικά με τις εκδρομές που θα κάνουμε, έτσι.
0: Πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Αλλάζουμε τώρα θέμα, αφήνουμε την ζέστη και τις πυρκαγιές και πάμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει ο συμβιβασμός της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής για τα social media, για το Facebook, για το TikTok, για το Instagram κλπ. Εχθές έγινε και μέσα από την δική μου την εκπομπή αναφορά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, μιας που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς, ιδιαίτερα τους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Ολλανδία. Έτσι, ακριβώς, και που γνωρίζουμε πως κάνουν αλόγιστη χρήση του διαδικτύου. Mm-hmm. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Γιάννη τον Καλατζάκη. Ο κύριος Καλατζάκης είναι επιχειρηματικός σύμβουλος σε σχέση με όλο αυτό που έχει βγει στην επικαιρότητα.
1: Έτσι, είναι και σύμβουλος πολιτικής. Ο κύριος Καλατζάκης, επενθυμίσουμε, είναι ο πρώην διοικητής υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Ο οποίος τώρα βέβαια έχει μετακομίσει στην Αθήνα. Έγραψε ένα άρθρο στο Liberal, στο liberal.gr, το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα αυτά που έγραψε το άρθρο να μας τα πει και προφορικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαρακτήρισε αυτό το συμβασμό, δεν είναι, καταρχάς αυτό που είπε και είναι πολύ σωστό, δεν είναι δικαστική απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή απόφαση που να λέει ότι ναι, η Meta έχει δημιουργήσει
0: πλατφόρμες που είναι
1: εθιστικές για τα παιδιά και τους εφήβους.
0: Προς τα παιδιά,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως, ο συμβασμός σημαίνει πέρα από τα κάτι δις που θα πληρώσει.
0: Αρκετά δις.
1: Ναι, 17 με 18 δις είναι. Και ο κ. Καλατζάκης είπε ότι αργότερα ίσως γίνουν και περισσότερα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους του συμβασμού. Αυτό που είπε όμως είναι ότι τώρα η Meta αναλαμβάνει την ευθύνη. Γι' αυτό τη χαρακτηρίζει και η ιστορική την απόφαση. Δηλαδή, μετατοπίζεται η ευθύνη στην ίδια τη Meta.
0: Και από ό,τι διάβασα, Νίκο, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών, σωστά?
1: Ναι. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό που να μην επιτρέπει όλα τα like,
0: mm-hmm.
1: να λειτουργήσει με περιορισμό χρονικό, δηλαδή όταν δει ότι ξεπερνάνε τα 5-10 λεπτά τα παιδιά θα πρέπει να τα διακόπτει.
0: Και
1: να διακόπτει,
0: διάβαζα, μέχρι 2 ώρες νομίζω την ημέρα.
1: Έτσι, και μέχρι 2 ώρες την ημέρα.
0: Θα επιτρέπει.
1: Θα πρέπει να κάνει έλεγχο, πραγματικό έλεγχο σχετικά με την ηλικία, όπου εκεί θα επισέρχεται για το θέμα των γονέων. Θα θέλει την συνέλεση.
0: Γονική συνένεση.
1: Γονική συνέλεση για την ηλικία, ότι πράγματι είναι αληθής ηλικία που δηλώνει ο ανήλικος. Όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα είναι μαζί με τα χρήματα, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα βάλει τη Meta σε πολλές σκέψεις και ίσως, όχι ίσως, το θεωρεί σίγουρο ο κύριος Καλατζάκης, ότι αυτό το παράδειγμα, να το πούμε έτσι, του συμβιβασμού αυτού και ό,τι κάνει η Meta θα το ακολουθήσουν και άλλες πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, έτσι, που είναι άλλης ιδιοκτησίας πλατφόρμες αυτές. Είπε επίσης ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με τον περιορισμό της ηλικίας είναι μάλλον πιο προχωρημένο από ό,τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή καλώς κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουν τα όρια της στην ηλικία. Αυτά λοιπόν μαζί με αυτό που κάνουν τώρα από τη Meta, την οποία έπρεπε να το είχαν κάνει προπολού, όπως είπε ο κύριος Καλατζάκης, νομίζω ότι ακόμα πιο πολύ ενισχυμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα απέναντι, και θωρακισμένη αν θέλεις, απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε λέγοντάς μας 2-3 λόγια για το τι είπατε με τον κύριο Μινά Μαυροϊδή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, σχετικά με την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης.
1: Ακριβώς, είναι ένα έργο το οποίο ήταν έργο ζωής για την πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Από το 2015 ελήφθη η απόφαση, η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Τώρα η συζήτηση με τον κύριο Μαυροϊδή, ο οποίος ήταν καταχαρούμενος βέβαια σήμερα, ήταν εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Ηρακλείου έκανε γνωστό με σχετικό δελτίο τύπου ότι κατατέθηκε ο φάκελος του έργου στην Περιφέρεια Κρήτης για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Περιφέρεια Κρήτης 2021-2027, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή και να αρχίσει η κατασκευή του. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα μεγάλο βήμα
0: και
1: όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως
0: σωστά
1: λέει και η λαϊκή.
0: Και σε μια χώρα που όλα κινούνται, ακριβώς, σε ρυθμούς χελώνας, το ότι γίνεται μια αρχή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι στα σύν.
1: Έτσι, το έργο λοιπόν αυτό θα, καταρχάς είναι σε ένα οικόπεδο 2,5 στρεμάτων κοντά στον Ιερό Ναό της Αγίας Κατερίνης, στη συγκεκριά της Αγίας Κατερίνης. Είναι ένα οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ο πρώην ΟΑΕΔ, η σημερινή ΔΥΠΑ δηλαδή, με χρυσιδάνιο στο Δήμο Ηρακλείου, και εκεί θα αναγερθεί το κτίριο του κοινωνικού αυτού πολυκέντρου, να το πούμε, γιατί μέσα θα
0: το
1: έχει...
0: οποίο όντως δηλαδή θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα.
1: Ναι, ναι. Θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, θα έχει μέσα κέντρο ημερέσιας φροντίδας ηλικιωμένων,
0: ναι.
1: Θα έχει κέντρο και κυφαπή, θα έχει επίσης ξενώνα για θύματα οικογενειακών.
0: Ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, ενδοοικογενειακής βίας, είτε είναι παιδιά είτε είναι γυναίκες. Αλλά θα έχει και θέατρο εκδηλώσεων. Θα είναι δηλαδή ένα κοινωνικοπολιτισμικό κέντρο. Το οποίο όμως.
0: Ένα πολύ κέντρο, δηλαδή ένα ζωντανό κύτταρο. Το οποίο
1: ακριβώς
0: σίγουρα θα δώσει έτσι την δυνατότητα στην περιοχή να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ακριβώς, ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε ότι έξω θα υπάρχει ένα αμφιθέατρο, όπως είπε ο κύριος Μαυροειδής, και επίσης ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων, μια εκκλησία 50 τετραγωνικών, και είπε επίσης ότι αυτό πρωτίστως φτιάχτηκε για τους κατοίκους της Αγίας Κατερίνης, αλλά δεν είναι μόνο για τις Αγίες Κατερίνης. Παραδείγματος χάρη, εκεί θα στεγαστεί και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, επεκτείνεται και σε άλλες, για όλο το Ηράκλειο, εν πάση περιπτώσει. Πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά εφόσον υπάρχει τρόπος και θέση για κάποιον να πάει εκεί και
0: να βοηθηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν θα αφορά όλο αυτό μονάχα τους κατοίκους της περιοχής.
1: Ναι, όντως είναι πράγματι ένα μεγάλο κοινωνικό πολιτιστικό έργο αυτό το οποίο γίνεται εκεί στην Αγία Κατερίνη με αυτό το κτίριο.
0: Πολύ ωραία, ευχάριστα, πολύ ευχάριστα αυτά που μας είπες. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη αισιοδοξία και αφορά σε επαναστατικό φάρμακο το οποίο λέει εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε επαναστατικό φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Σχεδόν διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης. Με αυτήν λοιπόν την είδηση, η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας, θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, ενέκρινε μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος, η οποία στις κλινικές δοκιμές σχεδόν διπλασίασε, λέει, το χρόνο συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Πρόκειται για το φάρμακο Daraxonrasib, το οποίο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Rasonc. Σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς, όσοι έλαβαν το φάρμακο σε μορφή χαπιού μία φορά την ημέρα, είχαν διάμεση συνολική επιβίωση 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία. Ο FDA χαρακτήρισε το φάρμακο αποφασιστική σημασίας επιλογή για ασθενείς που αντιμετωπίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο στη θεραπεία καρκίνο. Το Daraxonrasib δρά αναστέλλοντας την πρωτεΐνη RAS, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Το φάρμακο στοχεύει πολλαπλές μορφές της RAS και έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει τα σήματα που προάγουν την ανάπτυξη του όγκου. Περίπου 67.000 άνθρωποι διαγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του παγκρέατος στη ΣΥΠΑ. Περίπου το 90-95% αυτών των περιστατικών αφορά αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, την πιο συχνή μορφή καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου. Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η νόσος μπορεί να εξελίσσεται επιθετικά και οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες. Αυτό συμβάλλει στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας που συνδέεται με την νόσο. Το 2025 ο FDA είχε χαρακτηρίσει το Daraxonrasib ως breakthrough therapy, έναν χαρακτηρισμό που αποδίδεται σε φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όταν τα αρχικά κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. Ο FDA ενέκρινε τελικά το φάρμακο περίπου 6,5 μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία στο πλαίσιο μιας ταχύτερης διαδικασίας αξιολόγησης. Η μελέτη RASOLU 302 ήταν μια τυχεοποιημένη ανοιχτή πολυκεντρική κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 500 ενήλικες με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, του οποίου η νόσος είχε εξελιχθεί μετά από μια προηγούμενη γραμμή συστημικής θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε Daraxonrasib και η άλλη χημειοθεραπεία, σύμφωνα με την επιλογή του θεράποντος γιατρού. Εκτός από τη συνολική επιβίωση, το φάρμακο βελτίωσε σημαντικά και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη ήταν 7,2 μήνες για όσους έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 3,6 μηνών για όσους έλαβαν τη χημειοθεραπεία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν περιλάμβαναν εξάνθημα, διάρρεια, ναυτία, κόπωση και εμετό. Ο FDA επισημαίνει επίσης κινδύνους που σχετίζονται με δερματολογική βλάβη, στοματίτιδα και άλλες διαταραχές της στοματικής κοιλότητας, γαστρεντερική διάτρηση, διάμεση πνευμονοπάθεια ή πνευμονίτιδα, καθώς και εμβριοτοξικότητα. Στην αμελέτη, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν στο 44% των ασθενών που έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 57,5% εκείνων που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Η συνιστόμενη δόση είναι 300 μιλιγκράμμα από το στόμα μία φορά την ημέρα μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας. Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ της Αμερικής, Ben Sass, ο οποίος ανακοίνωσε το Δεκέμβριο ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος σταδίου 4, συμμετέχει σε κλινική δοκιμή του φαρμάκου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η θεραπεία βοήθησε να συρρυκνωθούν οι όγκοι του. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, μακάρι να λειτουργήσει όλο αυτό. Φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς την επόμενη Τετάρτη, θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη, θα πάρουμε τις δύο ημερούλες άδεια.
Οπότε θα τα πούμε, όπως είπα και πάλι, από την Τετάρτη πρώτα ο Θεός. Εσείς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Είναι οξύμορο να είναι Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Αλλά δεν είναι, και να λες φτάσαμε στο τέλος, αλλά δεν είναι καθόλου οξύμορο όταν βλέπεις ότι το ημερολόγιο γράφει 31/8. Πολύ δε περισσότερο για εσάς που μας ακούτε στην επανάληψη της Τρίτης, που το ημερολόγιο θα γράφει καλό μήνα, 1η του Σεπτέμβρη. Ακούτε πολιτικά, καλώς ήρθατε στην Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, στην ζωντανή μετάδοση 12 με 1, αλλά και στις επαναλήψεις που φροντίζουμε να ακούτε καθημερινά το βράδυ 8.

Βασίλη στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και έχουμε μια καινούργια εβδομάδα που ξεκινάει, που μας βάζει ουσιαστικά στο φθινόπωρο. Είναι η μελαγχολία των ημερών να γυρίζεις από τις διακοπές. Εσείς που πήγατε, εμείς που δεν πήγαμε, επί της ουσίας νομίζω είμαστε πιο προσαρμοσμένοι στην πραγματικότητα, αλλά επειδή βρέθηκα το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, σε μια Αθήνα που ήταν άδεια, οφείλω να σας πω. Και δεν σας κρύβω ότι όταν βλέπεις την Αθήνα άδεια 28, 29, 30 του Αυγούστου, δηλαδή όταν λέω άδεια εννοώ ότι αν στην Αθήνα μένουν 4,5 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια έλειπαν. Το διαπίστωσα από την κίνηση στους δρόμους, γιατί οδηγώ συχνά. Το διαπίστωσα από την έβρεση πάρκινγκ. Εχθές πήγα σε ένα οικογενειακό σπίτι το μεσημέρι, όπου αγανακτώ να βρω μισή θέση στάθμευσης. Και εχθές είχα την πολυτέλεια, Κυριακή μεσημέρι, να κάνω επιλογή ανάμεσα σε 10-15 θέσεις που βρήκα έξω ακριβώς από το σπίτι. Κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Γιατί προφανώς φροντίζω τον Αύγουστο να μην ανεβαίνω στην Αθήνα. Όμως, θέλω να πω, πώς είναι δυνατόν, γιατί εντάξει, υποτίθεται ότι οι Αθηναίοι είναι αυτοί οι οποίοι ζορίζονται περισσότερο στα οικονομικά τους. Είναι μια μεγάλη κοινωνία, περίπου 4-4,5 εκατομμύρια. Υπάρχουν οι πλούσιοι, υπάρχουν οι πολυπλούσιοι, αλλά αυτοί είναι πάρα πάρα πολύ λίγοι. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που ζορίζονται, διότι ακόμα και αν είναι εργαζόμενοι και καλά αμοιβόμενοι, ο μήνας δεν βγαίνει εύκολα λόγω της ακρίβειας που θα παραδεχτούμε όλοι και θα συναποφασίσουμε να πούμε ότι υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν να λείπουν όλοι 28 Αυγούστου, αλλά να γκρινιάζουν για την ακρίβεια και ότι δεν έχουν λεφτά? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το χωνέψω εύκολα και να το καταλάβω. Και μάλιστα, Βαγγέλη, έχοντας προηγηθεί ένα καλοκαίρι, όπου οι εικόνες που είδαμε στα site αλλά και στα social media τα νησιά έδειξαν ότι τα νησιά βούλιαξαν και φέτος. Επίσης, να σας πω ότι ένα άλλο στοιχείο που συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι αν και είχαμε μια μικρή μείωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, ότι φέτος δεν επέλεξαν κάποιοι να πάνε στο νησί, πήραν το αυτοκίνητο και πήγαν οδικώς κάπου. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν μένεις στην Αθήνα και θες να πας να κάνεις διακοπές στην Εύβοια, πας με το αυτοκίνητο. Αν θες να κατέβεις στη Μάνη, στην Καλαμάτα, στην Πυλό, πας με το αυτοκίνητο. Εάν θες να πας από την άλλη μεριά, στο Ιόνιο, δηλαδή στη Λευκάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, πας με το αυτοκίνητο. Και πάει λέγοντας. Θέλω να πω λοιπόν εδώ, πάνω σε αυτό, ότι η όποια μείωση μικρή υπήρξε, γιατί μιλάω με τις ναυτιλιακές, μου είπαν ότι στα έσοδα των ναυτιλιακών δεν φάνηκε, γιατί είχαν ελαφρώς τζιμπήσει οι τιμές των εισιτηρίων, προσέξτε, και αφού είχαν ουσιαστικά τζιμπήσει οι τιμές των εισιτηρίων, ο τελικός τζίρος που έγινε ήταν ο ίδιος. Θέλω να πω ότι αν έχεις 10 επιβάτες, λέω ένα παράδειγμα, με 100 ευρώ το εισιτήριο, 10 επί 100 ίσον 1000. Αν έχεις 90 επιβάτες με 11,5 ευρώ το εισιτήριο, είναι πάλι τα ίδια λεφτά και λίγο παραπάνω. Έτσι, κάπως έτσι. Μας ακούτε και politica.gr, ενώ διαδικτυακά η επιλογή σας για να ενημερωθείτε από το site μας είναι αυτή, αλλά μπαίνοντας στο site μπορείτε να μας ακούσετε και από εκεί, από όπου και αν βρίσκεστε. Και το έλεγα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, λάβαμε μηνύματα από φίλους που βρίσκονται και μας ακούνε στο εξωτερικό. Αυτό μας χαροποιεί διπλά, όπως επίσης μας χαροποιεί διπλά όταν λαμβάναμε μηνύματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από κάποιον που ήταν στην παραλία και μας άκουγε με το τηλέφωνο του. Τραγωδία στην Κερίνια. Έχουμε ένα ναυάγιο. Χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες των θυμάτων και των αγνοωμένων. Τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν έδειξαν το μέγεθος του πανικού και εκεί θέλω να πω κάτι ότι εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, αλλά όταν το πλήρωμα δεν βοηθάει σε αυτές τις καταστάσεις τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα. Δεν ξέρω πόσο βοήθησε το πλήρωμα και τι ρόλο έπαιξε, αλλά οι επιβάτες του καταμαράν που βυθίστηκε, του επιβατηγού οχηματαγωγού, μάλλον δεν είναι, είναι επιβατηγού, ναι, όχι οχηματαγωγού, του επιβατηγού καταμαράν, είναι όλοι στα κάγκελα, διότι δεν τους δίνουν τις απαντήσεις για την διάσωση, αλλά και για τα αίτια του ναυαγίου.

0: Ράμεση Jets, που σας ταξιδεύει άνετα, γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Τρέχει και ο διαγωνισμός, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Μας ακολουθείτε στα social και στο Facebook και στο Instagram. Κάντε follow τη σελίδα του Πολίτικα και κάντε tag ένα φίλο σας που μπορεί να πάρει και αυτός μέρος ταυτόχρονα. Έτσι θα δούμε πώς στο τέλος της εβδομάδας θα κάνουμε την κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι μια σημαντική μέρα για την άμυνα της χώρας. Έχουμε μια συμφωνία, έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισεκατομμυρίων που αλλάζει την αεράμυνα της χώρας. Είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Περνά από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά τις υπογραφές των 2 κρατών μελών της συμφωνίας της Ελλάδας και του Ισραήλ. Η υπογραφή έπεσε στο Τελαβίβ. Έχουμε ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή 25%. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά μόνο μια συμφωνία εξοπλιστική, είναι και μια ευρύτερη συμφωνία που θα έλεγα ότι τονώνει και δένει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις των 2 λαών, των 2 κρατών. Δύο κράτη που θα έλεγα ότι μάχονται για την ύπαρξή τους ιστορικά. Το Ισραήλ πρέπει να μάχεται για να μπορέσει να αντέξει και να είναι όρθιο απέναντι σε όλους αυτούς που επιβουλεύονται την ύπαρξη του.

Φίλες, φίλοι, θα μου επιτρέψετε να σας καταθέσω μια προσωπική εμπειρία πριν πω οτιδήποτε άλλο για αυτή την συμφωνία, για να σας πω ότι όταν θα περάσει η περίοδος των 35 μηνών, δηλαδή 3 χρόνια, επί της ουσίας αυτό είναι, ορίζοντας 3 ετών, δηλαδή τώρα είμαστε στο 2026, 27, 28, 29. Το 29 λοιπόν, τον Αύγουστο του 29, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, η Ελλάδα θα διαθέτει μια ομπρέλα αντιπυραυλική, η οποία μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα. Προσέξτε, όλες οι ομπρέλες, όλοι αυτοί οι θόλοι, κάποια στιγμή σπάνε. Και είναι λογικό όταν δέχεσαι ένα καταιγισμό από πυραυλικά συστήματα της αντίπαλης χώρας. Κάποια στιγμή το σύστημα δεν αντέχει, υπερφορτώνεται, κάπου τρυπάει. Αλλά είναι άλλο να περάσουν 2, 3, 5, 10 και άλλο να περάσουν και οι 200 που θα σου στείλει απέναντι. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι η πρόσφατη εμπειρία μου στον πόλεμο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κυρίως στο Ντουμπάι μου έδωσε να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι από πρώτο χέρι, δηλαδή είδα ουσιαστικά να δοκιμάζεται μια τέτοια ομπρέλα, ένας τέτοιος στόλος πάνω από το κεφάλι μου. Θα σας πω ότι έτυχε, θα το θυμίσω, να βρίσκομαι στο σημείο εκείνο όπου έσκασαν στον αέρα από την αντιπυραυλική προστασία του Ντουμπάι οι δύο βαλιστικοί πύραυλοι που είχε εκτοξεύσει το Ιράν εναντίον του Ντουμπάι. Και βέβαια, στην μία εβδομάδα που έμεινα στην εμπόλεμη ζώνη, θέλω να σας πω ότι κάθε βράδυ βλέπαμε ζωντανά τον πόλεμο και κάθε βράδυ βλέπαμε το σύστημα να αποκρούει τις επιθέσεις. Βεβαίως υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις όπου έπεσαν κάποια drone, κάποιοι πύραυλοι σε στόχους, να το πω έτσι πολύ απλά, που είχαν μπει, όπως στο ξενοδοχείο, στο Μπουρζ Αλ Αραμπ, όπως στην επίθεση που είδαμε τα ίδια μου τα μάτια ζωντανά μπροστά μου από ένα ντρόν που πέρασε στην κυριολεξία πάνω από το κεφάλι μας. Το είδαμε, το ακούσαμε, το νιώσαμε και έσκασε περίπου στο ένα χιλιόμετρο μακριά, σε ευθεία. Είχαμε απόλυτη οπτική, ένα βίντεο που το έχω και στο τηλέφωνο, όπου έσκασε στο αμερικανικό προξενείο. Ξαναλέω όμως, τα πλήγματα που δέχτηκε το Ντουμπάι ήταν όλες αυτές τις μέρες, που ήταν πολλές ημέρες των επιθέσεων, 2, 3, 4. Απέκρουσε εκατοντάδες βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν το σύστημα και απέκρουσε και εκατοντάδες drones. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν απόλυτα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνει σήμερα η Ελλάδα με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνομαι από πρώτο χέρι, για να σας μεταφέρω ως απλός πολίτης που είχα την εμπειρία, τι σημαίνει η ασπίδα του Αχιλλέα.

Να πούμε ότι ο ελληνικός στόλος δεν θα είναι ένα μεμονωμένο οπλικό σύστημα, αλλά ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Στον πυρήνα του βρίσκονται τρία βασικά Ισραηλινά συστήματα, και εδώ όταν μιλάμε για το Ισραήλ, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ψωνίζουμε από πρώτο μαγαζί. Να το πω έτσι πολύ απλά. Το Barak MX της IAI θα αποτελέσει το βασικό κορμό της αντιεροπορικής άμυνας με τρεις διαφορετικούς τύπους ανταχετιστών, με εμβέλειες περίπου 35, 70 και 150 χιλιομέτρων αντίστοιχα. Καταλαβαίνει κανένας ότι φτιάχνουμε μια ομπρέλα για όλη τη χώρα. Από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο και από τη Λίμνο μέχρι Κάβδο. Στο επίπεδο των αισθητήρων θα βρίσκονται τα συστήματα, τα κινητά ραντάρ που θα ενισχύσουν το σύστημα αεροπορικού ελέγχου της πολεμικής αεροπορίας και θα παρέχουν την απαραίτητη εικόνα του εναέριου χώρου. Ψηφίζω εννοείται για την επιλογή. Τα 3 δισεκατομμύρια θα τα πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας. Μην γελιόμαστε. Αλλά έχω πει πολλές φορές ότι η ιστορία έχει απαντήσει. Κανόνια ή βούτυρο. Βούτυρο ή κανόνια. Για να έχεις κανόνια, μάλλον για να έχεις βούτυρο, πρέπει να έχεις κανόνια. Το τρίτο βασικό επίπεδο θα αποτελείται από τα συστήματα Spider και Rafael, ενώ για την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού προβλέπεται η ένταξη του David's Sling, δημιουργώντας το ανώτερο στρώμα της αντιβαλιστικής προστασίας. Πάνω από όλα αυτά θα βρίσκεται ο εγκέφαλος του θόλου, το ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα συνδέει τους αισθητήρες και τα διαφορετικά μέσα αναχέτησης. Θα συγκεντρώνει τα επιχειρησιακά δεδομένα, θα αξιολογεί και θα προτεραιοποιεί τις απειλές και θα επιτρέπει την επιλογή του κατάλληλου μέσου αντιμετώπισης. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα του 30, αφού αυτό είναι ο ορίζοντας, αυτό είναι το βάθος, έχοντας εντάξει 4 Μπελάρα, 2 Μπεργκαμίνι, τα Ραφάλ, τα F-35, τα Viper, τα αναβαθμισμένα F-16, δεν θα έχει καμία σχέση, προσέξτε, με την Ελλάδα του 20. Δεν σας πάω πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή αυτό που θα είναι στρατιωτικά, επιχειρησιακά, πολεμικά η Ελλάδα, χωρίς τις συμμαχίες της, αφήστε τις συμμαχίες. Οι συμμαχίες την κάνουν ακόμα ισχυρότερη. Η Ελλάδα εξοπλίζεται και αν θα χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα. Και γι' αυτό τα παίρνουμε. Διότι εάν θέλει ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το έχουν πει άλλοι που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ξαναλέω λοιπόν ότι μέσα σε μια δεκαετία άλλαξε η αμυντική και στρατιωτική δύναμη της χώρας. Με τις ΜΕΚΟ, τις φρεγάτες που είχαμε μέχρι σήμερα, που ήταν παλιές φρεγάτες, αλλά χάρη στο υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνείδησης των Ελλήνων αξιωματικών και υπαξιωματικών του πολεμικού μας ναυτικού, χάρη στις υπερπροσπάθειες ακόμα και στις δύσκολες ώρες των μηχανικών της πολεμικής αεροπορίας, τα αεροπλάνα μας πετούσαν. Οι φρεγάτες μας ήταν στο πέλαγος. Το 2030, σε 3 χρόνια από σήμερα, η Ελλάδα δεν θα έχει καμία σχέση σε κανένα επίπεδο. Είναι επίτευγμα, είναι ανατροπή, είναι επανάσταση, είναι πρόοδος με αυτό που ήταν το 20, το ξαναλέω. Το 20. Και εδώ τώρα βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για να επιστρέψω στο θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Η ασπίδα λοιπόν δεν σχεδιάζεται απλώς ως μια αγορά Ισραηλινών όπλων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής του συστήματος με συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη τεχνολογικών δυνατοτήτων που θα παραμείνουν στη χώρα. Έτσι, όταν σε 35 μήνες ο ελληνικός στόλος, η ασπίδα του Αχιλλέα, θα πρέπει να είναι πλήρως επιχειρησιακός, το πραγματικό ζητούμενο δεν θα είναι μόνο πόσους πυράβλους θα διαθέτει ή πόσα ραντάρ θα έχουν εγκατασταθεί, θα είναι αν η Ελλάδα θα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ενιαίο δικτυοκεντρικό σύστημα αεράμυνας και ταυτόχρονα μια νέα βιομηχανική βάση ικανή όχι μόνο να το υποστηρίζει αλλά και να συμμετέχει στην επόμενη γενιά των συστημάτων του. Κλείνω λέγοντας ότι θα πρέπει να σταματήσουμε, γιατί το κράτος πρέπει να έχει μια συνέχεια, αν αύριο αλλάξει η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει και οι επόμενες κυβερνήσεις και οι επόμενοι πρωθυπουργοί και οι επόμενοι υπουργοί άμυνας να συνεχίσουν να επενδύουν στην άμυνα. Το λέω αυτό γιατί, ας πούμε για παράδειγμα, το 2015 στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακούγαμε απίστευτες ηλιθιότητες, θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία, δεν έδιναν βίδα για να βιδώσουν οι μηχανικοί μας στα συστήματα άμυνας,
Αυτά όχι μόνο δεν πρέπει να ξανασυμβούν ποτέ, αλλά αν θα βρεθεί πολιτικός που θα παίρνει τέτοιες αποφάσεις, για μένα θα πρέπει να οδηγείται σε ειδικό δικαστήριο. Το λέω ξεκάθαρα, τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Λοιπόν, ανάσα, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Ο γιατρός μου γράφει αυτή την ομπρέλα θα τη χρησιμοποιήσουν για την αποτροπή της λαθρομετανάστευσης. Αν δεν μπουν κόμματα στη Βουλή, σου λέω, που θα ουρλιάζουν κατά της λαθρομετανάστευσης, ούτε για αστείο. Ευχαριστώ τον Βασίλη, τον Θανάση, τον Κώστα που είναι σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Το Μιχάλη.

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συζητείται σήμερα η εγκατάσταση δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους Αθανάτους. Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθεί και το θέμα των λιμάτων στη θάλασσα του παλαιού λιμανιού Ηρακλείου στην περιοχή του Κούλε. Σε fake news αναφέρεται με ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι εικόνες από τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στο Μαρόκο παρουσιάζονται ως εικόνες από την Κρήτη. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας της ασπίδας του Αχιλέα, όπως ονομάζεται, υπογράφει σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από σήμερα. Στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αυτοκίνητο έπεσε το πρωί από τη γέφυρα της Παντάνασα στο Ηράκλειο. Δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από την ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 5 συλλήψεις έγιναν στα Χανιά μετά το θάνατο 11χρονης τουρίστριας σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Μεταξύ των συλληφθέντων η υπεύθυνη του ξενοδοχείου, ο ναυαγωσός της και οι γονείς του παιδιού. Ξεκινά αύριο η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην Οδό Πλαστήρα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μετά το τροχαίο με την 20χρονη φοιτήτρια. Ξεκινά σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου με 35 εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκάση, λίγες μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Στην αθλητική επικαιρότητα, ρεκόρ σημειώθηκε φέτος στα εισιτήρια διαρκείας του Όφη με περίπου 7.700 φιλάθλους να κλείνουν τη θέση τους στο Παγκρίτιο για τα παιχνίδια σε πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League. Για την αθλητική ενημέρωση, ακούτε το Sport FM 104,2 και επισκεφτείτε το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ο βαθμός επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι στο 4 για Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 3 για τα Χανιά. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομη ενημέρωση. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Επιστρέψαμε, γυρίζουμε σελίδα. Είχαμε κάνει μια αναφορά την Παρασκευή για την διαδικασία και τον τρόπο διαχείρισης του μεταφορικού ισοδύναμου. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει δημοσιογραφικά πάρα πολλές φορές και τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε καταγράψει τη δυσαρέσκεια κάποιων ανθρώπων που πραγματικά είχαν αγανακτήσει να περιμένουν να πάρουν τα χρήματα. Και όταν ήρθε η ώρα να πάρουν τα χρήματα, κάποιοι τους είπαν ότι απλά τελείωσαν. Ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους τα τελευταία χρόνια συνομιλώ και για αυτό το θέμα και όχι μόνο, είναι ένας συντοπίτης μας επιχειρηματίας, ο οποίος στην κυριολεξία ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη το χώμα της Κρήτης, όπως του αρέσει να το λέει. Αναφέρομαι στον κύριο Νικόλαο Γιαννιδάκη, με μια πολύ σπουδαία επιχείρηση και εξαγωγική δραστηριότητα. Τα προϊόντα του από εδώ, από το χώμα μας, από το χώμα της Κρήτης, από το χώμα του Ηρακλείου, από το έδαφος, από τη γη μας, από τη μάνα γη, ταξιδεύουν με τα πλοία στην Αθήνα, στον Πειραιά και από εκεί στην υπόλοιπη Ελλάδα και βεβαίως στο εξωτερικό. Κύριε Γιαννιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά είναι έτσι που το λέτε. Εμείς μάθαμε στη ζωή μας να κάνουμε το χώμα της Κρήτης κρίμα στην εξαγωγή, δηλαδή να διοχετεύουμε τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη και να προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό τον πυλώνα που λέγεται αγροδιατροφή, που δυστυχώς πάει σε φούντο. Πάει σε φούντο. Πάει σε φούντο γιατί? Γιατί πρώτον δεν έχουμε καμία οργάνωση όσο αφορά η χώρα μας, ούτε στην αμπελουργία ούτε στην ελαιοκομεία. Είμαστε ο καθένας πάνω του, ό,τι του πει ο γείτονας και ό,τι του πει ο φίλος να κάνει. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλει πολύ συζήτηση. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια θάλασσα, είμαστε σε ένα νησί και έχουμε μια θάλασσα που δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, μεταφέροντας προϊόντα με μεταφορές οι οποίες έχουν ξεφύγει στα ύψη. Και ερχόταν το μεταφορικό ισοδύναμο να ισορροπήσει εν μέρη, να ισορροπήσει εν μέρη, το τονίζω, την κατάσταση. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό να καταθέσουμε την αίτησή μας, πατώντας λοιπόν μας και έντος υποθεσμία μέχρι και σήμερα, πατώντας την περασμένη εβδομάδα να καταθέσουμε την αίτηση, λέει δεν μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση γιατί το κονδύλιο έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει το κονδύλιο. Τι έχει τελειώσει? Τι να πει έχει τελειώσει? Δηλαδή το κονδύλιο ήταν για 5 ανθρώπους, για 10, για 7, για κάποιους που ήταν, δεν θέλω να ονοματίσω λαμόγια, αλλά ήταν για κάποιους οι οποίοι δεν τήρουσαν τις προδιαγραφές. Τι να πει τελειώσει το κονδύλιο? Ανοίγεις ένα μεταφορικό ισοδύναμο και του λες ότι μέχρι 31 του μήνα έχεις το δικαίωμα να καταθέσεις την αίτησή σου και καταθέτεις 25 και σου λέει δεν μπορεί να καταθέσεις γιατί τελείωσε το κονδύλιο. Αυτή είναι η αξιοκρατία, αυτό το κράτος δικαίου, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι που θέλουμε να βγάλουμε έξω και να λέμε έχουμε αγροδιατροφή, κάνουμε εξαγωγές, έχουμε εξωστρέφεια. Πώς να το κάνεις αυτό το πράγμα με τέτοια ανομαλία, αυτή είναι ανομαλία. Να σου λέει τελείωσε το κονδύλιο, για ποιο λόγο? Γιατί υπήρχαν κάποιες αιτήσεις που ήταν πολύ βαρβάτες, τέλος πάντων. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν κόζοι. Εδώ έχουμε φτάσει, να σκεφτόμαστε αυτά. Και να σου λέει στο email επίσημα ποιος, να σου λέει το ίδιο το κράτος, ότι κατέθεσε τα παράπονά σου να τα στείλουμε στο Υπουργείο. Θα τι λέω η πρόνοια. Θα καταθέσω τα παράπονά μου. Ποια παράπονα? Το αυτονόητο. Το αυτονόητο που πρέπει να ισορροπήσω εγώ με ένα άνθρωπο που πουλάει τα προϊόντα του κι αυτός και είναι στην κεντρική Ελλάδα και εγώ έχω σε κάθε μπαλέτα 100 ευρώ κόστος που συνεπάγεται 15 ευρώ ένα κιλό προϊόντος. Να ισορροπήσω πώς δηλαδή και να κάνω τι παράπονα? Να σου λέει η αναπτυξιακή Ηρακλείου επίσημα στο email ότι κάντε τα παράπονά σας να τα μεταφέρουμε στο Υπουργείο. Θα τι είναι εδώ? Το παιδάκι που έκανε μια ταξία στο σχολείο και πάει ο μπαμπάς. Αυτά είναι κωμικοτραγικά πράγματα δυστυχώς. Εκεί φτάσαμε λοιπόν. Φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να βγούμε στη δημοσιότητα, να αποκαλέσουμε πώς δουλεύει το σύστημα. Το σύστημα λοιπόν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Και δεν είναι κανονούς αυτοί. Σήμερα λοιπόν η αγροδιατροφή περνάει μια τεράστια κρίση. Μια τεράστια κρίση. Ιδιαίτερα στην αμπελουργία αυτή τη στιγμή τα σταφύλια είναι στα τάρταρα. Γιατί δεν είχαμε ποτέ καμία οργάνωση να μας κατευθύνει και να μας πει βάλτε αυτές τις ποικιλίες. Ερχόταν η κάθε εταιρεία με κάποιες ποικιλίες, μας τις δίνανε αποτυχημένες ποικιλίες να πληρώνουμε δικαιώματα. Μια ολόκληρη κουβέντα, δεν τελειώνει ποτέ. Και το αποτέλεσμα είναι σήμερα να μην μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς άλλες χώρες ευρωπαϊκές και να έρθει μια Τουρκία αδασμολόγητα πλέον, μετά που ψηφίσαν αυτό το νόμο, να μπαίνει η Τουρκία αδασμολόγητα και να πουλάει τσάμπα προϊόντα στην Ευρώπη, και μην να προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Και να προσπαθούμε να πάρουμε ψίχουλα έστω από το μεταφορικό ισοδύναμο και να σου λέει είναι κλειστό γιατί ολοκληρώθηκε ο προϋπολογισμός. Αυτά είναι γενναία πράγματα. Ειλικρινά.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο να ακούς αυτά τα πράγματα από ανθρώπους που με συνέπεια, όπως είστε εσείς, και αποτελεσματικότητα αποδεδειγμένη, έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό που λέμε πρωτογενής τομέας, χωρίς αυτά όλα τα οποία υπονοήσατε και εμέσως πλήν σαφώς είπατε και καλά κάνατε και το είπατε, για εκείνους που αποτελούν τα τροκτικά των χρημάτων διαχρονικά και του συστήματος, όπως για παράδειγμα στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είδαμε ότι τα χρήματα αυτά δεν πήγαιναν εκεί που έπρεπε να πηγαίνουν, και ακόμα και όταν πήγαιναν εκεί που έπρεπε να πηγαίνουν, γινόταν άλλες δουλειές από πίσω και από μπρος, να το πω έτσι πολύ απλά, σε μια υπόθεση καθαρά παραγωγική, μια υπόθεση καθαρά του πρωτογενούς τομέα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Έχετε κάποια διαβεβαίωση? Δηλαδή, σας είπα να κάνετε τα παράπονά σας, μάλιστα. Κήτιο παραπώνων. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται τώρα?
1: Μα τι παράπονα να κάνω? Τι παράπονα να πω? Ότι, παιδιά, εγώ είμαι ο σωστός και ο Πεκεπέδες είναι λάθος? Αυτό το κομμάτι μπορεί να υπάρξει σε ένα κράτος δικαίου, σε μια πολιτεία που λέγεται Ευρώπη? Να κάνω παράπονα? Μας δώσανε κατευθύνσεις. Μας είπανε μέχρι 31 του μήνα μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθήσαμε. Και έρχονται 25 του μήνα και λέει έκλεισε το μεταφορικό συστήμα γιατί ο προϋπολογισμός δεν έχει άλλο. Και αντιλαμβάνομαι ότι το κονδύλιο ήταν μικρότερο, αντιλαμβάνομαι. Δεν μας έφτανε. Αλλά ας μοιραστεί εξίσου.
0: Αυτό ήθελα να πω. Γιατί δεν το μοίρασαν, δηλαδή να πούνε ότι είναι 100 δικαιούχοι, 100 ευρώ, ας πάρει ο καθένας πάνω κάτω γκρόσο μότο από ένα ευρώ?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Διότι αυτή τη στιγμή κάποιοι τα πήραν και κάποιοι άλλοι δεν έλαβαν τίποτα.
1: Είναι αυτό που λένε στην κοινή λογική και αλλή μόνο που δεν ακολουθεί, δεν ξέρω να μιλάσουν δύο γαϊδαρόχια. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχει ένα κονδύλιο, το οποίο είναι αυτονόητο το κονδύλιο, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει παραπάνω, οκ, δεν μπορεί να δώσει, αλλά πόσοι είναι οι δικαιούχοι, 100? Μοιραστεί το στους 100. Είναι πολύ απλά. Όχι να σε βγάζει απ' έξω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο, το να σε βγάζει απ' έξω. Και εντάξει, εμείς είμαστε μια επιχείρηση, τέλος πάντων σε γενικά πλαίσια μέσα, που προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ισορροπία στην ποιότητα, στην νομιμότητα, στο επίπεδο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όλα αυτά που λέγονται τελικά νόμιμα. Τελικά μου φαίνεται ότι επιβιώνουν αυτοί που δεν είναι νόμιμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Θα το δούμε ξανά τις επόμενες μέρες. Πολύ καλά κάνετε και το μας ζητήσατε να το αναδείξουμε και συνειδητοποίησαμε πόσο μεγάλη σπουδαιότητα έχει αυτό, κύριε Γεννητάκη. Θα είμαστε σε επαφή και τις επόμενες μέρες να δούμε αν υπάρξει κάποια πρόοδος πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι πήραν τα χρήματα αυτά, πόσα λεφτά ήταν και να υπάρξει ένας έλεγχος για το αν κάποιοι τελικά πρέπει να τα παίρνουν αυτά τα χρήματα ή να γίνεται μια κονιορτοποίηση και κάποιοι άλλοι να μην τα παίρνουν την ίδια ώρα. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Έχει δίκιο ο κύριος Γιαννιδάκης και όλοι όσοι συντάσσονται με τον κύριο Γιαννιδάκη να φωνάζουν προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Λοιπόν, από το παράλογο του μεταφορικού ισοδύναμου, όπως το ακούσατε και το παρουσιάσαμε πριν από λίγο, θα σας πάω σε ένα άλλο παράλογο τώρα που συμβαίνει εδώ στην Κρήτη, στο οροπέδιο Λασιθίου, και έχω τη χαρά να μιλήσω με έναν άνθρωπο που εγώ καταρχήν θα ήθελα να τον αποκαλέσω δημόσια φίλο, αν και εσκάτως έχουμε να τα πούμε κάμποσο καιρό, όμως δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Η εκτίμηση και η αγάπη βεβαίως υπάρχει πάντα διαχρονικά. Έτσι, σε αυτό το φάσμα επικοινώνησε μαζί μου ο Νικηφόρος Γερακάκης, ο ιδιοκτήτης μιας εξαιρετικής ταβέρνας που δεν έχει ανάγκη να την κάνω διαφήμιση, αλλά είναι το Χάλαβρο. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την κρητική γαστρονομία, την αυθεντική κρητική γαστρονομία και την επισκεψιμότητα στο οροπέδιο Λασιθίου. Γιατί άλλο, για να δουν οι φίλοι από το εξωτερικό και από την Ελλάδα εκεί που γεννήθηκε ο Δίας, και βεβαίως να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της περιοχής, του περιβάλλοντος, του φυσικού κάλους, της φιλοξενίας των ανθρώπων και της κρητικής γαστρονομίας. Νικηφόρε μου, επέτρεψέ μου να μιλάμε στον Ενικό, στον αέρα του ραδιοφώνου του Πολίτικα. Σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα, το Σάββατο που με πήρες τηλέφωνο, είχα μόλις διαβάσει την ανάρτησή σου και τραβούσα τα μαλλιά μου. Να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά. Να μας τα πεις αναλυτικά.
1: Ναι, Κώστα, καλημέρα καταρχήν. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Μετά που μιλήσαμε το Σάββατο, αναφέρθηκες ότι τη Δευτέρα θα πούμε από κοντά. Ανταποδίδω τα καλά σου λόγια. Είσαι φίλος μου χρόνια. Οπότε οι φίλοι μεταξύ τους λένε μόνο αλήθειες, δεν λένε ποτέ ψέματα. Άρα, με αυτή τη λογική, το Σάββατο που μιλήσαμε, μάλλον το πάρουμε από την αρχή, όπως είπες πολύ σωστά, την Πέμπτη το βράδυ, αργά μία τα ξημερώματα, υπάρχει μία απόφαση για κλείσιμο του Άντρου για την Παρασκευή 8 του μηνός, 28 του μηνός, συγγνώμη, λόγω επικινδυνότητας σε βαθμό 5, είχε βγάλει πολιτική προστασία μια οδηγία, εν πάση περιπτώσει, οπότε έκλεισε σε μία νυχτή το δικταίο για την Παρασκευή 28, που παρέμεινε και το Σάββατο 29 του μήνα κλειστό, χωρίς να υπάρχει ούτε ένας Κώστα ουσιαστικός λόγος, γιατί εδώ είμαστε, εδώ μένουμε, εδώ δραστηριοποιούμαστε, οπότε αντικειμενικά, εάν υπήρχε λόγος, θα λέγαμε όλοι, ρε παιδί μου, καλά κάνανε και κλείσαν τη σπηλιά, γιατί υπήρχε αέρας, ξέρω εγώ, εντάσεως 8-9 μποφόρο, όπως λέγανε οι μετεωρολόγοι, αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ ήταν ένας καιρός για τέλος Αυγούστου ιδανικός, φυσούσε ελάχιστα, υπήρχε, ας πούμε, μια μικρή συννεφιά, δεν υπήρχε ζέστη, και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε και εμείς, αλλά και οι επισκέπτες, η πληθώρα των επισκεπτών, Κώστα, όπου έτρωγε πόρτα, και συγγνώμη για τη φράση μου, προσπαθούσαμε όλοι μαζί να καταλάβουμε γιατί το κάνανε. Και εν πάση περιπτώσει, αν ήταν ένα καθολικό κλείσιμο σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, θα το δεχτούμε, να πούμε, OK, εντάξει, οι άνθρωποι παίρνουν τα μέτρα τους, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε. Γιατί όμως μόνο το δικταίο άντρων? Πήγαμε να τρελαθούμε, δηλαδή Παρασκευή κλειστά, Σάββατο κλειστά 29 Αυγούστου, όπου γιορτάζει όλο το οροπέδιο, είναι του Αγίου Ιωάννου του Ρηγολόγου, που το μοναστήρι είναι στη μέση στον κάμπο στο οροπέδιο, γιορτάζει τα 18 χωριά, που σημαίνει ότι είχε αυξημένη επισκεψιμότητα το οροπέδιο, και παρόλα αυτά, χωρίς λόγο, λέω ουσιαστικό πάλι Κώστα, η σπηλιά ήταν κλειστή. Και άνοιξε χτες.
0: Είναι πραγματικά απίστευτα όλα αυτά. Και να ρωτήσω αν δόθηκαν εξηγήσεις. Ωραία, ένα λάθος έγινε. Καμία εξήγηση.
1: Καμία εξήγηση, Κώστα, καμία εξήγηση απολύτως.
0: Μου έρχεται ένα μήνυμα, όση ώρα μιλάμε, μου έρχεται ένα μήνυμα από φίλο και μου λέει τα ίδια συμβαίνουν και στο Φαράγγι της Αμαριάς, με αποτέλεσμα η UNESCO, σύμφωνα με πληροφορίες, να εξετάζει πρωτοβουλίες, αρνητικές πρωτοβουλίες, καταλαβαίνω ότι εξετάζει. Είναι πραγματικά απίστευτα αυτά τα πράγματα και είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν.
1: Κώστα μου, εάν υπήρχε ουσιαστικός λόγος, ειλικρινά θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, αλλά ειλικρινά το διήμερο αυτό αισθάνθηκα εγώ ντροπή να προσπαθώ ανά δύο λεπτά, γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος όπου ερχόταν, χωρίς όμως να έχει την πληροφορία ότι η σπηλιά είναι κλειστά, λόγω, εν πάση περιπτώσει, όποιο λόγο επικαλέστηκαν οι αρμόδιοι. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί είχαμε 19 μήνες που είτε κλειστά το δικτύο άνω λόγω ανάπλασης, αναμόρφωσης, βραχοστερεώσης, τα λοιπά, η σπηλιά, Και κάποια στιγμή κλείνουν δύο μέρες και σου εξήγησα ότι ειδικά 29 Αυγούστου που γιορτάζει η Ροτολοπή, ήταν για μας πολύ, πολύ σημαντική μέρα, κλειστάει σπηλιά. Με μια ηρεμία ο καιρός, χωρίς αέρα, χωρίς θερμοκρασίες υψηλές, και προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε γιατί το λόγο. Και να έρχονται οι άνθρωποι για να μας βρίζουν εδώ.
0: Να σας βρίζουν χωρίς να φταίτε και εσείς να είσαστε, να το πω έτσι πολύ απλά, στο πλευρό τους, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό, το να έρχεσαι από την άλλη άκρη της Κρήτης, στην άλλη άκρη του κόσμου και να θέλεις να δεις κάτι, αλλά χωρίς λόγο κάποιοι να στο απαγορεύουν, είναι αν μη τι άλλο ηλιθιότητα. Αν μη τι άλλο.
1: Είναι τρελό και θα πω κάτι χωρίς καμία εξήγηση, όπου με ρώτησες πριν αν δοθήκαν εξηγήσεις, και σε κάποια τηλέφωνα που εγώ προσπάθησα ιδιωτικά να κινηθώ, να πάρω τηλέφωνο, δεν πήρα καμία απάντηση, ενώ δεν απάντησε ποτέ τηλέφωνο, δεν είχαμε αναφερθεί σε ονόματα, δεν έχει σημασία, έτσι, χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση στον κόσμο και σε εμάς. Και έχοντας υποστεί όλη την ταλαιπωρία δύο χρόνια. Και μας κλείνουν διήμερο τη σπηλιά χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Αν υπήρχε λόγος, οκ, okay, θα το καταλαβαίναμε, το σεβόμαστε 100%. Οπότε δεν ξέρω, δημιουργείται ένα παράξενο πλαίσιο, καθεστώς, πώς να το πω, τρομάζουμε. Δηλαδή με το που φυσάει λίγο αέρα θα κλείνει σπηλιά. Παράδειγμα. Με το που λέει ένας στην Αθήνα ότι προβλέπουμε 8-9 μποφόρ στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Κεντρική, δεν ξέρω πού, κλείνουμε το δικτύο άντρων. Για ποιο λόγο. Να είσαι σε αυξημένη ετοιμότητα, να υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα, να υπάρχει ένα στενοφόρο, δεν ξέρω τι, πώς το σχεδιασμό τους, να υπάρχει ετοιμότητα αυξημένη, αλλά δεν μπορείς να κλείνεις έτσι. Πήραμε απόφαση 1 η ώρα την Πέμπτη τα ξημερώματα προς Παρασκευή. Πες μου, σε ποια σοβαρή χώρα γίνονται αυτά.
0: Έχει φορέ πουθενά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί στις 1 το βράδυ που ήδη είχαν πουληθεί εκδρομές από τους αρμόδιους, tour operators, πριβέ, σαφάρι, οτιδήποτε, όπου οι άνθρωποι πλήρωσαν για να έρθουν να δουν το δικταίο άντρο ανακαινισμένο. Και την Παρασκευή αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ και βρίζαν εμάς, όποιους βλέπανε μπροστά τους. Καταλαβαίνεις, Κώστα, θέλω να πω.
0: Είναι απόλυτα αντιληπτό. Είναι απόλυτα αντιληπτό. Απόλυτα
1: αντιληπτό. Αυτό οι αρμόδιοι, είτε λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση, είτε λέγεται περιφέρεια, δεν ξέρω. Έτσι. Τουλάχιστον να μην επαναληφθείτε αυτό το ρεζιλίκι, γιατί για ρεζιλίκι μιλάμε. Να προσπαθούμε εμείς να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα και χωρίς να έχουμε εικόνα και χωρίς να έχουμε άποψη. Και χωρίς ο λόγος μας να είναι θεσμικός. Άρα, μόνο το φιλότιμο μας έμεινε και με βάση το φιλότιμο και την αγωνία μας για επιβίωση, αυτός είναι και ο λόγος που φωνάζουμε και μιλάμε. Κανένας άλλος.
0: Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε, θα το αναδείξουμε το θέμα περαιτέρω. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σε καλά. Καλή αντάμωση, θα πω εγώ γρήγορα.
1: Πατάτα κορυφαία.
0: Θα έρθουμε σύντομα. Θα έρθουμε σύντομα για την παρέα σου και βεβαίως για όλα σου τα καλούδια εκεί. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Καλημέρα.

Κυρίες και κύριοι, κλείνω με κάτι που οφείλω να σας πω ότι με ενόχλησε ιδιαίτερα, διότι είχαμε τις εκδηλώσεις μνήμης σε Γράμμο και Βίτσι στις 30 Αυγούστου χθες, και προσπάθησα χθες το βράδυ να δούμε ποια κόμματα έχουν κάνει κάποια σαφή επίσημη κομματική ανακοίνωση. Ξέρετε, είναι μια σημαντική ιστορική επέτειος όπου οι κομμουνιστές, οι οποίοι ήθελαν να παραδώσουν τη χώρα μετά από τον εμφύλιο στους Σοβιετικούς, ιτήθηκαν. Θα ήμασταν ένα προτεκτοράτο της Σοβιετικής Ένωσης. Από τα κόμματα λοιπόν από τα οποία έψαξα, μόνο ένα βρέθηκε να έχει κάνει ανακοίνωση και μάλιστα και εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. Ο λόγος για τη Φωνή Λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία και ανακοίνωση έβαλε και στο Βίτσι πήγε για να καταθέσει στέφανο. Για τα υπόλοιπα κόμματα η εικόνα είναι διαφορετική. Για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, την Ελληνική Λύση, τη Νίκη, τους Σπαρτιάτες, δηλαδή τα κόμματα που βρίσκονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν εντόπισα μέχρι και αυτή την ώρα επίσημη φετινή ανακοίνωση, ειδικά για τις εκδηλώσεις στο Γράμμο στις 30 Οκτώβου. Η ανακοίνωση λοιπόν της Φωνής Λογικής που μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτή την ώρα, ως τη μόνη ανακοίνωση από πολιτικό φορέα στην Ελλάδα, αναφέρει ότι σήμερα μαζί με στελέχη φίλους της Φωνής Λογικής τιμήσαμε την 75η επέτειο της νίκης του ελληνικού στρατού στις 29 Αυγούστου του 49 στο Γράμμο και το Βίτσι και του τερματισμού της γενοκτονίας που υπέστη ο ελληνικός λαός από τα εγχώρια κομμουνιστικά φερέφωνα του Στάλιν κατά την περίοδο 43-49. Τιμή και δόξα στους παππούδες και τους πατεράδες μας που απελευθέρωσαν την Ελλάδα και μας δίδαξαν πώς να αντιμετωπίζουμε με αυταπάρνηση τους εχθρούς της Ελληνοορθοδοξίας. Ο Θεός ας αναπαύσει τις ηρωικές ψυχές τους. Αθανάτη.

0: Τώρα να πω ότι δεν στεναχωριέμαι, στεναχωριέμαι. Και γι' αυτό το μοιράζομαι και μαζί σας, γιατί είναι ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι πέρασε στα ψηλά ακόμα και μιας κυριακάτικης απογευματινής ροής ειδήσεων λόγω Ραστόνης Θέρους, όπου οι συνάδελφοι δεν βρήκαν την αφορμή και τον τρόπο να κάνουν το θέμα αυτό όπως έπρεπε να το κάνουν και όπως το αναδεικνύει σήμερα και το politica.gr αλλά και η Πηξίδα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8. C-Jets ήταν και σήμερα μαζί μας. Μην ξεχνάτε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό στο Instagram και στο Facebook. Θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να επισκεφτείτε την σελίδα του Πολίτικα και θα πάρετε εύκολα τους όρους και τις διαδικασίες για να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας για ένα διπλό εισιτήριο. Ένας θα είναι ο νικητής ή μία η νικήτρια με ένα διπλό εισιτήριο για να ταξιδέψει από το Ηράκλειο σε κάθε προορισμό που δίνει τη δυνατότητα η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jet. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
6: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνας Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Σημαντικές συμφωνίες για την ασπίδα του Αχιλλέα υπέγραψε η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Θα είναι έκπληξη αν οι παραγωγοί πάρουν επιδοτήσεις το 2026, προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ μέσω του Πολίτικα. Φιάσκο χαρακτηρίζει το νέο ΟΣΔΕ. Για fake news κάνει λόγο ο Υπουργός Μετανάστευσης με φόντο την Κρήτη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου σήμερα η δομή μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο στην Παντάνασα. Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα. Στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες μετά την τραγωδία με νεκρή 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Και έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους μαθητές στο Δημόσιο Νάσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου, τι αναφέρει ο διευθυντής του σχολείου στον Πολίτικα. Αναλυτικά ειδήσεις, σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη ενός νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα, υπέγραψε σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου δικτύου αισθητήρων και αναχαιτιστών. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σιλιγάρδος. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Φιλία. Θέλησα να κάνουμε αυτή την αναφορά σήμερα, όχι για να σταθούμε τόσο στις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως αυτές άλλωστε μπορούν να διαβαστούν, να αναγνωστούν και να ακουστούν και από άλλους συναδέλφους. Θέλησα να κάνω αυτό το σχόλιο έχοντας μια, θα έλεγα, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, αφού βίωσα το πώς λειτουργεί περίπου ένας τέτοιος στόλος κατά την παραμονή με 7 ημέρες στην εμπόλεμη ζώνη, στον Περσικό κόλπο, όταν στην κυριολεξία οι πρώτοι δύο βαλιστικοί πύραυλοι που εξουδετερώθηκαν από τον θόλο που διαθέτουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έσκασαν στην κυριολεξία και χωρίς υπερβολή πάνω από το κεφάλι μας. Έκτοτε, κυρίως τις νύχτες, όπου είναι ορατή η φλόγα από τους πυράβλους και τα βλήματα τα οποία εκτοξεύονται, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά για να τα καταλάβει ο κόσμος, προκειμένου να αναχαιτήσουν κάθε τι που μπαίνει παράνομα και είναι επικίνδυνο να χτυπήσει στόχους στο χώρο που βρίσκεσαι, αλλά και ανθρώπους. Αυτό το πράγμα γινόταν κάθε λίγα λεπτά, ήταν ορατό αυτό, αφού η περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δεχόταν τις επιθέσεις του Ιράν. Θέλω επίσης να πω το εξής. Σαφέστατα, και το είδαμε και στο Ισραήλ που διαθέτει ένα πολύ προηγμένο σύστημα, κάποια στιγμή το σύστημα τρυπάει. Το ζητούμενο δεν είναι να μην τρυπήσει το σύστημα. Το ζητούμενο είναι όταν θα τρυπήσει να μετρήσουμε 2, 3, 4, 5 περιπτώσεις χτυπημάτων μπροστά στην ομοβροντία, στη βροχή των 200, των 500, των 1000 πυράβλων που θα εκτοξεύσει εναντίον σου ή drone ο αντίπαλος. Θέλω να πω επίσης ότι το 2029, τον Αύγουστο του 29, που μετά από 35 μήνες θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη αυτή η αντιπυραυλική προστασία ολόκληρης της χώρας, από το Καστελόριζο μέχρι την Κέρκυρα και από τη Γάβδο ως τη Λίμνο, θα μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με την Ελλάδα του 2020. Μέσα σε 10 χρόνια η Ελλάδα άλλαξε επίπεδο ισχύως, θα έχει τις Μπεργαμίνη, θα έχει βεβαίως σε πλήρη ανάπτυξη και τις 4 Μπελαρά, θα έχει όλα τα Ραφάλ, θα έχει ολοκληρωμένη την αναβάθμιση των Viper F-16 και βεβαίως θα έχει εντάξει τα F-35. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα μιλάμε για μια πολύ σημαντική αμυντική δύναμη στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλω κλείνοντας να πω ότι όλα αυτά τα χρήματα θα πληρωθούν από το υστέρημα του ελληνικού λαού, όμως η ιστορία έχει αποδείξει ότι αν θέλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα κανόνια ή βούτυρο, θα απαντήσουμε με τον κλασικό τρόπο που η ιστορία υπέδειξε, ότι για να έχεις βούτυρο πρέπει να έχεις κανόνια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο σου. Σε fake news αναφέρεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του με φωτό την Κρήτη. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, σκηνές από την εισβολή στη Θέουτα παρουσιάζονται ως σκηνές από την Κρήτη. Την ίδια ώρα οι εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία προσωρινής δομής με φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους θα τεθούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναμένεται να ενημερώσει το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των κατοίκων. Στη συνέχεια θα εξεταστεί το αίτημα της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο Υπόλοιμας σχετικά με τη διοχέτευση λιμάτων στη θάλασσα του παλιού λιμένου Ηρακλείου στην περιοχή του Κούλε. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κυβερνητική παρουσίαση του νέου συστήματος, κατά την οποία είχαν δοθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η πραγματικότητα που μεταφέρει ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας είναι εντελώς διαφορετική. Θα είναι έκπληξη αν οι παραγωγοί πάρουν επιδοτήσεις το 2026, όπως είπε ο κ. Σαρόπουλος, χαρακτηρίζοντας φιάσκο το νέο ΟΣΔΕ, μιλώντας στο Χρήστο.

0: Λοιπόν, το είπα εγώ. Ας κάνει το φωτίσει ο Θεός. Αν θέλει να το φωτίσει ο Θεός. Λοιπόν, εύχομαι να το φωτίσει. Και από εκεί και στέλνω του εξήγησε ότι και οι βόλοι που θα μπουν το 27, γιατί το εμνάδο θα μπουν σε ελάχιστες μονάδες, το 5% δεν θα είναι. Λοιπόν, και οι βόλοι από μόνοι τους λέω δεν σημαίνει τίποτα, γιατί βγαίνει παρεξήγηση από τον κύριο Υπουργό και ζω σχοινά. Ότι τελείως μπήκαν οι βόλοι. Μα δεν μπήκαν οι βόλοι, αν δεν έλεγε οι βόλοι, προσέξτε. Παλιά, επειδή εγώ είμαι από τη δεκαετία του 1999 διορισμένος. Λοιπόν, μέσω ΕΣΕΠ. Πηγαίναμε, κάναμε έλεγχο και επειδή είμαστε τα ίδια ζώα, παντού σε όλη την Ελλάδα νομίζω γινόταν τέτοια, τα βάφαμε με σπρέι. Μετά μπήκαν τα ενότια, αλλά και αυτά βγαίνανε, δεν μένανε, τα αλλάζανε. Λοιπόν, άρα είναι καλύτερο να μπουν οι βόλοι. Ναι, αλλά για να γίνει ο έλεγχος, ο βόλος είναι ένα τεχνολογικό βοήθημα για να ενισχύει, να εξοπιστεί τον
1: ενεργό.
0: Το να σου πει ο άλλος ότι ενεργοποίησα μέσω ενός σκάνερ έναν βόλο και μπήκε στο σύστημα το online της ΑΔΕ. Άμα οι βόλοι είναι σε μια τσάντα και δεν είναι στα ζώα.
2: Άρα μας λέτε, κύριε Σαρόπουλο, ότι υπάρχει κίνδυνος να επενδύσουμε σε μια τεχνολογική λύση χωρίς να λύσουμε το βασικό πρόβλημα της φυσικής υπαλλήθευσης.
0: Το βασικό πρόβλημα είναι να γίνονται έλεγχοι. Διότι σας λέω ότι μπορεί να είναι σε μια τσάντα και μάλιστα να μπουν και την παραμονή του ελέγχου σε ζώα. Αν γίνουν λίγοι έλεγχοι, όπως κάνουν σποραδικά, θα μπουν και ζώα με βόλους. Αν θα έχουμε την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, αν θέλουν, τα ξέρουμε. Ή θα βρεθούν οι κτηνοί επειδή βάζει ποινές και βάζει ιδιώτη σημεία τους. Πολύ καλά. Δεν θα βρεθούν και κάποιοι επιτίδιοι. Σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν επιτίδιοι. Δεν είναι λύση αυτό. Το εξήγησα ότι αν δεν κάνουν ελέγχου και μάλιστα σε αυτούς που δεν παράγουν. Γιατί εκεί, είναι το, εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δεν παράγεις τίποτα.
2: Κύριε Σαρόπουλο, αναφερθήκατε.
0: Δεν παράγεις γάλα. Ρε παιδιά, αυτό θέλει έλεγχο. Σε οποιαδήποτε κοινή χώρα του κόσμου, η κοινή λογική αυτό λέει.
2: Αναφερθήκατε μόνο στην Κρήτη ότι υπάρχουν περίπου 13.000 κτηνοτροφικές μονάδες και εκτιμήσατε ότι.
0: Δεν παράγονται κρέας. Και δόθηκαν στις, προσέξτε, και δόθηκαν στις 8.275 από αυτές, αυτές είχε τις ΑΔΕ, δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η ΑΔΕ του κ. Πιτσιλή. Και δόθηκαν στις 8.275 βοσκοτόπια και επιδόθηκαν επιδοτήσεις. Και συνολικά μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου, γιατί δεν ξέρω μετά τι έγινε, στις 4 Φεβρουαρίου είπε η ΑΔΕ στην Βουλή, γιατί η Βουλή τα ζήτησε στοιχεία αυτά, η Συστική Επιτροπή της Βουλής που υπήρχε μέχρι εκείνη την ημερομηνία κατά σύμπτωση. Λοιπόν, τους είπε ότι στην Κρήτη από τα 19.000 τόσα που πληρώθηκαν αφημί επιδοτήσεις βοσκοτόπων το 24, το 25 πληρώθηκαν τα 18.000, κάτι μια απειροδάκητη δηλαδή μείωση, και από τα 18.000 αφημί που πληρώθηκαν στην Κρήτη, τα 10.000 είχαν παραδώσει η γάλα ή κρέας και τα 8.000 δεν είχαν παραδώσει τίποτα. Και πληρώθηκαν με την εξίσωση ευθύνα. Όπως αντίστοιχος αριθμός, σχεδόν ή ίσως και τις τιμές ήταν περίπου και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα πρέπει να ελεγχθούν τώρα, δεν τρελαθούν, αλλιώς δεν τελειώνει το σκάνδαλο. Δεν τελειώνει αλλιώς. Σας το είπα, εγώ είσαι τη συνείδησή μου, τους είπα ότι και με τους βόλους ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι βόλοι θέλουν έλεγχο, δεν φτάνουν μόνο οι βόλοι, θέλουν έλεγχο.
2: Κύριε Σαρόπουλε, επειδή είστε έμπειρος τώρα και είχατε και εσείς με τον Πρωθυπουργό, τι καταλήγεται το συμπέρασμα. Καταλήγεται στο ότι δεν αντιλαμβάνονται αυτά που εσείς περιγράφετε, δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν διάθεση, συγγνώμη, ή δεν έχουν πραγματικά διάθεση να λύσουν το θέμα, γιατί πρέπει να συγκρουστούν.
0: Όχι δεν θέλουν ή διστάζουν. Εγώ ένα από, τώρα εντάξει, δεν μπορώ να σου αποδείξω, δεν υπήρχε κάμερα εκείνη τη στιγμή, αλλά την ώρα που του έλεγα ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα γίνουν και 30.000 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, θα γίνουν πολύ λιγότεροι γιατί δεν θα πάνε στον έλεγχο. Και δεν θα πάνε στον έλεγχο γιατί είναι πολύ απλό. Οι άνεσοι έλεγχο πολύ λιγότερες συνέπειες από το να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν τα ζώα και να αποδείξει ότι έκανες απάντηση βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αλλάζουμε θέμα. Η τουριστική σεζόν στην Κρήτη φαίνεται να επιμηκύνεται, με αρκετά ξενοδοχεία να παραμένουν ανοιχτά ακόμη και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ οι καλές καιρικές συνθήκες και οι χαμηλότερες τιμές ενισχύουν τη ζήτηση τους φθινοπορεινούς μήνες. Την ίδια ώρα όμως ο ξενοδοχειακός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με κυριότερη την έλλειψη προσωπικού. Για όλα αυτά τα θέματα συζήτησε με τον κύριο Σφακιανάκη στη διάρκεια της εκπομπής του Νίκο Αγγελάκης. Καλησπέρα Νίκο.
4: Καλησπέρα φιλία. Πράγματι αυτά που είπε ο κύριος Σφακιανάκης είναι άξια λόγου, αξιοπρόσεκτα, διότι όπως είπε και εκείνος, η τουριστική αγορά έχει αλλάξει. Είπε ότι οι τουριστικές συνήθειες έχουν αλλάξει, με τους επισκέπτες να κάνουν περισσότερες κρατήσεις τελευταία στιγμής και να αναζητούν καλύτερες τιμές, ότι η μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών μειώνεται σταδιακά καθώς οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τον τρόπο που οργανώνουν τις διακοπές τους. Είπε ακόμη ότι για τον Αύγουστο δεν συμφέρει τους ταξιδιώτες να περιμένουν τελευταία στιγμή, καθώς μια κράτηση

0: 3-4 εβδομάδες νωρίτερα προσφέρει περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Ακόμη επισήμανε ότι ο Σεπτέμβριος είναι σημαντικά οικονομικότερος από τον Αύγουστο και αποτελεί καλή επιλογή για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στην Κρήτη. Αναφέρθηκε βέβαια ο κύριος Σφακιανάκης και στην έλλειψη προσωπικού, όπως είπες και εσύ, ότι συνδέεται με το δημογραφικό, την εποχικότητα της απασχόλησης και την ανάγκη περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Είπε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει συμβάλει στον περιορισμό παραβιάσεων του ωραρίου, ιδιαίτερα στις οργανωμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, και είπε ότι απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη της εποχικής εργασίας από την πολιτεία, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια κατά τους μήνες που δεν εργάζονται. Ακόμη επεσήμανε κάτι πολύ σημαντικό που το έχουμε επισημάνει και εμείς πολλές φορές με σχετικά ρεπορτάζ από τον Πολίτικα, ότι μεγάλο ρόλο στην αναβάθμιση της τουριστικής, τουριστικού τομέα παίζει η τουριστική εκπαίδευση. Και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα της ΑΣΤΕΚ και τις συνθήκες διαμονής, διατροφής, μεταφοράς και εκπαίδευσης των σπουδαστών, και είπε ακόμα ότι τα πιο δύσκολα της φετινής σεζόν έχουν περάσει και ότι Σεπτέμβριος και Οκτώβριος μπορούν να κινηθούν σε ιδιαίτερα καλά επίπεδα, γιατί συνεχίζεται η ροή των τουριστών.
1: Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι για όλους λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και των υψηλών τιμών. Να ακούσουμε λοιπόν και να σε ευχαριστήσουμε τι σου είπε νωρίτερα ο πρόεδρος του Παγκρίτου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Σφακιανάκης.
2: Υπάρχουν και άλλες σχολές που είναι σε δεύτερο, σε αμπλότερο επίπεδο, όπως είναι τα πρώην ΙΕΚ τουρισμού, τα οποία είναι πραγματικά καλές σχολές. Και αυτή η σχολή που έχουμε τώρα εδώ στο Ηράκλειο, που ήταν πρώην, στο πρώην Κοκκίνι, εργάζεται στο ΕΛΜΕΠΑ, υπό πολύ καλές συνθήκες, όμως δεν είναι αυτό που ήταν παλιά η σχολή των τουριστικών επαγγελμάτων, όπως του Κοκκίνι. Έχει λοιπόν έχουν ανακοινώσει η πολιτεία ότι θα κάνει κάποια συνεργασία με ιδιώτες να ξαναλειτουργήσουν αυτές τις σχολές, και περιμένουμε όλοι να ξαναδούμε αυτή τη σχολή να λειτουργεί με τα παλιά πρότυπα που ήταν ξενοδοχείο σχολή και πρόσφερε πέρα από τις γνώσεις και την κουλτούρα την ξενοδοχειακή και τον τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν και τον τρόπο όπως πρέπει να είναι σε ένα ξενοδοχείο από τη σχολή τους.
0: Είπατε προηγουμένως, κύριε Σφακιανάκη, ότι θα θέλατε να ενισχύονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό με κάτι, υποθέτω, περισσότερο από ό,τι τους δίνετε σήμερα. Μιλάμε για τους χειμερινούς μήνες, έτσι? Δηλαδή, ναι, σήμερα βέβαια παίρνουν επίδομα ανεργίας, αλλά πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι ικανό για να κρατήσει ανθρώπους στη δουλειά, έτσι δεν είναι? Αυτό εννοείτε?
2: Ναι, παλιότερα το Ταμείο Ανεργίας ήταν 6 μήνες περίπου. Τώρα είναι 3 μήνες. Και πάλι υπό προϋποθέσεις υπάρχουν κάποιες περιορισμοί. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενισχυθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά το πιο άμεσος τρόπος και ο πιο απλός είναι να επεκταθεί το Ταμείο. Όλοι λέμε να περιοριστεί η εργασία. Φυσικά το θέλουμε όλοι αυτό, και να γίνει και επέκταση σεζόν, να μπορούν να προσφέρουν περισσότερη εργασία. Όμως αυτά αργούν, και όσο αργούν, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να επιζήσουν και πρέπει να στηρίξουν και το επάγγελμα. Άρα λοιπόν, εμείς επιμένουμε σε αυτό, είναι πραγματικά υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορούμε να πούμε, αλλά αυτό για μας είναι το πρωταρχικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, και κλείνοντας την συνέντευξή μας αυτή, θα ήθελα έτσι να μου κάνετε συμπερασματικά ένα σχόλιο για το μέλλον από εδώ και πέρα του ξενοδοχειακού τουρισμού. Πώς τον βλέπετε να προχωράει?
2: Εννοείται για τη φετινή σεζόν?
0: Και για τη φετινή σεζόν και γενικά, αν θέλετε.
2: Ωραία. Λοιπόν, η φετινή σεζόν τώρα, από τη στιγμή που περάσαμε τώρα τον Αύγουστο, ο μήνας Σεπτέμβριος, είπαμε, θα έχει πολύ ψηλές ποιότητες και ο Οκτώβριος θα έχει πάρα πολύ ικανοποιητικές για την εποχή. Άρα λοιπόν, τα πιο δύσκολα, εφόσον όλα είναι ομαλά, έχουν περάσει. Και θεωρούμε ότι θα κλείσουμε μια θετική σεζόν, παρότι υπάρχει αυτή τη στέρηση σε έσοδα σε όλους τους τομείς, γιατί υπάρχει λιγότερη κατανάλωση από τους επισκέπτες μας. Αυτή η οικονομική κρίση, από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί, άρα θα συνεχίζει να επηρεάζει και τον τουρισμό. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες χρονιές να είναι στο ίδιο μοτίβο, το οποίο δηλαδή πρέπει να είμαστε επιφυλακοί, πρέπει να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Είναι θετικό ότι η Ελλάδα και η Κρήτη είναι από τις πρώτες προτιμήσεις των τουριστών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στηρίζεται ο τουρισμός. Ανεξαρτήτως λοιπόν των προβλημάτων, εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε όπως πάντα στα προβλήματα και να ολοκληρώνουμε επιτυχημένες χρονιές, γιατί αυτό στηρίζει όχι μόνο τις δικές μας επιχειρήσεις, αλλά και όλη την οικονομία του τόπου μας.
1: Ξεκινάει η εβδομάδα της ΔΕΘ και το Οικονομικό Επιτελείο έχει σχεδόν οριστικοποιήσει το πακέτο της Θεσσαλονίκης, ενώ μένουν ελάχιστες πινελιές για να ολοκληρωθεί. Απόβαση 40 υπουργών από σήμερα στη Μακεδονία. Πρωτοφανής η κινητοποίηση εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ως προς τις πολιτικές στοχεύσεις, το Μέγαρο Μαξίμου θα δώσει μάχη σε δύο μέτωπα. Καλείται να επαναπατρίσει δεξιόστροφους ψηφοφόρους, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά παράλληλα πρέπει να απευθυνθεί και στους κεντρώους ψηφοφόρους. Σε ρυθμούς έντονης πολιτικής κινητικότητας μπαίνει η Κρήτη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε το νησί μας για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ και τη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου του 1974. Στο Ηράκλειο περιοδεύουν η Ευαγγελία Λιακούλη, Άννα Διαμαντοπούλου, Στέφανος Παραστατίδης, Παύλος Χριστίδης, Όλγα Μαρκογιαννάκη και Μανώλης Χριστοδουλάκης. Τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Λασίθι επισκέπτονται οι Παύλος Γερουλάνος, Δημήτρης Μάτζος, Γιάννης Τσίμαρης και Μιχάλης Καρχημάκης. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα γίνει με την πολιτική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Πλατεία Ελευθερίας. Νέα ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αθήνα και αφορά το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο, κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Στο σώμα του βρέφους έχουν εντοπιστεί σημάδια στην περιοχή της πλάτης, τα οποία εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με την αιτία θανάτου και αν μπορεί να αποτελούν ένδειξη εγκληματικής ενέργειας. Σοκαριστικές είναι εικόνες από το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί κοντά στο λιμανάκι της Παντάνασσας. Αυτοκίνητο έπεσε από γέφυρα με αποτέλεσμα δύο άτομα να εγκλωβιστούν στα συντρίμια. Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από άνδρες της ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Στη Βουλή βρέθηκε ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, η Ελπίδα, που συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Γκαντάτσιος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, ζητήθηκε η απλοποίηση των διαδικασιών, να προχωρήσουν οι καταδαφίσεις κτισμάτων και να πληρωθούν οι οικοσκευές σε όσους δεν έλαβαν χρήματα. Επανέλαβε ακόμη ότι 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, οι μαθητές επιστρέφουν και πάλι σε κοντέινερ.
3: Τα 3 σχολικά συμμετέχουν θα στεγαστούν πάλι σε κοντέινερ. Υπάρχει μόνο χρηματοδότηση για το ένα σχολείο, το Δημοτικό Σχολείο Τραψανού, που ανήκει στην πορεία νεωτέρων μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτή η χρηματοδότηση. Για τα άλλα δύο γίνονται μελέτες, όμως όπως καταλαβαίνετε από τις μελέτες μέχρι να ολοκληρωθούν, μέχρι να εγκριθεί ένας προϋπολογισμός, δεν έχουμε κάτι απτό και σαφές στα χέρια μας. Πολύ φοβόμαστε ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία.
1: Κλείνοντας, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε για να επιστρέψετε και πάλι στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής και σας περιμένουν, να μας πείτε τι θα θέλετε να πείτε στους κριτικούς σε σχέση με τη συμπεριφορά, με τη στάση της πολιτείας απέναντι στους σεισμόπληκτους τόσα χρόνια μετά από αυτή τη σεισμική δόνηση που ανέτρεψε τη ζωή σας. Τελικά, οι υποσχέσεις που υπήρξαν υλοποιήθηκαν, είπατε βήματα έγιναν. Ωστόσο, αισθανθήκατε πολλές φορές ότι σας κορόιδεψε η πολιτεία.
3: Εμείς, κυρία Σαριδάκη, θεωρήσαμε την πολιτεία ότι θα είναι μαζί μας. Δυστυχώς, όχι μόνο πολλές φορές την είδαμε μαζί μας, αλλά την είδαμε και απέναντι. Αυτό πάμε να τροποποιήσουμε, αυτό πάμε να διορθώσουμε το πλαίσιο, γιατί ξέρετε, οι φυσικές καταστροφές δεν σταμάτησαν στο 21. Έκτοτε έχουν γίνει πολλές καταστροφές και βέβαια κάθε φορά που συναντούμε ή ακούμε για μια νέα φυσική καταστροφή, βλέπουμε ότι τα ίδια βήματα, τα ίδια πατήματα και την ίδια ταλαιπωρία θα περάσουν και στη Θεσσαλία πέρασαν και με τον Ντάνιελ και με τη Βαριά και με τον Εύρο και με τη Ρόδο και με την Εύβοια, η ίδια ταλαιπωρία, που σημαίνει τι, ότι αυτή η πολιτεία, αν δεν ακούσει τον πληγέντα και δεν διορθωθεί, θα υπάρχει εσαΐ αυτός ο φαύλος κύκλος της γραφειοκρατίας, της ταλαιπωρίας και της απομάκρυσης από τα πραγματικά προβλήματα του πληγέντα.
1: Θα πάμε στο μέτωπο της ακρίβειας. Το ράφι από σήμερα οι μειωμένες τιμές σε παραπάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Στο μέτρο που αναμένεται να διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες, αναφέρθηκε στην ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη στήριξη των οικοκυριών και τη συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών. Και θα παραμείνουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, Απόστολο Ραυτόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλή εβδομάδα και από εμάς, κύριε Ραυτόπουλε. Αν και θα είναι δύσκολη, γιατί σιγά σιγά ανοίγουν και τα σχολεία. Έχουμε και τη ΔΕΘ μπροστά μας και θα δούμε αν θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Έρχονται λοιπόν οι μειώσεις αυτές στις τιμές των προϊόντων των σούπερ μάρκετ, που λέγεται ότι θα είναι έως και 30% σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Μάλιστα θα γίνεται και ψηφιακά η ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, που έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί σας ότι είστε λίγο επιφυλακτικός ως προς τη λειτουργία της. Θεωρείτε ότι θα αλλάξει κάτι για την καθημερινότητα του μέσου πολίτη, ο οποίος δυσκολεύεται πάρα πολύ πλέον με το σούπερ μάρκετ?
4: Από ό,τι έχουμε δει, πριν από μισή ώρα περίπου ανέβηκαν οι κωδικοί στην πλατφόρμα το Πόσο Κάνει. Αυτό το οποίο έχουμε δει κάνοντας μια σύγκριση με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε προηγούμενες εβδομάδες τα προϊόντα και σήμερα στην εθνική εθελοντική πρωτοβουλία αυτή, έχουμε δει ότι είναι σχεδόν ίδιες οι τιμές. Σε μια μεγάλη αλυσίδα, θα έλεγα στη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα, έχουμε βρει τα μακαρόνια, τα οποία την περασμένη Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, τα πουλούσαν στα 72 λεπτά, σήμερα στην εθνική μείωση τιμής τα βρήκαμε 73 λεπτά.
1: Το ένα λεπτό δηλαδή θα κάνει τη διαφορά, αυτό μας λέτε.
4: Ένα λεπτό ακριβότερα τα βρήκαμε σήμερα.
1: Ακριβότερα, όχι φθηνότερα.
4: Ακριβότερα, ήταν 72 και είναι 73. Σε μία άλλη μεγάλη αλυσίδα, αυτά τα οποία είδαμε κάνοντας μία σύγκριση με τις προηγούμενες εβδομάδες, με τα φυλάδια τα οποία είχε, είναι ότι είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Καταλαβαίνετε ότι εδώ και μισή ώρα το επιτελείο όλο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ασχολείται με αυτό το πράγμα, προκειμένου να κάνουμε έναν ενδελεχή έλεγχο στους κωδικούς, αλλά ταυτόχρονα και στις τιμές που είχαν τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες, ακόμα και τον προηγούμενο μήνα, οι αλυσίδες στα τρόφιμα όσο και στα είδη πρώτης ανάγκης, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη, θα έλεγα, άποψη για τους κωδικούς τους οποίους έχουν μπει 1.700, μας λένε. Να πούμε ότι η συμφωνία η οποία έγινε τον Ιούνιο αφορούσε προϊόντα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης επώνυμα και όχι ιδιωτικής ετικέτας και αφορούσε σχολικά. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν 460 κωδικοί σχολικά είδη και 350 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Προφανώς αυτό έγινε για να δείξουν μεγαλύτερο όγκο ή μεγαλύτερο αριθμό κωδικών ότι συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία. Όμως εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε και να πούμε είναι, γι' αυτό λέω να δούμε τους κωδικούς όλους, να δούμε αν πρόκειται για κωδικούς οι οποίοι είναι ταχυκίνητοι, δηλαδή είναι αυτοί οι κωδικοί που αγοράζουμε στην καθημερινότητά μας, ή είναι κωδικοί οι οποίοι δεν είναι ταχυκίνητοι. Δηλαδή τι θέλω να πω, εάν είναι προϊόντα απορρυπαντικά, τα οποία είναι, για παράδειγμα, αυτά που αγοράζει το κάθε νοικοκυριό, είναι περίπου στις 50 μεζούρες, μπορεί να έχει μέσα τώρα κάποια άλλη ποσότητα, μπορεί να είναι τα αναψυκτικά που αγοράζουμε είναι συγκεκριμένα, είτε αυτό πρόκειται για κόλλα, είτε πρόκειται για γκαζόζα, είτε πρόκειται για οτιδήποτε, να δούμε ποια είναι αυτά τα οποία έχουν βάλει μέσα, είτε τα μαλακτικά, είτε τα αφρόλουτρα, είτε τα σαμπουάν. Όπως επίσης και να δούμε τα τυποποιημένα προϊόντα ποια είναι και να δούμε, να κάνουμε σύγκριση με τις προηγούμενες μέρες στις τιμές και να δούμε αν υπάρχουν και προϊόντα κοπής όπως γαλοπούλα, βραστή, καπνιστή, πάριζα, τυροκομικά προϊόντα, δηλαδή φέτα, βαρελίσια ή δοχείου που είναι με το κιλό και όχι οι τυποποιημένες που είναι, όπως γνωρίζουν οι καταναλωτές μας, πολύ ακριβότερες σε σχέση με τα... με τη βαρελίσια ή του δοχείου, να δούμε και σε ποσότητες σαφώς τυποποιημένες είναι 200-400 γραμμάρια και ένα κιλό, να δούμε τι είναι αυτά τα προϊόντα που έχει μέσα, να κάνουμε έναν έλεγχο σε όλους τους κωδικούς και να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για ποιες είναι οι οι τιμές που είχαν τις προηγούμενες μέρες και ποια είναι η τιμή που έχουν σήμερα με την Εθνική Πρωτοβουλία. Γιατί ακούμε πολλά, ακούμε για 10, για 20, για 30, για 36% μειώσεις. Εκείνο το οποίο λησμονούν να πούνε είναι ότι το 25% των κωδικών των προϊόντων, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ πάντοτε καθημερινά είναι σε προσφορές. Mm-hmm. Εάν λοιπόν τώρα μιλάμε για τους ίδιους κωδικούς με τους κωδικούς των σούπερ μάρκετ των προσφορών, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν θα βρούμε καμία μεγάλη ή
1: σημαντική διαφορά.
4: Mm-hmm. Ακριβώς, δεν θα υπάρχει, δεν θα επωφεληθεί, θα έλεγα, ο καταναλωτής. Εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε είναι μήπως είναι προωθητικές ενέργειες των εταιριών προκειμένου να, θα έλεγα, να πουλήσουν τα προϊόντα τους, τα οποία αυτά οι καταναλωτές μέχρι τώρα δεν ήταν θεμητά, δεν τα αγοράζαν.
1: Άρα, κύριε Ραυτόπουλε, θεωρείτε βέβαιο ότι θα υπάρξουν κάποιες μειώσεις σε τιμές προϊόντων, αλλά εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ακόμη και αυξήσεις σε κάποιες τιμές, όπως μας είπατε πριν από λίγο το παράδειγμα με τα μακαρόνια, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην ποσότητα. Κοινώς αυτό που διαβλέπετε, αν καταλαβαίνω καλά, είναι να υπάρχουν παγίδες σε αυτή τη συμφωνία.
4: Ακριβώς, δηλαδή προσέξτε, είδαμε τώρα μέσα στην πλατφόρμα, θα πω για δύο απορρυπαντικά, τα οποία είναι 60 μεσούρες, τα οποία αυτό το απορρυπαντικό το έχει μόνο μία αλυσίδα, η οποία δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Ενώ γνωρίζουμε ότι τα απορρυπαντικά είναι 50 μεζούρες, 45 μεζούρες, 44 μεζούρες που θα έχουν μειώσει οι πολυεθνικές. Τώρα ο καταναλωτής δεν θα φύγει ούτε από την Αθήνα, ούτε από τη Θεσσαλονίκη, ούτε από την Πάτρα για να πάει στην Κρήτη να αγοράσει αυτό το απορρυπαντικό, το οποίο προφανώς αφού έχει καταργηθεί στα μεγάλα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει, μπορεί η συγκεκριμένη αλυσίδα να το είχε, να είχε απόθεμα και να το έβαλε σε... να μπήκε σε αυτή τη στιγμή στην εθνική πρωτοβουλία, εθνική εθελοντική πρωτοβουλία αυτή. Mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε όλους τους κωδικούς για να δούμε εάν υπάρχουν πραγματικές μειώσεις ή δεν υπάρχουν. Αυτό πρέπει να το κάνουμε για να δούμε εμείς, να είστε σίγουροι ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, εάν έχουμε διαπιστώσει μειώσεις στα προϊόντα, τα ταχυκίνητα προϊόντα της καθημερινότητας που αγοράζει ο καταναλωτής, είμαστε οι πρώτοι που θα βγούμε και θα πούμε ναι, πράγματι σε αυτή την εθνική εθελοντική πρωτοβουλία υπάρχουν προϊόντα ταχυκίνητα που υπάρχουν μειώσεις.
1: Mm-hmm. Τώρα αναφερθήκατε πριν από λίγο και στα σχολικά είδη τα οποία περιλαμβάνονται και εδώ μιλάμε για μια μεγάλη πλήγη για τη μέση ελληνική οικογένεια πλέον. Έρχεται η τεράστια λίστα συνήθως, τουλάχιστον για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού είναι πολύ μεγάλη, με τα σχολικά είδη, ένα δυσθεώρητο ποσό, ένα δύσκολο ποσό, χρηματικό ποσό για ένα νοικοκυριό που θα πρέπει να πληρωθεί. Πιστεύετε ότι θα βοηθηθεί η οικογένεια με αυτόν τον τρόπο?
4: Κοιτάξτε, έχουμε δει ότι γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι από τα μέσα προς τα τέλη Αυγούστου, προς το δεύτερο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, έχουν όλα τα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν βγάλει τα δικά τους φυλάδια για τα σχολικά είδη. Εμείς έχουμε κάνει μια σύγκριση τα με τα φυλάδια σε σχέση με τα περσινά φυλάδια και έχουμε δει ότι υπάρχουν σε κάποια προϊόντα σταθερές, υπάρχουν και σταθερές τιμές σύμφωνα με τις τιμές που είχαν πέρσι, αλλά έχουμε δει και αυξήσεις 10, 15, 20% σε τετράδια και σε μπλοκ ζωγραφικής και σε μαρκαδόρους και σε στυλούς και σε μολύβια. Αυτό τώρα που έχουν βγάλει τα φυλάδια με αυτούς τους κωδικούς οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι, ποιοι κωδικοί είναι και τι αφορά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αφορά τετράδια τα οποία είναι 50 φυλλα των 60 γραμμαρίων που έχουν γίνει τώρα τελευταία από πέρσι, έχουν ξεκινήσει αυτά, έχουν μειωθεί τα γραμμάρια, από 80 έχουν γίνει 70, έχουν γίνει 60. Αφορά προϊόντα εισαγόμενα, δηλαδή και ιδίως που έρχονται από την Κίνα, αφορά ελληνικά προϊόντα που δραστηριοποιούνται περίπου νομίζω 3 βιομηχανίες που ασχολούνται με τα σχολικά τετράδια, στυλούς και όλα αυτά.
1: Και την ποιότητα λοιπόν των προϊόντων, γιατί αν είναι να γράφει ο μαθητής ή η μαθήτρια και να τρυπάει το φύλλο επειδή είναι πιο οικονομικό το τετράδιο, λέω τώρα υποθετικά μιλώντας, τότε δεν έχει κανένα νόημα.
4: Γι' αυτό σας είπα, αν μιλάμε για τετράδια 60 γραμμαρίων ή 80 γραμμαρίων που ήταν τα ποιοτικά, τα ελληνικά τετράδια και αυτά τα οποία συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί τώρα έχει μειωθεί για να κρατήσουν, να συγκρατήσουν τις τιμές, έχουν μειώσει το βάρος του τετραδίου. Δηλαδή από 80 γραμμάρια που ήταν το έχουν κάνει 70 ή 60. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι μειώθηκε η τιμή όταν έχει μειωθεί περίπου 20-30% το βάρος του προϊόντος.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο με τη μείωση της ποσότητας σε άλλα προϊόντα. Δεν αγοράζεις το ακριβώς ίδιο προϊόν πλέον.
4: Τα είδαμε και τα ζήσαμε. Το απορριπαντικό το οποίο είναι 50 γραμμαρίων, 50 μεζούρων, είχε 45 μεζούρες, παρέμεινε η τιμή στα 9,98, ξανά στις 50 μεζούρες, αλλά η τιμή έγινε 11,98, 2 ευρώ παραπάνω.
1: Mm-hmm. Τώρα κύριε Ραυτόπουλε, πριν από λίγο, για να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα, το θέμα των καυσίμων, ανακοινώθηκε ότι συνεχίζεται η επιδότηση με 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Ωστόσο έχουμε το παράδοξο, έτσι κι αλλιώς, να ξεπερνά σε πολλές περιοχές της χώρας τα 2 ευρώ, για παράδειγμα η βενζίνη, και να είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αρχίζουν και τα σχολεία, θα έχουμε πολλές μετακινήσεις για τις δραστηριότητες. Δεν ξέρω δηλαδή ποια και ποια μέτρα μπορούν να ανακουφίσουν τους οδηγούς.
4: Και σε αυτά που λέτε θα προσθέσω εγώ ότι η τιμή, η μεσοσταθμική τιμή σήμερα του ντίζελ κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, 2,02, 2,04 και 4 λεπτά. Όπως επίσης εκείνο το οποίο έχουμε δει είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια έχει σκαρφαλώσει στα πάνω από 18 λεπτά η κιλοβατόρα, το η οποία είναι αύριο ανακοινώνονται οι νέες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός λοιπόν από τα καύσιμα έχουμε και την ενέργεια και την ηλεκτρική ενέργεια, και εκείνο το οποίο περιμένουμε να δούμε, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αν σήμερα άνοιγε και υπήρχε σε διάθεση το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στην αγορά για τον καταναλωτή στο 1 ευρώ και 83 λεπτά το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αύριο ανακοινώνονται οι νέες τιμές, που πιστεύω ότι είναι αυξημένες, τουλάχιστον οι τιμές χοντρικής περίπου στο 20%. Θα δούμε σε τι ποσοστό θα απορροφήσουν οι πάροχοι και τι πια θα είναι η νέα τιμή της κιλοβατόρας για τον μήνα Σεπτέμβριο.
1: Ναι, γιατί αν μιλάμε για αυξήσεις της τάξης του 20%, καταλαβαίνουμε τι έρχεται πλέον από αυτό το φθινόπωρο. Και κλείνοντας, επειδή...
4: Και δεν είναι μόνο αυτά. Και δεν είναι μόνο αυτά. Είναι τα φροντιστήρια, είναι οι ξένες γλώσσες, είναι τα κέντρα μελετών για τους γονείς, για τους μαθητές, που είναι ανελαστικές δαπάνες. Δεν μπορούν δηλαδή να μην πάνε τα παιδιά τους είτε σε μικρές τάξεις που θα πάνε σε κέντρα μελέτης, είτε στα φροντιστήρια των ελληνικών, είτε στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών.
1: Τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και τα ζούμε καθημερινά όλα αυτά, κύριε Ραυτόπουλε, δεν το συζητάμε. Και κλείνοντας, επειδή έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ και ένα καλάθι για το οποίο έχουν αρχίσει να υπάρχουν ήδη διαρροές, τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει αυτό το πακέτο μέτρων για το μέσο πολίτη και μέσο φορολογούμενο, για να πούμε ότι ανακουφίζεται κάπως η καθημερινότητά του? Γιατί ήδη για το ΦΠΑ νομίζω έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο.
4: Έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του ΦΠΑ, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έχει αποκλειστεί για το 2026 η αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Εμείς εκείνο το οποίο θα περιμέναμε είναι να υπάρχουν αυξήσεις στα επίπεδα του πληθωρισμού, τόσο στα τρόφιμα όσο και στα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί υπολοιπόμαστε κατά πολύ στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου στο 32 με 36% είμαστε χαμηλότερα οι μισθοί. Και μιλάω για χώρες Ανατολικής Ευρώπης, Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, δεν μιλάω για τις χώρες όπως είναι στη Δυτική Ευρώπη, στη Γερμανία ή στη Βόρεια Ευρώπη, Σουηδία, Νορβηγία και τέτοια, ούτε και επιζητούμε να γίνουμε Σουηδία ή Νορβηγία του Νότου.
1: Μα θα ήταν και πολύ δύσκολο, νομίζω, να αγγίξουμε αυτές τις χώρες τις προηγμένες.
4: Εκείνο το οποίο περιμένουμε εμείς ως εργαζόμενοι και ως Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος είναι να απελευθερωθεί πλέον, σταματήσει αυτό το οποίο γίνεται, ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται με υπουργική απόφαση και όχι με διαπραγμάτευση των κοινωνικών εταίρων να υπογράφεται η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Μόνο τότε θα δουν οι εργαζόμενοι πραγματικές αυξήσεις.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας και για όλα αυτά που μας μεταφέρατε. Νομίζω ότι για το δικό σας φορέα τώρα ξεκινάει, όπως είπατε και εσείς, η δουλειά για να γίνει η σύγκριση των τιμών που ανακοινώθηκαν μόλις σήμερα μετά τη συμφωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Συνεχίζουμε εμείς στον εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες μετά την τραγωδία σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Πρόκειται για τους δύο υπεύθυνους του ξενοδοχείου, τον Αβαγοσώστη, καθώς και τους γονείς του άτυχου 11χρονου κοριτσιού. Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά Χανίων. Ναυαγοσώστης προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στην 11χρονη από την Πολωνία, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τέσσερα περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη, προκαλώντας προβληματισμό. Πρόκειται για διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν σε περιοχές του Ηρακλείου με πρωταγωνιστές εφήβους που χρειάστηκαν μετά από κατανάλωση αλκοόλ και έντονη αδιαθεσία μεταφορά στο νοσοκομείο. Για τα περιστατικά καταγράφηκαν 5 συλλήψεις. Έτοιμο να υποδεχθεί τους πρώτους μαθητές είναι το Δημόσιο Νάσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου, καθώς οι εργασίες ανακαίνησης του κτηρίου στα Δειλινά βρίσκονται ουσιαστικά στην τελική τους φάση. Όπως ανέφερε ο διευθυντής του σχολείου Δημήτρης Σακελάρης, μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, οι εργασίες ξεκίνησαν στα τέλη Ιουνίου και πραγματοποιήθηκαν με εντατικούς ρυθμούς, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγραμμάτα. Η ανακαίνιση ήταν ριζική και περιλάμβανε μεταξύ άλλων ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, νέες τουαλέτες και αναβάθμιση των χώρων και του εξοπλισμού. Στο σχολείο θα φοιτήσουν την πρώτη χρονιά 80 μαθητές στην πρώτη τάξη, οι οποίοι εισήχθησαν μετά από εξετάσεις.
5: Το οποίο ήταν υποχρέωση του εργολάβου και καθαρίζει το σχολείο για να είναι έτοιμο.
6: Μάλιστα.
5: Αυτές τις σταδιακά αυτή τη βδομάδα παραλάβαμε και τον εξοπλισμό. Πρανία, έκλες κάποιους διαστήματα. Κάποια ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τα εργαστήρια και σιγά σιγά περιμένουμε να τοποθετηθούν. Και ο εξοπλισμός του παλιός δεν ήταν κατεστραμμένα τα μηχανήματα, υπολογιστές κτλ. Θα πάνε σε άλλα σχολεία του νομού. Το εργαστήριο πληροφορικής δηλαδή είχε μηχανήματα που τα είχαμε αγοράσει πριν 2 χρόνια. Οπότε είναι χρήσιμο και έγινε μια διανομή εχθές από άλλα σχολεία του Ηρακλείου.
6: Α, έγινε διανομή και σε άλλα σχολεία. Περίφημα. Ναι. Κύριε Σακελάρη, όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό, πόσους μαθητές θα φοιτήσουν στο σχολείο αυτή την πρώτη σχολική χρονιά για το σχολείο. Ναι.
5: Την πρώτη χρονιά θα έχουμε τους μαθητές της τάξης, οι οποίοι εισήχθησαν με.
6: Κύριε Σακελάρη, να σας παρακαλέσω κάτι. Αν θέλετε μετακινηθείτε, γιατί ακούγεστε με διακοπές. Μπορείτε να πιάσουμε καλύτερο σήμα.
5: Τώρα με ακούτε?
6: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα από ότι έτσι μου φαίνεται. Λοιπόν, για συνεχίστε.
5: Ναι, ωραία. Λοιπόν, φέτος είχαμε την εισαγωγή την πρώτη τάξη.
6: 80 μαθητών, ναι.
5: Ναι. Κατόπιν εξετάσεων.
6: Mm-hmm.
5: Από τους μαθητές αυτούς, περίπου 48-50 παιδιά, μάλλον, ήταν παιδιά της περιοχής μας.
6: Ναι, της περιοχής των Δειλινών, δηλαδή.
5: Ναι, ναι. Επειδή υπήρχε ένα ζήτημα σχετικά με το αν θα καταφέρουν τα παιδιά της περιοχής, να πούμε ότι όλα τα παιδιά της περιοχής που κάνανε αίτηση να έρθουν στο σχολείο, περάσανε, μπήκανε.
6: Μάλιστα. Περίφημα.
5: Κάποια βέβαια, ένα ποσοστό μικρό, δεν έκαναν αίτηση για να έρθουν,
6: mm-hmm.
5: γιατί δεν τους βολεύει το εκτεταμένο ωράριο που έχουμε το
6: ναι.
5: Για κάποιους λόγους. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά έχουν τα απογεύματα και άλλες δραστηριότητες. Αν και εμείς στη ζώνη αυτή, την καινούρια ζώνη 2 με 4, θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες που θα καλύπτουν φροντιστηριακά μαθήματα, αγγλικά, δραστηριότητες, ρομποτική και διάφορα άλλα.
6: Μάλιστα. Τώρα, ναι. Όσον αφορά
5: τους... Να πω κάτι, ναι. Δεν σας είπα, συγγνώμη κύριε Αγγελάκη.
6: Παρακαλώ.
5: Ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τέλη Ιούνιου.
6: Ναι.
5: Γύρω στις 20 του Ιούνιου,
6: ναι.
5: Ο εργολάβος δούλεψε εντατικά, δηλαδή έβαλε ένα πολυπληθές συνεργείο καθημερινά και Σαββατοκύριακα για να είναι εντός των ορίων των χρονικών που είχαν θέσει.
1: Mm-hmm. ένταση, φωνές και λιποθυμίες σε πτήση από Χανιά προς Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι επιβάτες. Το Boeing 737 με 183 επιβάτες παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει το αεροσκάφος στη θέση στάθμευσης. Οι επιβάτες παρέμειναν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου 5 ώρες, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσφορία και αγανάκτηση. Τελικά, 25 επιβάτες αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν την πτήση. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε λεωφορείο, μία γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το αεροσκάφος τελικά αναχώρησε από το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης αντί για το απόγευμα στις 10 παρά 10 το βράδυ. Ολοκληρώνεται σήμερα η περίοδος των θερινών εκπτώσεων. Η επόμενη μέρα βρίσκει την αγορά με τον πήχη των προσδοκιών χαμηλότερα και με ενεργή τη συζήτηση για το ρόλο των συνεχών προσφορών σε ένα περιβάλλον επιλεκτικής κατανάλωσης και αυξημένης πίεσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προβληματισμό και ανησυχία για την εικόνα που παρουσιάζει το κέντρο του Ηρακλείου αλλά και γενικότερα σημεία της πόλης εκφράζει η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία Αντωνακάκη σε ερώτηση που καταθέτει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλώντας στον Νίκο Αγγελάκη, αναφέρθηκε σε περιστατικά παραβατικότητας και χρήσης ουσιών αλλά και στην ανασφάλεια που, όπως λέει, αισθάνονται πολίτες και επιχειρηματίες. Η κυρία Αντωνακάκη ζητά άμεσες παρεμβάσεις από το Δήμο, μεγαλύτερη παρουσία στους δημόσιους χώρους και περιγράφει περιστατικό που, όπως αναφέρει, σημειώθηκε έξω από επιχείρηση στο κέντρο της πόλης.
7: Θέλω να πω ότι αυτό που θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι για να νιώθει κάποιος ασφαλής γενικότερα, είτε στο κέντρο είτε περιφερειακά του κέντρου, που υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, αλλά και οι άνθρωποι όλοι που μας επισκέπτονται, θα πρέπει να έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας, διότι βλέπουμε καθημερινά και ακούμε πάρα πολλά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν. Όχι μόνο με τα συγκεκριμένα που αναφέρεται που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, αλλά και γενικότερα με την επικίνδυνοτητα που υπάρχει και η παραβατικότητα που βλέπουμε στους δρόμους τα βράδια, κυρίως μετά τις μεταμεσονύχτες ώρες, αλλά και στα πάρκα, αλλά και κάποιες ώρες τις ημέρες όπου παλιότερα δεν υπήρχαν. Αυτό μας έχει πάρα πολύ ανησυχήσει και θορυβήσει. Πρόσφατα ακούσαμε και κάποια περιστατικά και είδαμε και με τα μάτια μας μάλιστα να είναι μέσα στο πάρκο αλλοδαποί οι οποίοι οι άνθρωποι εξαρτημένοι να δημιουργούν επεισόδια και να μαλώνουν μεταξύ τους.
6: Σε ποιο πάρκο εννοείται, σε ποιο πάρκο, κυρία Αντωνακάκη?
7: Γενικότερα στα πάρκα καταγράφονται και στο Καπετανάκιο και στο Θεοτοκόπουλο και γενικότερα για να πετάνε αιχμηρά αντικείμενα εκεί την ώρα που οι άνθρωποι τρώνε ή που κάθεται και πίνουν τον καφέ τους. Και όχι μόνο να κινδυνεύουν και οι ίδιοι μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έρχονται αστυνομία, ασθενοφόρα και διάφορα άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν καθημερινά μια αναστάτωση.
6: Βέβαια, και μια ανασφάλεια. Και μια ανασφάλεια.
7: Θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο το βίωσα πρόσφατα στην επιχείρησή μου δίπλα, σε εστιατόριο γνωστό της πόλης. Καθόταν άνθρωποι και τρώγανε και μέσα και ντόπιοι και πεταχτήκανε δύο αλλοδαπίνοι γυριανοί που πεταχτήκανε κάποια αντικείμενα μεταξύ τους και μπήκαν μέσα στο χώρο του εστιατορίου, χτυπήσαν την κοπέλα στο πόδι της. Δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε διότι φύγανε αμέσως. Παραλίγο να γίνει συμπλοκή και με τον εργαζόμενο. Δηλαδή αυτά καταλαβαίνετε πόσο πολύ εμάς μας φέρνουν.
6: Γιατί έγινε αυτό το περιστατικό που μας περιγράφετε, κυρία Αντωνακάκη? Θέλανε να πάρουν φαγητό, θέλανε να κλέψουν χρήματα, γιατί έγινε?
7: Όχι.
6: Μαλώνανε μεταξύ τους και έφτασε ο καυγάς μέχρι το μαγαζί δηλαδή.
7: Για κάποιες ουσίες από ό,τι αποδείχθηκε εκ των υστέρων, όπου εκεί πέρα υπήρχε μια συναλλαγή, να το πω έτσι, αυτό διαπιστώθηκε τουλάχιστον την πλευρά της αστυνομίας. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία δεν είναι ότι δεν κάνει τη δουλειά της, ή ότι δεν επισκέπτεται τα πάρκα, ή ότι έχουμε παράπονο με την παρέμβαση της αστυνομίας. Το θέμα είναι ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί είτε στο Μέγαρο βρίσκονται, είτε σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις, να το πω έτσι, μέχρι να έρθουν στο κέντρο και έχουν φύγει, αλλά η αναστάτωση έχει προκληθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει η πιο άμεση παρέμβαση ή θα πρέπει η δημοτική αστυνομία, μπορεί να μην έχει εκτελεστικό ρόλο, αλλά από την πλευρά που ο Δήμος έχει να κάνει και με τους ανθρώπους τους εξαρτημένους, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες, υπάρχουν και δομές, υπάρχει και η δημοτική αστυνομία η οποία μπορεί εκτός από το να γράφει και να είναι καθημερινά γύρω-γύρω στην πόλη, να ειδοποιεί ή να προλαμβάνει με κάποιο τρόπο αυτά τα περιστατικά, τουλάχιστον για να νιώσουν όλοι οι άνθρωποι ασφαλείς που κατεβαίνουν στο κέντρο. Ή γενικότερα, εκτός κέντρου. Αυτή είναι η ένσταση που έχουμε εμείς. Ότι γιατί δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι υποστηρικτικά, εφόσον δουλεύουν για λογαριασμό τους της δημοτικής αστυνομίας, να μπορούν να έχουν ένα ρόλο πιο εκτελεστικό. Δεν λέω ούτε να κάνουν προσαγωγές, ούτε να κάνουν κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον να προλαμβάνουν να βρίσκονται κοντά.
6: Φοβάστε δηλαδή μήπως κάποτε ο πολίτης θα φοβάται να κατέβει στο κέντρο?
1: Αρχίζει το φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης και θα ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου με δράσεις αφιερωμένες στη ζωή και το έργο του μεγάλου Χανιώτη δημιουργού. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους των Χανίων και του χωριού Γαλατάς. Στο Ηράκλειο ξεκινά σήμερα το 3ο Φεστιβάλ των Τυχών με περισσότερες από 35 εκδηλώσεις σε εμβληματικούς χώρους του μνημείου. Στόχος της διοργάνωσης, όπως εξηγεί αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη, που μίλησε σήμερα στον Νίκο Αγγελάκη, είναι τα ενετικά τείχη να μην αποτελούν απλώς ένα ιστορικό μνημείο, αλλά να αποκτήσουν σταθερή θέση στη σύγχρονη ζωή της πόλης.
8: Νομίζω, κύριε Αγγελάκη, σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά φυσικά χρειάζεται και άλλη ενίσχυση. Η παρουσία των τυχών, δηλαδή το να φέρουμε τα τείχη πιο κοντά στους ανθρώπους, να συνδεθούν με τη ζωή των ανθρώπων, γιατί τα τείχη δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε μόνο ως ένα εμβληματικό, ένα ιστορικό μνημείο που πρέπει να προστατεύουμε. Είναι και για την πόλη ένα πολύτιμο πολιτιστικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο για το Ηράκλειο. Mm-hmm. Μέσα τώρα από τις εκδηλώσεις, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν ξανά, να επισκεφτούν χώρους που ίσως δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν. Και γενικότερα η φιλοδοξία μας είναι τα τείχη να αποκτήσουν μια διαρκή θέση στη σύγχρονη ζωή του Ηρακλείου και να εξελιχθούν και σιγά σιγά σταδιακά σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό προορισμό με ενδιαφέρον που θα ξεπερνά τα όρια της Κρήτης και της Ελλάδας. Και να σας πω εδώ ότι φέτος κάνουμε ένα ακόμα βήμα στη διοργάνωσή μας. Καλούμε έναν πολύ γνωστό συνθέτη Ιταλό, είναι ο Νικόλα Πιοβάνη. Είναι ένα βήμα με διεθνή διάσταση, κυρία Αγγελάκη. Mm-hmm. Θέλουμε να το προσδώσουμε και αυτό στο φεστιβάλ.
6: Σαφώς.
8: Είναι ο Νικόλα Πιοβάνη. Είναι ένα συνθέτης που έχει πάρει Όσκαρ για την ταινία, σας θυμίζω, La Vita Bella. Δηλαδή η ζωή είναι ωραία,
6: ναι.
8: Δεν είναι, αν θυμάμαι.
6: Ναι.
8: Οπότε θα είναι παρόν εδώ στο κλείσιμο του φεστιβάλ στις 10 του μήνα, στις 10 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Θα δώσει μια μεγάλη συναυλία και να θυμίσω εδώ ότι είχε ξανάρθει πριν από 45 χρόνια στο Μουσικό Αύγουστο, προσκεκλημένος από τον Μάνο Χατζηδάκη. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Και η παρουσία του προσδίδει μια ακόμα, αν θέλετε, ένα βάρος και μια νέα δυναμική στη διοργάνωση.
1: Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση.
9: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Μας ενημερώνει ο Πάνος Κατσαρός από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
10: Καλό μεσημέρι, Φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Ρεκόρ σημειώθηκε φέτος στα εισιτήρια διαρκείας του Όφη με 7.658 φιλάθλους να κλείνουν τη θέση τους στο Παγκρίτιο για τα παιχνίδια σε πρωτάθλημα, κύπελο και φυσικά στο Europa League. Ο Όμιλος ιτήθηκε χθες με 2-1 από τον Άρη Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας την πρώτη του απώλεια για τη σεζόν στο πρωτάθλημα. Ο Μανού Γκαρσία άνοιξε το σκορ για τους κίτρινους στο 3ο λεπτό, ενώ ο Κοαμέ έκανε το 2-0 στο 68 με τον Κενάν Κόντρο να πραγματοποιεί ντεμπούτο με γκολ με τη φανέλα του Όφη στις καθυστερήσεις για το τελικό 2-1. Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League έχουν ως εξής: Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1 και Φυσιά ΑΕΚ 1-1. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα στις 7.30 με το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Παράλληλα, σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθούν στη Γέργερη οι κληρώσεις των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ για τη σεζόν 2026-27. Στο μπάσκετ, η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ισπανία στο Telecom Center Athens για την δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στόχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα ώστε να συνεχίσει να ελπίζει για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Η Ελλάδα θα παραταχθεί δίχως τον Κώστα Παπανικολάου. Τέλος, να αναφέρουμε ότι στον Στίβο ο Χανιώτης πυροβόλος Χρήστος Φερνεσκάκης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες των Τάραντα με σπουδαία βολή στα 77 μέτρα και 59 εκατοστά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο, και εμείς να περάσουμε στην ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο από τη Eurobank Χρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου. Κοντά μας σήμερα ο κύριος Κρυθινάκης. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, σας ακούμε. Ακούτε, κύριε Κρυθινάκη.
11: Με ακούτε? Καλό μεσημέρι.
1: Σας ακούμε λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε.
11: Ναι, τώρα με ακούτε καλά?
1: Ναι.
12: Ωραία, καλή εβδομάδα. Επιφυλακτικές οι κινήσεις σήμερα για τα χρηματιστήρια μετά τα νέα πλήγματα στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός δείκτης είναι στο σύν 0,17% στις 2.684 μονάδες με 62 εκατομμύρια τζίρο. Ο γερμανικός δείκτης διαπραγματεύεται στο μείον 0,83% ενώ ο γαλλικός δείκτης κοντά στο 0%. Ενώ η Αμερική έχουμε ένα πιθανό άνοιγμα το απόγευμα στο μείον 0,18%. Όσον αφορά το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στα 91 δολάρια το βαρέλι, στο συν 5,62%.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: Να είστε καλά.
1: Τώρα στο διεθνή χώρο, στο δικαστήριο οδηγήθηκαν ο καπετάνιος, 7 μέλη του πληρώματος και ένας εργαζόμενος της εταιρείας μετά την ναυτική τραγωδία ανοιχτά της Κερίνιας, όπου η ανατροπή του επιβατηγού πλοίου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοωμένων. Ένας 46χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του και περίπου 15 άτομα αγνοούνται μετά από ευνίδια πλημμύρα που έπληξε το εθνικό πάρκο Grand Canyon στην Αριζόνα. Περισσότεροι από 60 πεζοπόροι απομακρύνθηκαν με ελικόπτερα. Και η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις να δώσει εξηγήσεις για την αγορά πολυτελούς ρετυρέ αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνησή της υποστήριξε ότι προοριζόταν για προσωρινό χώρο εργασίας την ώρα που ανακαινίζονταν τα επίσημα γραφεία της. Στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
7: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Ημερολογιακά, μην παρεξηγηθώ, ημερολογιακά το φάγαμε το καλοκαίρι. Θερμοκρασιακά, μετεωρολογικά, τέλος πάντων, είναι κάτι υπόλοιπα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, και γιατί όχι στην Κρήτη είμαστε, γιατί ακόμη και Δεκέμβριο.

οι μαρτυρικοί οδηγοί που κινούνται στον ΒΟΑΚ, που δεν είναι ακριβώς ΒΟΑΚ, διότι αναγκάζονται να αλλάζουν διαδρομή κάπου στο ύψος της Νεαπόλεως προς Άγιο Νικόλαο. Τα όσα λοιπόν μας μεταφέρουν οι μαρτυρικοί οδηγοί δεν έχουν προηγούμενο.

όσοι σχεδιάζετε να μετακινηθείτε τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα, πάρτε τα περάκι, πάρτε ξέρω εγώ, χυμό, τέλος πάντων, πράγματα τα οποία μπορεί να σας χρειαστούν, να φανούν χρήσιμα τέλος πάντων, να περάσετε και την ώρα σας. Άλλωστε, ανά 2-3 λεπτά έχουμε κυκλοφορία, σταματάνε τα αυτοκίνητα, περνάνε ένα πεντάλεπτο, ξαναξεκινάνε και πάλι από την αρχή.

Τιμή και δόξα λοιπόν σε όσους κινούνται στον ΒΟΑΚ προς Άγιο Νικόλα, προς Ελούντα, όλες εκεί τις περιοχές. Και κυρίως πάνω απ' όλα, υπομονή.

υπομονή, όχι ανυπομονησία, σαν τον οδηγό δολοφόνο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όπως ακριβώς το περιγράφουμε, δολοφόνο, που μέσα στο Σαββατοκύριακο, κινούμενος επί του ΟΑΚ, πέρασε πάνω από τα κολονάκια για να καταφέρει, τα κολονάκια που διαχωρίζουν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας σε δύο, προκειμένου παράλληλα στο άλλο ρεύμα να γίνονται εργασίες. Παραβίασε τα κολονάκια, έριξε πολλά από αυτά κάτω και άρχισε να επιχειρεί τη μία μετά την άλλη προσπέραση, ακριβώς λίγο πριν αποστροφή, δηλαδή διπλή επικινδυνότητα πάνω στα δολοφονικά ένστικτα του συγκεκριμένου οδηγού, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται από τις αρχές.

Σε αυτόν τον οδηγό τώρα, δεν ξέρω τι νόημα έχει η αφαίρεση διπλώματος, το σύστημα των πόντων, ακόμη και ένα υψηλό διοικητικό πρόστιμο. Δεν είναι αυτό που λέμε που προφανώς είναι επικίνδυνο. Έκανα μία προσπέραση πατώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, θεώρησα, εκτίμησα πέρα από την καθεαυτή παρανομία ότι υπήρχε ο επαρκής χρόνος και η απόσταση με τα οχήματα που έρχονται από το αντίθετο ρεύμα για να πραγματοποιήσουν την προσπέραση. Κακή εκτίμηση, και εκεί πολλές φορές συμβαίνει και το μοιραίο. Επρόκειτο για μια συνειδητότατη επιλογή να παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του κοινού του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καλά, του κοινού ποινικού δικαίου, ναι, θα μπορούσε να είναι γι' αυτό, ναι, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, βάζοντας σοβαρότατες προϋποθέσεις για την πρόκληση ενός θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος.

προφανώς και ο ΒΟΑΚ έχει προβλήματα, προφανώς και υπάρχει και ζήτημα με το δικό δίκτυο, αλλά όπως σωστά σημειώνεται, το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται κυρίως πίσω από το τιμόνι. Γιατί τα κολονάκια τα αντικαθιστάς και ενδεχομένως, αν είσαι και λίγο τυχερός, αποφεύγεις και τη μοιραία σύγκρουση. Το μυαλό όμως, αυτό το επικίνδυνο μυαλό, δυστυχώς δεν το αποφεύγεις.

Γι' αυτό εμείς επιμένουμε σε κάτι το οποίο δεν αρέσει. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως γιατί δεν αρέσει. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία οι αστυνομικές αρχές να προχωρούν σε έρευνα, να ζητούν βιντεοληπτικό υλικό, να τέλος πάντων στοιχεία για να εντοπίσουν το συγκεκριμένο οδηγό. Με το κάμερες παντού θα είχαν λυθεί τέτοιου είδους ζητήματα. Και κυρίως με το κάμερες παντού δεν θα διανοούνταν ο συγκεκριμένος οδηγός να κάνει ό,τι έκανε προχθές στο ΒΟΑΚ.

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει, για να είμαι δίκαιος, τέτοια ποινή, αλλά το ελάχιστο, το ελάχιστο για μια τέτοια περίπτωση που επαναλαμβάνω είναι μια συνειδητότατη επιλογή να προκληθεί δυστύχημα, το να παραβιάσει με αυτόν τον τρόπο, να γκρεμίσει ουσιαστικά τα κολονάκια, να μην σε ενδιαφέρει ούτε η ζημιά που μπορεί να πάθει στο όχημά σου, γιατί λες πλαστικό κολονάκι είναι, θα το βάλω από κάτω, εντάξει, το πολύ πολύ με κάποια σημάδια στον προφυλακτήρα να γλιτώσω. Αν αυτά λοιπόν είναι τα κριτήρια επιλογής για αυτή την δολοφονική ενέργεια, νομίζω ότι η οριστική και αμετάκλητη αφαίρεση διπλώματος είναι το ελάχιστο που μπορεί να συμβεί στο συγκεκριμένο οδηγό.

καθώς από αύριο θα τεθεί σε ισχύ ένα ενδιαφέρον σύστημα που αφορά στην πιστοληπτική βαθμολόγηση όλων των πολιτών ανεξαιρέτως. Και δεν μιλάμε φυσικά μόνο για τις σχέσεις των πολιτών καταναλωτών με τις τράπεζες. Μιλάμε για την πιστοληπτική βαθμολόγηση για τους καταναλωτές και τις σχέσεις τους, για παράδειγμα, με τις εταιρείες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τις σχέσεις τους με τις εταιρείες παρόχους τηλεφωνίας ή τις σχέσεις τους με τις εταιρείες παρόχους άλλων κρίσιμων αγαθών όπως του νερού.

Έτσι λοιπόν, από αύριο τίθεται σε ισχύ ένα νέο βαθμολόγιο για εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις, με το οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, τα οποία μόνο προς την εφορία έχουν ξεπεράσει, κρατηθείτε, τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το ιδιωτικό χρέος μόνο των πολιτών, μόνο απέναντι στην εφορία. Το νέο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης θα βαθμολογεί για πρώτη φορά τη συνολική οικονομική συμπεριφορά κάθε φορολογούμενου, αξιολογώντας όχι μόνο τα εισοδήματα και τις οφειλές του, αλλά κυρίως τη συνέπεια με την οποία εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις και τις ρυθμίσεις του. Στην πρώτη φάση εφαρμογής του, πάντως, μένει εκτός το πιστοποιητικό φερεγγιώτας ενοικιαστών, ο λεγόμενος και τηρεσίας των ενοικιαστών. Σε επόμενη φάση θα μπουν και τέτοιου είδους συναλλαγές στον προσωπικό τηρεσία για τον καθένα. Στόχος λοιπόν του νέου συστήματος, το οποίο επαναλαμβάνω ξεκινά τη λειτουργία του από αύριο, είναι να δημιουργείται ένα ενιαίο πιστοληπτικό σκορ για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, το οποίο θα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της οικονομικής του συνέπειας απέναντι στο δημόσιο. Δεν θα αρκεί δηλαδή μόνο αν κάποιος έχει ή δεν έχει χρέη. Το σύστημα θα εξετάζει αν πληρώνει εμπρόθεσμα τα χρέη του, αν τηρεί τις ρυθμίσεις του, αν παρουσιάζει καθυστερήσεις και πόσο πιθανό θεωρείται να δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Κρατήστε αυτό το τελευταίο, το πόσο πιθανό να κρίνει το σύστημα ότι μπορεί με τα οικονομικά σου δεδομένα να δημιουργήσεις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η βαθμολογία τώρα θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και με τους προσωπικούς κωδικούς TaxiNet. Αυτό φαινομενικά λέει ότι είναι μόνο για τη χρήση του ενδιαφερόμενου. Αν δε. Ήδη όλοι οι οργανισμοί με τους οποίους, ιδιωτικοί και δημόσιοι, με τους οποίους συναλλάσσεται ο πολίτης, θα μπουν στη διαδικασία να ζητούν το φορολογικό του μητρό, υπό την ευρία έννοια, που λέμε το ποινικό μητρό, θα ζητάνε το πιστοληπτικό σου, όχι φορολογικό, το πιστοληπτικό σου μητρό. Για να μπορούν να προχωρήσουν μια δουλειά μαζί σου. Για παράδειγμα, μια νέα σύνδεση με πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Για να μπορέσει να προχωρήσει, σου πούνε, ναι, φέρμαστε εδώ τα στοιχεία, αυτό, τα λοιπά, διέντηση, αυτό, κατοικία, θέλουμε και το μητρό πιστοληπτικής ικανότητας. Το σκόρ, παιδί, με τη βαθμολογία σου. Και θα είναι σαν το ποινικό μητρό, θα έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Το ποινικό μητρό έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια, το πέρυσι και αυτό ήταν, γιατί σου λέει μπορεί μετά από λίγο καιρό να διαπράξεις κάποιο αδίκημα, το οποίο να πρέπει να περάσει το ποινικό σου μητρό. Το ίδιο πράγμα λοιπόν θα είναι και με την πιστοληπτική ικανότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι διαθέσιμο μέσα σε 24 ώρες και θα έχει ισχύ μόνο 3 μήνες.

Έτσι λοιπόν, εκτός από τις τράπεζες που εντάξει, αυτό είναι το προφανές, ένα σωρό άλλοι οργανισμοί, δημόσιοι επαναλαμβάνουν και ιδιωτικοί, που επιθυμούν να αξιολογήσουν την πιστοληπτική εικόνα του ενδιαφερόμενου πελάτη πριν από κάθε συναλλαγή μαζί του ή ανάπτυξη μιας συνεργασίας, αν πρόκειται για ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, αν πρόκειται για ένα συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας και πάει λέγοντας, θα ζητούν το πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητας.

θα περιλαμβάνεται τώρα σε αυτό? Εδώ θα πεταχτεί μισή Ελλάδα εκτός. Κρατήστε το αυτό. Τι θα περιλαμβάνεται? Τα αντιλοθέντα εισοδήματα, η ακίνητη και λοιπή περιουσία, τα στοιχεία των δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, τα στοιχεία του ένφια, οι οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι ενεργές ρυθμίσεις και αν αυτές τηρούνται, οι εκπρόθεσμες και εμπρόθεσμες πληρωμές, κατασχέσεις, αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και πληστηριασμοί, στοιχεία πτώχευσης όπου υπάρχουν. Το ωραίο είναι ότι η βαθμολόγηση θα προκύπτει έπειτα από σύγκριση του συγκεκριμένου καταναλωτή με άλλους φορολογούμενους που βρίσκονται στην ίδια ή σε παρόμοια εισοδηματική και επαγγελματική κατηγορία. Άρα, αν υπάρχουν, παιδί μου, πολλοί του ίδιου επαγγέλματος και της ίδιας εισοδηματικής κατηγορίας με το ίδιο βάρος, ας το πούμε έτσι, πιστοληπτικής ικανότητας, περίπου θα έχεις τον ίδιο βαθμό. Εάν το βάρος το δικό σου είναι πολύ μεγαλύτερο, θα έχεις πολύ χαμηλότερη βαθμολογία. Και το αντίστροφο.

Και έχει ξεσηκωθεί φυσικά κόσμος και ντουνιάς γύρω από αυτή την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Και έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εδώ θα μας κόψουν το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό. Συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή περιμέναμε την πιστοληπτική βαθμολόγηση για να δούμε αν θα μας κόψουν το ρεύμα, το τηλέφωνο ή το νερό. Αυτά πλέον γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες, εάν τυχόν χρωστάμε. Θυμίζω ότι η διακοπή λόγω ανεξόφυτων οφειλών προϋπήρχε της νέας βαθμολόγησης.

Μπορεί ωστόσο αυτή η βαθμολόγηση να καταστήσει λίγα χρόνια οκεάδας, ο οικονομικός φορολογικός κεάδας για ένα μεγάλο μέρος των πολιτών? Προφανώς, και μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι αντίστοιχο. Βέβαια, βέβαια, αν θέλουμε λοιπόν να, να είμαστε εντάξει, να το ξεκινήσουμε ωραία όλο αυτό που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση, θα προτείναμε και το εξής. Από το σύστημα των ποινών, το σκορ, την βαθμονόμηση κτλ., να μην εξαιρεθούν, για παράδειγμα, επιχειρήσεις που χρωστούν 500 και 600 εκατομμύρια ευρώ. Τυχαία τώρα έτσι μου έρχονται δυο από τις μεγάλες επιχειρήσεις αυτού του τόπου, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. 560-580 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, λίγο παραπάνω από τα 500 εκατομμύρια χρωστάει το ΠΑΣΟΚ. Μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία λοιπόν να ενταχθούν σε αυτή την βαθμονόμηση και οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, για να δούμε αν πρέπει να εξακολουθούν να έχουν την τύχη που έχουν, την χρηματοδοτική τύχη που έχουν, είτε από τράπεζες, είτε ακόμη και από την κρατική επιχορήγηση. Πάμε, διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα, υπέγραψε σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Μείωση από σήμερα σε πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στηρίζουμε το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τονίζει ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ρυθμούς έντονης πολιτικής κινητικότητας η Κρήτη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε το νησί για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την τραγωδία με την 11χρονη από την Πολωνία, η οποία έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. 4 περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, για τα οποία υπήρξαν 5 συλλήψεις. Σε fake news αναφέρεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του. Όπως υποστηρίζει, σκηνές από τη Θέουτα παρουσιάζονται ως σκηνές από την Κρήτη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο. Φίδι που παρέσυρε τη ΣΥΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε ιστορικά επίπεδα έφτασε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι έχουν διατεθεί συνολικά 7.658 κάρτες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για το σύλλογο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Flex Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και παραμένουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα. Λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν κατακόρυφα τους τόνους, με την οικονομία να μετατρέπεται ξανά στο βασικό πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης. Ακρίβεια, πληθωρισμός, ιδιωτικό χρέος, κόκκινα δάνεια, πληστηριασμοί, funds συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο τους οικονομικούς δείκτες, αλλά το τι πραγματικά μένει στο πορτοφόλι του πολίτη. Η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός λειτουργεί ως μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος εις βάρος των χαμηλότερων και μεσαίων στρωμάτων και όχι πίσω από τη βελτίωση των, και ότι πίσω από τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών κρύβεται μια καθημερινότητα στην οποία αγοραστική δύναμη εξακολουθεί να πιέζεται. Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις προχθές του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πρωθυπουργό, υποστήριζοντας ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε τον πληθωρισμό σε εργαλείο κερδοσκοπίας. Και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, φιλοξενώντας τον κ. Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κ. Τσουκαλά, από το Ηρακλείο. Μας ακούει ο κ. Τσουκαλάς? Κ. Τσουκαλά, μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο κ. Τσουκαλάς, για να ξαναπροσπαθήσουμε.
1: Ναι, σας ακούω,
0: κ. Ωραία, μας ακούει τώρα?
1: Ακούω, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Καλησπέρα, κ. Τσουκαλά, από το Ηράκλειο. Είπατε τις προηγούμενες μέρες ότι είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Και ήθελα να ρωτήσω, να εξηγήσω από αυτό, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αν θεωρείτε σήμερα, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση εν αναμονή ή εξακολουθεί να δίνει μάχη για να πείσει ότι αποτελεί τη βασική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν λέμε ότι είναι ένας εύκολος δρόμος, αλλά η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαιότητα. Ο μόνος φορέας που την εγγυάται είναι το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Άρα, αν κάποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί, πολλές επιλογές. Αν θέλει να γίνει πράξη η προεδρική πολιτική αλλαγή απέναντι στις ανισότητες, απέναντι στη σημερινή πολιτική, η οποία στερεί από τη χώρα δυνατότητες, η λύση είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Χαρακτήρισατε τον Πρωθυπουργό ως Πρωθυπουργό της ακρίβειας και υποστήριξατε ότι ο πληθωρισμός έχει μετατραπεί σε εργαλείο κερδοσκοπίας. Λέτε ότι η κυβέρνηση δηλαδή απλώς απέτυχε να ελέγξει την εσωκέρδεια ή ότι συνειδητά ανέχθηκε τη διεύρυνση συγκεκριμένων επιχειρηματικών περιθωρίων κέρδους?
1: Είναι προφανώς ένα μείγμα και ανικανότητας και όμως μεροληψίας υπέρων λιγοπολίων. Δεν εξηγείται αλλιώς, δεν χωράει τέτοια ανικανότητα. Εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι θεατής σε ένα ρόλο ανατιλήσεων. Προσπαθεί συνεχώς να μαζέψει τα ασημάδευτα. Θυμίζω ότι το 24 προχώρησε πάλι σε παρεμβάσεις. Το 25 ανακοίνωσε νέες μειωσιμότητες κωδικούς. Όλα αυτά απέτυχαν. Η Ελλάδα έχει φορευτικό προσδορισμό στα τρόπιμα, όπου την εξαετία από το 20 και μετά αγγίζει το 40%. Βγήκε η μελέτη της Γιώργης πριν λίγες μέρες που έδειξε ότι 17% τελευταία διετία έχει αυξηθεί η τιμή στο κρέας στην Ελλάδα, 10% στην Ευρώπη. Όλα αυτά δεν έχουν αιτίες. Άρα όταν εμείς λέμε ότι θέλουμε να νικήσουμε, δεν θα το κάνουμε για τους πολίτες, δεν λέμε ότι είναι κάτι απλό και εύκολο. Με πήγαινε στο δυσκολίο προφανώς. Της πολεμικής που δεχόμαστε. Και κάθε φορά που ανακοινώνουμε κάτι βλέπουμε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να τα αποδομήσει με πέβλη. Είδατε, κάναμε την εκδήλωση για κόκκινα δάνεια και η κυβέρνηση έφτασε στην αδιανόητη υποκρισία να λέει ότι έχουμε στην Ελλάδα σύστημα προστασίας πρώτης κατοικίας. Ενώ έχουμε 70.000 πληθωρισμού, μόνο 25. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις σοβαρά με αυτή την κυβέρνηση. Δεν λέει ποτέ αλήθεια. Άμα δεν μπορείς να πεις αλήθεια, έστω και στο ελάχιστο, πώς θα μιλήσει σοβαρά?
0: Μάλιστα. Λέτε, υποστηρίζετε ότι το 2025, μόνο το 2025, αναρτήθηκαν περίπου...
1: Αναρτήθηκαν 70.000 προγράμματα.
0: Ωραία. Τι ακριβώς λοιπόν προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την πρώτη κατοικία?
1: Επαναφορά προστασίας της στα πρότυπα του νόμου 3869 του 10, μαζί με την αγροτική γη, το δικαίωμα προαίρεσης να υπάρχει στην πώληση των δανείων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί άκουσα και διάφορες αερολογίες και συναντήσεις του κ. Γεωργιάδη. Προφανώς κάνει τον άσχητο, δεν θεωρώ ότι είναι άσχητο ο κ. Γεωργιάδης. Εμείς λέμε το πάρα πολύ απλό. Ένα δάνειο πριν μεταβιβαστεί ή και να έχει μεταβιβαστεί ανήκει σε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο πουλήθηκε και θα πουληθεί. Δεν πουλούνται κατά μόνα. Βρίσκουμε λοιπόν τη μέση τιμή του χαρτοφυλακίου αυτού και αν αυτή για παράδειγμα είναι 50%, να μπορεί να ζητήσει από τον οφειλέτη να δώσει το 70%. Αν είναι 30%, να μπορεί να δώσει το 50%. Άρα να έχει κερδοφορία το φαντ ή η τράπεζα, αλλά εύλογη. Όχι να κερδίζει 400% πάνω, όπως γίνεται σήμερα. Αυτό το απλό και λογικό λέμε. Η κυβέρνηση προσπάθησε να πει αρχικά τις πρώτες μέρες ότι αυτό αντικρούει σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Την καλέσαμε, δεν βρήκε κανέναν ευρωπαϊκό κανόνα. Δεν αντικρούει. Και χθες θέλησε ότι και καλά αντικρούει την μη δεσμευτική αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή. Mm-hmm. Μα δεν χειροτέρευσε τη θέση του πιστωτή, διότι δεν ήταν έτσι. Όταν η πρόταση πουλάει στο 50, αλλά εγώ της δίνω 70 αντί να πουλήσει 50 στο φαν, κερδισμένη είναι 20%. Άρα όλα αυτά που λέει αυτές οι κυβέρνησες είναι αστυναρτησίες, όπου δυστυχώς αν τα πιστεύει το ποδήλατο οικονομικών έχουμε πρόβλημα ανικανότητας. Αν δεν τα πιστεύει και τα λέει απλά για να τα πει, έχουμε το βαθύ θέμα, το γνωστό, της υποκρισίας.
0: Εν όψη της ΔΕΘ, τι περιμένουμε από το ΠΑΣΟΚ? Περιμένουμε να κοινώσει κάποια μέτρα ως προτάσεις ή περιμένουμε ένα πιο δομικό πλαίσιο προγράμματος?
1: Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση και να μην μιλάμε σε μια λογική πλειοδοσία. Εμείς θα έχουμε την πολιτική μας, το όραμά μας για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό θα καταθέσουμε. Η μια Ελλάδα παραγωγή, μια Ελλάδα η οποία παράγει περισσότερα, τα μοιράζει πιο δίκαια και αλλάζει και το παραγωγικό μοντέλο ώστε να μπορεί και στο μέλλον να έχει διατηρήσει μια ανάπτυξη. Ξέρετε, οι πόροι οι οποίοι δαπανώνται δεν αρκεί απλά να δαπανώνται επί τόπου. Πρέπει να δημιουργούν διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο απέτυχε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η κυβέρνηση την ίδια ώρα λέει, ισχυρίζεται, απαντάμε στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ, για επενδύσεις, για μείωση ενεργίας, αύξηση...
1: Μα για αυτό η κυβέρνηση μας λέει ως θετικό ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε στην περίοδο μετά τα μνημόνια. Παντού αυτό ήταν, αλλήμωνο δεν είχε αυξηθεί. Στην Ισπανία τρέχανε με 7% ανάπτυξη. Εμείς δεν περάσαμε ποτέ το 3. Δηλαδή η κυβέρνηση πάει και μας πουλάει το αυτονόητο. Αυτό που σε όλες τις χώρες που βγήκαν από μνημόνια ή κρίσεις είναι το λογικό, από το ελαττήριο. Mm-hmm. Εμείς δεν λέμε ότι στην Ελλάδα σήμερα δεν παράγεται υποτυπωδός κάποιος πλούτος. Δεν βρισκόμαστε το 15, το ξέρουμε. Δεν είναι αυτή η κριτική μας. Άλλα κόμματα δεν μπορούν να κάνουν τέτοια κριτική. Εμείς λέμε αυτό που παράγεται διανέμεται πάρα πολύ άνισα σε πάρα πολύ λίγους και οι πολλοί, ενώ υπάρχει ενδότητα, δεν παίρνουν μερίδιο.
0: Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορεί
1: να... Άρα αυτά ναι, που λέει η κυβέρνηση mm-hmm. δεν απαντούν στην κριτική. Είναι άλλα λόγια να χαρτιόμαστε.
0: Με ποιο τρόπο λοιπόν το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να κάνει αυτή την αναδιανομή, την αποκατάσταση αν θέλετε?
1: Με το να ελέγχει τα ολιγοπόλια ώστε να μην βλέπουμε τις τιμές να πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν. Άρα αντί να κερδίζουν μονομερώς εταιρείες των Δήμων, να κερδίζουν και καταναλωτές. Με το να έχουν τη λογική συμβάσεις εργασίας. Άρα αν έχει κερδοφορία ένα κλάδος να μπορεί να έχει την αντίστοιχη αύξηση στο μισθό και ο μισθωτός. Με το να δώσουμε κάσο, να αφήσουμε τα ποσοστά αναπλήρωσης και 13η σύνταξη στους συνταξιούχους, με το να δώσουμε 13ο μισθό στο δημόσιο, με το να έχουμε προστασία προς κατοικίας, με το να έχουμε μια εκπαίδευση η οποία θα δίνει τα αυτονόητα και δεν θα είναι το κόστος δυσβάστατο, με το να έχουμε ένα σύστημα υγείας όπου θα έχει υποδομές και προσωπικό και δεν θα πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και θα σου λένε ότι ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 8 έχουν μείνει 2. Είναι αυτά, τα απλά.
0: Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει το ΠΑΣΟΚ, για να τα υλοποιήσει, να είναι κυβέρνηση. Και εγώ θα σα ρωτήσω αν εξακολουθεί να είναι στόχος του ΠΑΣΟΚ πρωτιά, έστω και με μία ψήφο.
1: Προφανώς είναι, γιατί είναι αναγκαιότητα. Θέλετε, θα έχουμε μία ή δύο κάλπες. Mm-hmm. Εμείς καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει και στην πρώτη κάλπη για να είμαστε πρώτοι. Αν όμως έχουμε δύο κάλπες, που είναι το πιο πιθανό, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στην πρώτη κάλπη με μία μικρή διαφορά, θα είναι πολύ χαμηλά από ό,τι φαίνεται. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι με ένα ισχυρό ποσοστό, δεύτερο θα είναι να είναι και με ένα ισχυρό ποσοστό. Επειδή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εισπράξει και από την αριστερά και από το κέντρο αλλά και από τη δεξιά, οι πατριώτες ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που δεν θέλουν μια πολιτική ανδοτική, ΠΑΣΟΚ μπορούν να ψηφίσουν, αλλά ακόμα δεν μπορούν. Mm-hmm. Άρα, γι' αυτό λέμε, παίζει μεγάλο ρόλο να είμαστε ισχυροί, ώστε είτε στην πρώτη κάλπη να βγούμε από εκεί πρώτη και να σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτική, είτε ακόμα και αν στην πρώτη κάλπη δεν είμαστε πρώτο κόμμα και είμαστε δεύτερο με μια μικρή διαφορά, εκεί είναι δεδομένο ότι αν το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη κάλπη δεν έχει καμία πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα, Τρίακλειο. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, με αφορμή και την αντιπαράθεση που προηγήθηκε τις προηγούμενες δύο ημέρες για τα οικονομικά, τις ανακοινώσεις βασικά του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος και φυσικά εν όψη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. και το πώς και το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιπαρατεθούν με την κυβέρνηση σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, με προμετωπίδα φυσικά το θέμα της ακρίβειας.

Δεν ξέρω αν το καταλάβατε κι εσείς, αν το βιώσατε, αν το νιώσατε σήμερα πηγαίνοντας ενδεχομένως Δευτέρα σήμερα αρχή της εβδομάδας στο σούπερ μάρκετ. Αλλά φανταζόμαστε, ας πούμε, ότι πήγατε με το ίδιο ποσό και γεμίσατε περισσότερα προϊόντα το καλάθι σας. Μήπως όχι. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το καλάθι σας αυξήθηκε σε προϊόντα κατά 9%. Μέσω της αντίστοιχης μείωσης της τιμής, αυτό μας λέει η κυβέρνηση, για 1.740 κωδικούς προϊόντων. Άρα ή γύρισατε πίσω, εξοικονομώντας, στο σπίτι δηλαδή, 9,5%, ή καταφέρατε σε αξία να πάρετε περισσότερα προϊόντα κατά 9,5%. Ή το ένα ή το άλλο. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση διατείνεται ότι στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Και οι 1740 κωδικοί προϊόντων είναι μόνο η αρχή, καθώς και τις επόμενες ημέρες θα προστίθενται προϊόντα, θα διευρύνεται η λίστα.

Θα σταθούμε λίγο στις τιμές για το κρέας, που νομίζω έχουν ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα μέσω της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή ένα αναλυτικό πίνακα νοπών κρεάτων που συμπεριλαμβάνονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Σε αυτές βλέπουμε μειώσεις τιμών από 5% έως 28%.

η βόρεια σπάλα άνεφος του από τη Γαλλία. Από 10 ευρώ, είναι τυχαίο το νούμερο, το δίνουμε στρογγυλοποιημένα. Από 10 ευρώ το κιλό, από σήμερα κοστίζει 7 ευρώ και 20, καλά το λέω, ναι, και 20 λεπτά. Όποιος το βρει, άλλη μια σπάλα από εμάς δώρο.

αφού είναι τέτοια ο τέτοιος ο ενθουσιασμός των καταναλωτών σήμερα το πρωί μπαίνοντας στα σούπερ μάρκετ. Πως σαν να είχαν λύσει τις κοτσίδες τους όλοι μαζί και έτρεχαν ανέμελοι στους διαδρόμους στο σούπερ μάρκετ φορτώνοντας καρότσια.

Στην άλλη κατηγορία προϊόντων με επώνυμους κωδικούς πάνω από 850, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 6,6%. Και σε αυτήν περιλαμβάνονται, τη λίστα περιλαμβάνονται προϊόντα με μειώσεις από 5 έως και 44%.

Είχαμε και δηλώσεις σήμερα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο. Ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα δώσει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες. Όπως καταλαβαίνετε, και αυτή τη φορά η πολιτική της κυβέρνησης για την πάταξη της ακρίβειας σχετίζεται κυρίως με την καλή θέληση που έχουν οι εταιρείες, προμηθευτές, αλυσίδες τροφίμων και πάλι λέγοντας. Η καλή θέληση λοιπόν όλων αυτών των καλών ανθρώπων θα διαρκέσει έως και το Δεκέμβριο, γιατί ως γνωστόν η ακρίβεια μετά το Δεκέμβριο δεν θα υφίσταται. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Την 5η, 3 Σεπτεμβρίου, συναντιόμαστε όλοι στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο στις 7.30 το βράδυ στην κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Γιορτάζουμε τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί δίνουμε δύναμη στο κίνημα. Για ένα νέο ξεκίνημα νίκης.

Επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικού 9,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς κλίμα από την οικονομία. Παραμένουμε ως ένα βαθμό σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει όλο και περισσότεροι Έλληνες σε σχέση με τον τουρισμό, και δεν είναι άλλη από την δημιουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, ένα νέο νόμο για τα Airbnb. Δεν θα αφορά μόνο τα Airbnb, θα αφορά και ζητήματα που περιγράφονται για την αντιπαροχή, για τις συνιδιοκτησίες, για το πώς λειτουργεί μια πολυκατοικία και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για όλα στις συνελεύσεις των ενίκων της πολυκατοικίας και πάει λέγοντας.

Την επεξεργασία του νομοσχεδίου έχει αναλάβει 13 μελής Επιτροπή Νομικών. Με στόχο να κωδικοποιήσει, προσέξτε, 1030 νομοθετήματα που εδώ και σχεδόν 100 χρόνια καθορίζουν τα περιουσιακά των Ελλήνων σε σχέση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες ακινήτων. Σε ό,τι αφορά βέβαια την βραχυχρόνια μίσθωση, στις μεγάλες πόλεις της χώρας η μεγάλη πλειονότητα των σπιτιών που νοικιάζονται με αυτόν τον τρόπο είναι διαμερίσματα σε πολυκατοικίες. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, από τα 16.500 ενεργά καταλήμματα, πάνω από το 95% είναι τέτοια διαμερίσματα. Το ίδιο πώς το καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη. Και στις περιφερειακές πόλεις διαμορφώνεται περίπου στο 80-85%. Και σε πολλές από αυτές τις πολυκατοικίες υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ των ιδιοκτητών και ενίκων, ανάμεσα σε εκείνους που ενοικιάζουν και σε εκείνους που δεν ενοικιάζουν. Βραχυχρόνια τα διαμερίσματά τους. Και πλέον πληθαίνουν και οι δικαστικές υποθέσεις.

Ενώ σχεδιάζεται να υπάρχουν και πρόσθετοι περιορισμοί και ρυθμίσεις που ισχύουν και σήμερα σε περιοχές κεντρικές μεγάλων πόλεων, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, οι οποίες ενδεχομένως θεωρούνται και κορεσμένες σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση. Σίγουρα δεν εξετάζεται η οριζόντια απαγόρευση, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε ζήτημα οικονομικής ελευθερίας για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που νοικιάζονται με αυτόν τον τρόπο.

0: ίδιο νομοσχέδιο εξάρτητε να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές και σε ό,τι αφορά την αντιπαροχή, σε ό,τι αφορά τις εξαδιαιρέτου συνειδιοκτησίες, τα κοινόχρηστα ή τις επισκευές ή την κατάτμιση οροφοδιαμερισμάτων. Και πολλά άλλα που για δεκαετίες απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και πολλές φορές αποτελούν σπάζο κεφαλιά για το πώς μπορούν να επιλύσουν διάφορα ζητήματα που πλέον εν έτη 2026 θα έπρεπε να θεωρούνται λυμένα ή θα έπρεπε να θεωρείται ότι δεν υπάρχει ζήτημα με αυτά, καθώς η νομοθεσία για τις συνειδιοκτησίες πολλές φορές βρίσκεται πολύ μακριά από τα σημερινά πραγματικά δεδομένα. Αλλά μιας και μιλάμε για κατοικίες τύπου Airbnb, βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τι γίνεται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να, για παράδειγμα, στα ανατολικά της Κρήτης είναι πλέον κάτι παραπάνω από εμφανές ότι υπάρχει τεράστιο αποτύπωμα ξένης ιδιοκτησίας και μάλιστα και συγκεκριμένων εθνικοτήτων. Στο νομό Λασιθίου, για παράδειγμα, θα έλεγα από τα Μάλια και μετά, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή και ένα μέρος του νομού Ηρακλείου, έχουν πλέον πολύ ισχυρό αποτύπωμα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην κατοικία, την τουριστική κατοικία, Ισραηλινά συμφέροντα. Σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν αναπτύξει αντίστοιχη επιχειρηματική δραστηριότητα βουλγαρικά συμφέροντα. Έγινε πριν από λίγες ημέρες ένα συνέδριο για την κατοικία στην Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα μάλλον συγκεκριμένα, για το πώς κινείται η αγορά ακινήτων, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, του κυρίου Χατζή, όταν του τέθηκε το ερώτημα, το ζήτημα μάλλον, που πλέον είναι κοινός τόπος για τις συγκεκριμένες περιοχές, μιας τεράστιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει αναπτυχθεί παράνομα από, με βουλγαρικά κεφάλαια, τα οποία αγοράζουν συνεχώς κατοικίες Ελλήνων, τις οποίες μετατρέπουν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Για πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, καθώς αυτό που θα ακούσετε και το οποίο αποτελεί μια πραγματικότητα για συγκεκριμένες περιοχές, λίαν συντόμως θα είναι μια πραγματικότητα για ακόμη περισσότερες περιοχές και εδώ στην Κρήτη. Για πάμε.
1: Καβάλα, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, βλέπουμε πάρα πολλούς Βούλγαρους να έχουν με χρηματοδότηση, με αιμοδότηση ως επιτοπλίστων βουλγαρικών τραπεζών, να έχουν αγοράσει πάρα πολλές κατοικίες, οι οποίες τις βλέπουμε σε διάφορες πλατφόρμες, εισπράττουν αρκετό χρήμα το οποίο πάει κατευθείαν στη Βουλγαρία και δεν μένει σχεδόν τίποτα στην Ελλάδα. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε?

0: Μιλάμε για περίπου 2,5 με 3.000 κατοικίες, έχω ακούσει.
1: Αυτά δεν είναι χαρακτηριστικά σοβαρής οικονομίας. Μου είναι σχεδόν δηλαδή. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή είναι εκτός πραγματικότητας να μπορούν να χτίζουν την επενδυτική γη της χώρας, να τα εκμεταλλεύονται τουριστικά μέσα από πλατφόρμες της χώρας τους και να ταξιδεύουν ουσιαστικά άνθρωποι και να μην περνάει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό από την ελληνική οικονομία. Γίνονται προσπάθειες από την πολιτεία και από το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν είναι τόσο εύκολο να τους
0: εντοπίσεις.
1: Αλλά αυτό έχει χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς διαφέρει αυτό από το να φέρνεις καύσιμα και να μην πληρώνεις φόρο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι μια παράνομη οικονομική δραστηριότητα που γίνεται εντός συνόρων και όλοι οι φορείς και η πολιτεία. Γιατί και η πολιτεία χάνει έσοδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν τα σκουπίδια τους στη χώρα μας και χρησιμοποιούν τους πόρους τους δικούς μας. Θα πρέπει να είναι αυστηρότατοι με ποινές φυλάκισης πολύ σοβαρές. Και...
2: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν σήμερα σε μία περιοχή της χώρας. Πλέον το δηλώνουν όλοι ευθέως, το αποτυπώνουν και η κυβέρνηση απλά το παρακολουθεί. Θα πρέπει να σας πω ότι η βουλγαρική κυβέρνηση, επειδή βλέπει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχει ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση αρρωγή προκειμένου να ανακοπεί αυτό το κύμα. Και η ελληνική κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Θα αναρωτηθεί τώρα κάποιος πώς ελέγχεται η νομιμότητα μιας βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb όταν η προβολή και η έβρεση του πελάτη, προσέξτε, πραγματοποιείται μέσω μιας εταιρείας εγκατεστημένης σε άλλη χώρα και όχι μέσω των γνωστών μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών. Προσέξτε να δείτε τώρα πώς δουλεύουν. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, όπως ακούσατε. Κρατήστε αυτό. Δεν συμβαίνει μόνο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ο Βούλγαρος ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας πελάτης βρίσκει το ελληνικό κατάλημα μέσα από μια βουλγαρική εταιρεία ή από το Facebook, επικοινωνεί και πραγματοποιεί την κράτησή του σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της βουλγαρικής εταιρείας. Δεν είναι δηλαδή από τις γνωστές πλατφόρμες, να πούμε την Booking ή οποιαδήποτε άλλη, να λέμε για να συνοηθούμε. Οι ξένοι ένικοι αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, χωρίς το ακίνητο να εμφανίζεται στις γνωστές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πίσω από την ιστοσελίδα βρίσκεται συνήθως μια βουλγαρική εταιρεία με έδρα τη Σόφια και κάνα δύο βούλγαροι διαχειριστές. Οι δύο τους συμμετέχουν κατά 50% στην εταιρεία, ενώ συνδέονται και με παλαιότερο κοινό εταιρικό σχήμα στη Βουλγαρία. Και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, παρέχεται η δυνατότητα υπηρεσιών διαμεσολάβησης για βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, στούντιο και κατοικιών στο εξωτερικό. Τα λέμε εξωτερικό, ενώ την Ελλάδα. Φέροντας σε επαφή τους πελάτες με τους ιδιοκτήτες των καταλήμματων. Η προκαταβολή για την κράτηση κατατίθεται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη Βουλγαρία, για τα οποία η κράτηση πραγματοποιείται απευθείας μέσω τηλεφώνου ή εφαρμογών όπως το Viber, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κοντολογής, η βουλγαρική εταιρεία εμφανίζεται όχι ως ιδιοκτήτης απαραίτητα, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης. Όχι κατά ανάγκη λοιπόν ως ιδιοκτήτης ή εκμισθωτής των ακινήτων, αλλά ως ενδιάμεσος που διαθέτει τα ελληνικά καταλήμματα στη βουλγαρική αγορά. Και όλα αυτά μαύρα.

Και όλα αυτά την ώρα που ο κύριος Φλωρίδης και οι υπόλοιποι συναρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Μπούγας, σχεδιάζουν νομοσχέδιο για τις κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Για τους νόμιμους. Αν είσαι παράνομος, δεν έχεις πρόβλημα. Είσαι τα αυθαίρετα. Γεμάτα αυθαίρετα είναι η χώρα. Και εδώ στο Ηράκλειο, αν έχει καταγραφεί το ακίνητό σου ως αυθαίρετο, δηλαδή σου έχει βεβαιωθεί το πρόστιμο, πλέον είσαι με στο χάρτη τους, με στο οπτικό τους πεδίο. Σε ξέρουν. Αν εξακολουθείς και είσαι φυσικά αυθαίρετος, αλλά έτυχε, είσαι από τους τυχερούς και δεν έχεις καταγραφεί, δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις για εκείνους. Υπάρχεις για το ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει για το νερό, υπάρχει για τα κοινόχρηστα. Υπάρχεις. Δεν έχουν κανένα θέμα σε αυτό. Δεν υπάρχει στη λίστα την άλλη.

όλο και πληθαίνουν τα στοιχεία, οι ενδείξεις, η εν γέννη επιχειρηματική δραστηριότητα όπως αναπτύσσεται σε συγκεκριμένες περιοχές και της Κρήτης για τεράστια κεφάλαια που φτάνουν στο νησί, αγοράζονται κατοικίες και μετατρέπονται αυτές οι κατοικίες σε τουριστικά καταλήματα, είτε αυτόνομες μονάδες βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε ακόμη μεγαλύτερα. Η αρχική επένδυση όντως γίνεται στην Κρήτη, δηλαδή ο ιδιοκτήτης είναι κριτικός, είναι Έλληνας, εν πάση περιπτώσει, θα πάρει το αρχικό κεφάλαιο του ποσού της εξαγοράς που πούλησε το ακίνητο, αλλά από εκεί πέρα όλος ο κύκλος εργασιών, όλος ο τζίρος που γίνεται, πέρα από ένα αποτύπωμα εσόδων που αφήνει, αν και εφόσον είναι νόμιμη επιχείρηση, στο κράτος, που εκεί πέρα όλο το υπόλοιπο βγαίνει εκτός συνόρων. Δεν μένει στην Ελλάδα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλέα, υπέγραψε σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Μείωση από σήμερα σε πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στηρίζουμε το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τονίζει ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ρυθμούς έντονης πολιτικής κινητικότητας η Κρήτη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε το νησί για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την τραγωδία με την 11χρονη από την Πολωνία, η οποία έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. 4 περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, για τα οποία υπήρξαν 5 συλλήψεις. Σε fake news αναφέρεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του. Όπως υποστηρίζει, σκηνές από τη Θέουτα παρουσιάζονται ως σκηνές από την Κρήτη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο. Φίδη που παρέσυρε τη ΣΥΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν, χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε ιστορικά επίπεδα έφτασε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι έχουν διατεθεί συνολικά 7.658 κάρτες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για το σύλλογο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikule.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή και σήμερα θα κλείσουμε την εκπομπή αθλητικά. Αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Μην περιμένετε από εμάς να σας πούμε τώρα ποδοσφαιρικά ή μπασκετικά συστήματα. Αλλά μπορούμε να σας πούμε για άλλα συστήματα. Είναι εντελώς παράδοξο ότι σε αυτή τη χώρα μέχρι σήμερα, μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περίοδου, δεν έχει ιδρυθεί αυτοτελής πανεπιστημιακή σχολή αθλητικής εγκληματολογίας. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους εγκλήματα αποτελούν κανονικότητα τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Και όχι, δεν μιλάμε για την οπαδική βία, για παράδειγμα. Ούτε για θύματα ή θύτες οπαδούς φιλάθλους. Μιλάμε για άλλου είδους θύματα. Όπως τα αθλήματα που δεν διαθέτουν την εφοπλιστική ή βιομηχανική ισχύ και κυρίως δεν διαθέτουν τη δύναμη του οπαδικού όκλου. Για αυτά τα εγκλήματα τους φυσικούς αυτούργους τους γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Τους αναγνωρίζουμε όχι από το χρώμα ούτε από το σήμα. Αυτά άλλωστε κατά την άποψή μας δεν έχουν και καμία σημασία παρά μόνο για την κερκίδα, για τον οπαδισμό. Τους αναγνωρίζουμε από κάτι άλλο. Από τα αρτικόλεξα. ΠΑΕ και ΚΑΕ. Είναι τουλάχιστον οξύμορο το γεγονός ότι παρότι κοινός παρονομαστής τους είναι το ανώνυμη εταιρεία, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ή καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, παρότι οι ανώνυμες αυτές οι εταιρείες είναι πασίγνωστες. Δεν γνωρίζουμε μόνο ποιοι τις έχουν, αλλά και το πώς τις εργαλειοποιούν για τα επιχειρηματικά τους σχέδια γνωρίζουμε. Αυτά για τους φυσικούς αυτούργους. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά και τους ηθικούς αυτούργους αυτών των εγκλημάτων. Είναι εκείνοι που βάζουν τις υπογραφές για τα συμβόλαια θανάτου και έπειτα μας κουνάνε και το δάχτυλο όταν τολμάμε να θέσουμε ερωτήματα μην τυχόν και τους χαλάσουμε τη δουλειά πίσω από το μόνιμο αφήγημα της αξιοποίησης και της αναβάθμισης. Μόνο που για κάθε αξιοποίηση και αναβάθμιση δεν μας απαντάνε ποτέ για το αξιοποίηση προς όφελος ποιον, για το με τι τίμημα και κυρίως με τα χρήματα τίνος. Θα μου πείτε ίσως να μην είναι αναγκαίο καν. Η ιστορία καθώς και η τύχη των αθλημάτων πλην εκείνων των ΠΑΕ και ΚΑΕ δίνουν τις απαντήσεις χωρίς περιστροφές. Στα αμφιθέατα λοιπόν αυτής της σχολής, της σχολής αθλητικής εγκληματολογίας που κατά την άποψή μας έπρεπε ήδη να έχει ιδρυθεί εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν μερικά από τα γνωστότερα εγκλήματα. Που έχουν μείνει στην ιστορία με τα εξής ονόματα. Καραϊσκάκι. Άγιος Κοσμάς. Κλειστό Οάκα. Άνω Λιώσια. Και σχάτος Σεφ. Και γύρω από αυτά τα εγκλήματα υπάρχει ένα ερώτημα που στην Ελλάδα αποφεύγουμε συστηματικά να θέσουμε όταν η συζήτηση αφορά τις μεγάλες ποδοσφαιρικές και μπασκετικές ομάδες. Γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πρέπει να χρηματοδοτεί εγκαταστάσεις και έργα από τα οποία τελικά ωφελούνται οι ιδιωτικές αθλητικές εταιρείες και ισχυροί επιχειρηματίες. Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, και ενώ είναι υποπαραχώρηση το ΣΕΦ για 50 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσα στους τελευταίους 12 μήνες η διοίκηση του ΣΕΦ έχει υπογράψει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες για έργα και υπηρεσίες συνολικού ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. 2 εκατομμύρια ευρώ για μια αθλητική υποδομή είναι ένα τεράστιο ποσό. Ένδειξη, απόδειξη ότι ενισχύεται σημαντικά με κρατική χρηματοδότηση μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
θέλαμε όμως που στις 31 Ιουλίου του 25 ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί, δεν έχει προχωρήσει ακόμη. Άρα το ΣΕΦ εξακολουθεί να ανήκει στο δημόσιο. Και την ίδια ώρα δημοπρατούνται έργα και γίνονται αναθέσεις εργολαβιών ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Για ένα ΣΕΦ το οποίο ήδη έχει κλείσει και οι μπουλντόζες της ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν μπει ήδη μέσα. Αφήστε που τίθεται και ζήτημα για το αν έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Εάν λοιπόν μια αθλητική εγκατάσταση πρόκειται να παραχωρηθεί για μακροχρόνια εκμετάλλευση σε μια ιδιωτική εταιρεία, ποιος πρέπει να πληρώσει για την αναβάθμισή της? Πώς είναι δυνατόν ενώ έχει παραχωρηθεί και μένει απλά η τσίφρα, αλλά δεν μπαίνει η τσίφρα, και το καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν μπαίνει η τσίφρα. Γιατί μα μπει η τσίφρα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μετά έργο με κρατικές δαπάνες. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Όσο παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο το ΣΕΦ, δικαιολογεί και εργασίες με κρατικές δαπάνες. Επομένως λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα

Το θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε ομάδα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Ολυμπιακός. Θα ήταν λάθος να μετατραπεί σε μια οπαδική αντιπαράθεση. Γιατί δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ομάδα. Η συζήτηση αφορά ένα διαχρονικό μοντέλο σχέσεων ανάμεσα στο κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις μεγάλες αθλητικές εταιρείες. Γι' αυτό άλλωστε το ίδιο ερώτημα έχει τεθεί στο παρελθόν για το Καραϊσκάκη και για άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν με δημόσιους πόρους και στη συνέχεια πέρασαν προς εκμετάλλευση σε εταιρείες, σε εταιρείες ομάδων. Και κάπου εδώ αναγκαζόμαστε να πούμε το αυτονόητο, περίπου γραφική, ας πούμε, ότι η ΠΑΕ και η ΚΑΕ δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι επιχειρήσεις. Έχουν ιδιοκτήτες, έσοδα, χορηγίες, τηλεοπτικά συμβόλαια, εισιτήρια, εμπορικές συμφωνίες. Γενικότερα, οικονομικά συμφέροντα. Και προφανώς είναι δικαίωμά τους να επιδιώκουν το μεγαλύτερο δυνατό επιχειρηματικό όφελος. Το ερώτημα είναι γιατί το κράτος πρέπει να τους εξασφαλίζει με χρήματα των πολιτών αυτό το όφελος. Η απάντηση βρίσκεται σε εξέδρας. Αν ο ελέφαντας που λέμε, συνηθίζουμε να λέμε, βρίσκεται στο δωμάτιο, ο ελέφαντας σε συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκεται σε εξέδρες. Οι μεγάλες ομάδες διαθέτουν κάτι που ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν να κινητοποιήσουν. Εκατοντάδες, χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια οπαδούς και φιλάθλους. Και οι φιλάθλοι οπαδοί είναι ταυτόχρονα και ψηφοφόροι, καταλαβαίνετε τώρα. Κάθε κυβέρνηση, κάθε περιφερειάρχης, κάθε δήμαρχος γνωρίζει ότι μια σύγκρουση με μια δημοφιλή ομάδα, ανεξαρτήτου του μεγέθους, αρκεί να είναι δημοφιλής, μπορεί να προκαλέσει τεράστια πολιτική πίεση. Όπως γνωρίζει και το αντίστροφο, μια εξυπηρέτηση, μια παραχώρηση, μια χρηματοδότηση ή ένα μεγάλο έργο μπορεί να παρουσιαστεί ως δώρο προς μια ολόκληρη φίλαθλη οπαδική κοινότητα. Τι καλός που είναι ο Υπουργός, τι καλός που είναι ο Πρωθυπουργός, τι καλός που είναι ο Περιφερειάρχης, τι καλός που είναι ο Δήμαρχος. Έτσι δημιουργείται μια εξαιρετικά επικίνδυνη σχέση. Οι ειδικοί των ομάδων ζητούν και όταν ζητούν δείχνουν και σε εκείνον από τον οποίο ζητούν του κλείνει το μάτι και του δείχνουν την κερκίδα γεμάτη κόσμο και τους λέει περιμένω την απάντησή σου. Αλλά δες λίγο για απέξω το παράθυρο, το γήπεδο, την κερκίδα, ναι. Οι ειδικοί λοιπόν των ομάδων ζητούν, η πολιτική εξουσία γνωρίζει το πολιτικό κόστος του όχι και ο λογαριασμός καταλήγει σε εμάς.

Η ίδια ιστορία έχει αποδείξει. Το κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να υποκύπτουν στις απαιτήσεις ισχυρών ομάδων αναζητώντας πολιτικό όφελος από τις εξέδρες, την ώρα που η άρνηση μπορεί να προκαλέσει την οργή της εξέδρας. Στη δε περίπτωση του ΣΕΦ, για να επανέλθουμε, τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν χρειάζονται οπαδικές κραυγές. Γιατί χρηματοδοτούνται σήμερα τον προϋπολογισμό του ΣΕΦ εργασίες αποκατάστασης εφόσον υπάρχει διαδικασία παραχώρησης στην ΚΑΕ Ολυμπιακός? Γιατί εκτελούνται έργα ενώ η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί? Γιατί περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας η σύμβαση παραμένει ανυπόγραφη? Και ποιος επιβλέπει τις εργασίες που πραγματοποιούνται? Έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες? Αυτά είναι τα πολύ βασικά ερωτήματα. Το πραγματικό ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν κάποιος είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ ή υποστηρίζει τέλος πάντων οποιαδήποτε ομάδα. Το ζήτημα είναι αν αποδεχόμαστε ένα μοντέλο στο οποίο ο επιχειρηματίας κρατά την εμπορική εκμετάλλευση και ο φορολογούμενος συμμετέχει στο κόστος δημιουργίας ή αναβάθμισης της υποδομής, τον οποίο μας πουλάνε μετά ότι αναβαθμίζουν κιόλας. Γιατί τότε δεν έχουμε απλώς αθλητική πολιτική. Έχουμε ένα ιδιότυπο επιχειρηματικό μοντέλο, στο οποίο τα ωφέλη μπορούν να γίνονται ιδιωτικά και τα βάρη δημόσια. Και όταν μάλιστα πίσω από τις ομάδες βρίσκονται ορισμένοι από τους οικονομικά ισχυρότερους της χώρας, η απέτηση για διαφάνεια γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Όποιος θέλει μια εγκατάσταση για να αναπτύξει την ομάδα του, να αυξήσει τα έσοδά της, να δημιουργήσει μια σύγχρονη εμπορική αρένα, δικαιούται να το κάνει και πολύ καλά θα κάνει να το κάνει. Αλλά γιατί πρέπει να πληρώσουμε όλοι εμείς την επένδυση ενός ιδιώτη? Γιατί ένα κράτος που δυσκολεύεται να βρει χρήματα για σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες και δωρεάν αθλητικές εγκαταστάσεις, γενικότερα υποδομές, πρέπει να χρηματοδοτεί έργα που ενδέχεται αύριο να εξυπηρετούν μόνο την επιχειρηματική δραστηριότητα μιας ιδιωτικής ΚΑΕ ή ΠΑΕ? Και τελικά, επειδή ακούω διάφορα και εδώ τοπικά, όταν μια κυβέρνηση ή μια περιφερειακή αρχή ή μια δημοτική αρχή λέει ναι στις απαιτήσεις μιας μεγάλης ομάδας, το κάνει επειδή αυτό υπηρετεί πραγματικά το δημόσιο συμφέρον ή επειδή γνωρίζει πολύ καλά πόσες ψήφους χωρούν σε μια γεμάτη εξέδρα? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα και δεν αφορά μόνο το ΣΕΦ. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση κράτους, επιχειρηματιών, μεγάλων ομάδων και δημόσιου χρήματος. Γιατί οι ομάδες όντως συναισθηματικά ανήκουν στους φιλάθλους τους. Αλλά όταν μιλάμε για ΠΑΕ και ΚΑΕ, ανήκουν στους μετόχους τους. Και όταν μιλάμε για δημόσια έργα, τότε μιλάμε για λεφτά των φορολογουμένων και μόνο, και όχι των ΠΑΕ και ΚΑΕ. Ξεκινήσαμε τη βδομάδα μας σήμερα, μάλλον την τελειώνουμε στη σημερινή εκπομπή, ναι, πρώτη μέρα της εβδομάδας, με ερωτήματα για τα πάνω, τα που συμβαίνουν πάνω. Θα συνεχίσουμε μέσα στη βδομάδα και για τα κάτω. Μείνετε συντονισμένοι.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εσείς εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Δέλτη 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
6: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι με τον Νίκο Μαρκάκη.
7: Λοιπόν, για μια φορά, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Είχαμε ένα μικρό πρόγραμμα με το σήμα, αλλά αποκαταστάθηκε. Είμαστε εδώ, στο Sport FM 104,2. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, τελευταία μέρα ημερολογιακά του καλοκαιριού τουλάχιστον. Είναι εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι. Νίκος Μαρκάκης στο μικρόφωνο. Βαγγέλης Γήτινας στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί για να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Θα την καταγράψουμε και θα τη σχολιάσουμε, πάντα με τη δική σας συμμετοχή. Θα σταθούμε στον απόϊχο των αγώνων του Σαββατοκύριακου, αλλά θα δούμε και την επόμενη μέρα, καθώς ο χρόνος δεν σταματά. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να συμμετέχετε εσείς με μηνύματα ή τηλέφωνα, με όποιο τρόπο επιθυμείτε. Τα μηνύματα στο www.athletic.gr από τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Εύκολα, απλά, γρήγορα και χωρίς χρέωση. Και μετά τις 2.30, μετά το πρώτο μας διάλειμμα, και τηλεφωνικά στο 319-889.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και σήμερα, καθώς είχαμε αγωνιστική δράση στην Super League με την δεύτερη αγωνιστική, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Απομένει ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί απόψε σε 7.30 στη Κεβαδιά ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια έγιναν το Σαββατοκύριακο, με μοναδική έκπληξη, αν μπορούμε να το πούμε, την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Κηφισιά στην ουδέτερη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ και Όφη που ήταν οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες που σκόνταψαν μετά τα παιχνίδια τους την προηγούμενη εβδομάδα και οι δύο προερχόμενες από πολύ μεγάλες νίκες και προκρίσεις. Η ΑΕΚ μετά το 4-0 επί της Λεύσκη και την πρόκριση στην Geek Face του Champions League και Όφη μετά την δεύτερη του νίκη επί της ΤΣΚΑ στην Σόφια με 2-0 και το συνολικό 5-0 που του έδωσε την πρόκριση στην Geek Face του Europa League. Όφη δεν τα κατάφερε χθες στην Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Γεωργίδης, έχασε από τον Άρη με σκορ 2-1 και λίγο αργότερα και η ΑΕΚ έχασε βαθμούς στο παιχνίδι της που έγινε στην Λεωφόρο, παρουσία παδών μόνο της Κηφισιάς, σοφαρίσχες καθυστερήσεις στο 97 από την αντίπαλό της, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς ήταν δίκιο το αποτέλεσμα. Από την άλλη, σημαντικές εκτός έδρας νίκες απέτυχαν ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε από την Τρίπολη νικώντας με 1-0 τον Αστέρα, με γκολ του Ζώτα Σίλβα, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 2-1, με ανατροπή, με 2 γκολ του Δημήτρη Πέλκα, που τίνει να εξελιχθεί σε αντικοσταντέλια, μπορούμε να το πούμε έτσι. Και μιας και μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, να πούμε και τα δυσάρεστα βέβαια, αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση που ήρθε το Σάββατο το απόγευμα από το Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος στην πρώτη του εμφάνιση στην βασική ενδεκάδα πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Ντόρτμουντ, αλλά λίγο αργότερα, δυστυχώς για τον ίδιο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την ομάδα του, τραυματίστηκε σοβαρά, υπέστη το χειρότερο που θα μπορούσε να υποστεί ένας ποδοσφαιριστής, ρήξη χιαστού, θα τον αφήσει για σχεδόν όλη τη χρονιά εκτός γηπέδων. Πραγματικά μεγάλη απώλεια για όλους αυτός ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια και για την ομάδα του και για τον ίδιο, που είναι πολύ δύσκολο για να ποδοσφαιριστεί αυτός ο τραυματισμός, αυτή η πολύ μεγάλη αποχή από τα γήπεδα, και για την εθνική, παρότι τελευταία δεν ήταν στην εθνική ομάδα αλλά υπήρχαν οι προϋποθέσεις να επιστρέψει, και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Και είναι κρίμα γιατί στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με το Αμβούργο μαζί με τον Καρέτσα είχαν δώσει μια ανεπανάληπτη παράσταση. Οι δύο Έλληνες θα μπορούσαν να κάνουν φέτος πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Έκαναν τους Γερμανούς, όπως είχε κάνει παλότερα και ο Μαχλάς και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Μαχλάς το ξεκίνησε βέβαια να χορεύουν σιρτάκι. Να ακούγεται το ζυρτάκι από τα μεγάφωνα του γηπέδου της Ντόρτμουντ. Πραγματικά έκαναν απίστευτα πράγματα. Ο Καρέτσας μάλιστα αναδείχθηκε και MVP. Είχε και μία assist ένας εκ των δύο Ελλήνων, αλλά μαζί στο πρώτο ημίχρονο θα έλεγα ότι βοήθησαν την Ντόρτμουντ να φτάσει το 2-0, και αν δεν έβγαινε ο Κωνσταντέλιας, αν δεν δραματιζόταν, έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαν να πετύχουν ακόμα περισσότερα πράγματα, όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά γενικότερα στην πορεία της Ντόρτμουντ. Κρίμα, πραγματικά μεγάλη καρδιά, μεγάλη ατυχία για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Να το ευχηθούμε να επιστρέψει όσο δυνατόν πιο γρήγορα και υγιής, γιατί είναι ένας από τους παίχτες που θέλουμε όλοι να βλέπουμε στο γήπεδο. Πραγματικά είναι ένας παίχτης που δίνει παράσταση με την μπάλα στα πόδια.

Μάλιστα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ το αφιέρωσαν και το πρώτο γκολ που σημείωσαν με τον Απέλκα και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν συμπαίκτης του στον ΠΑΟΚ. Όλη η Ελλάδα νομίζω τον έχει στο μυαλό της τον Κωνσταντέλια και εύχεται να επιστρέψει όσο ήταν να τον πιο σύντομα.

Από εκεί πέρα στα άλλα παιχνίδια που έγιναν για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, είχαμε το Σάββατο την ισοπαλία 1-1 στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στο Βόλο και τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον Νανού, αλλά έμεινε με 10 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο και ισοφαρίστηκε από τον Βόλο στο 84 με τον Γκονζάλες. Ενώ ο Πανατολικός πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του επί της Καλαμάτας με 2-0. Ουσιαστικός ο Πανατολικός, κοινικός θα έλεγα, και στα δύο παιχνίδια μέχρι τώρα. Προηγήθηκε ίσως και κόντρα στη ροή του αγώνα. Είχε ευκαιρίες η Καλαμάτα, είχε δοκάρια να προηγηθεί και τελικά από μια στημένη φάση και πάλι ο Πανατολικός έκανε το 1-0 με τον Γκράναθ στο 26 και στο τελευταίο λεπτό της καθυστερήσης μάλλον ήρθε το 2-0 για την Καλαμάτα σε μια φάση που μοιάζει λίγο με την φάση του δεύτερου γκολ που δέχθηκε όφη από το λάθος διώξιμο του Χριστογιώργου. Είχε μείνει στην αιστεία, είχε προθεθεί στην αιστεία του Πανατολικού ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας και στην αντεπίθεση ο Σουμά από μακριά εκτέλεσε στην αιστεία και έκανε το 2-0. Να δούμε σε κάτι αποτελέσματα που είχαμε στα παιχνίδια που έγιναν, στα 6 από τα 7 παιχνίδια που έγιναν. Όπως είπαμε, άλλο ένα παιχνίδι σήμερα, το πρώτο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, καθώς δεν αγωνίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων με την Κηφισιά. Είναι το πρώτο παιχνίδι, κάνει ντεμπούτο σήμερα ο Παναθηναϊκός απέναντι στο Λεβαδιακό. Είχαμε λοιπόν Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανατολικός Καλαμάτα 2-0, Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Ολυμπιακός 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Τέσσερις ομάδες έχουν κάνει το 2-2, είναι στην κορυφή, ο ΠΑΟΚ, ο Πανατολικός, ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει 4 βαθμούς στην 5η θέση, ο Όφη είναι στην 6η με 3, ο Βόλος στην 7η με 1, μαζί με τον Ηρακλή και την Κηφισιά και χωρίς βαθμό ακόμα είναι ο Παναθηναϊκός που όπως είπαμε έχει 2 ματς λιγότερα, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός. Η επόμενη αγωνιστική φέρνει τον Όφη να αγωνίζεται στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, κοντρα στην Κηφισιά. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από ό,τι είδα

στους Άρες παιχνίδι για τον Ηρακλή στις 6 το απόγευμα. Αφού υπενθυμίσω ότι μεταξύ της χθεσινής αγωνιστικής και της επόμενης που γίνεται το Σαββατοκύριακο μεσολαβεί και η πρώτη αγωνιστική της Geek Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Όφη να αγωνίζεται την Τετάρτη στις 10:04 το βράδυ, παρακαλώ, με τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, αργά, αλλά αυτή είναι η ώρα, 10:04 το παιχνίδι του Όφη, με τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, την Τετάρτη το βράδυ στην Τούμπα, ο Όφη, ο οποίος μετά το παιχνίδι με τον Άρη παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη, δεν επέστρεψε στο Ηράκλειο.

όπως είναι γνωστό από το Σάββατο το απόγευμα βγήκε και το πρόγραμμα, το ακριβές πρόγραμμα του Όφη στην Ευρώπη, τα παιχνίδια δηλαδή με τις ακριβείς ημερομηνίες. Όφη κάνει πρεμιέρα στο Ηράκλειο με την Hoffenheim, τη γερμανική Hoffenheim, στις 17 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την πέμπτη ομάδα πέρυσι της Bundesliga. Το δεύτερο παιχνίδι είναι στο Ρεν, στη Γαλλία. Και το τρίτο μάτς, το δεύτερο δηλαδή στο Ηράκλειο, είναι πάλι με γερμανική ομάδα, με τη Leverkusen εδώ στο Ηράκλειο. Μάλιστα, συμπτωματικά και οι δύο ομάδες, και οι δύο γερμανικές ομάδες που είναι αντίπαλοι του Όφη στη League Phase του Europa League, έχασαν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ιτήθηκαν με το ίδιο σκορ 3-2. Εκτός έδρας, η Bayer Leverkusen από την νεοφώτιστη την Elversberg, εκτός έδρας με 3-2, έχανε 3-0 η Leverkusen και το μείωσε το σκορ, λίγο ήψε να το ισοφαρίσει καλώς στο τέλος, ενώ η Hoffenheim, παρότι προηγήθηκε 2-0, συγγνώμη, δύο φορές απέναντι στην Κολονία εκτός έδρας, τελικά έχασε με 3-2. Ήταν η πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας Γερμανίας, της Bundesliga, με τις δύο αυτές ομάδες, όπως είπαμε, να χάνουν στην πρώτη αγωνιστική. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι νωρίς, είναι το ξεκίνημα. Για να δούμε. Σύντομα θα έχουμε και το πρώτο παιχνίδι σε 18 μέρες εδώ στο Ηράκλειο.

Για ένα όφι που χθες πλήρωσε την έλλειψη φρεσκάδας και την έλλειψη καθαρού μυαλού στον αγώνα με τον Άρη. Αν και ο Κόντης ήταν κατηγορηματικός στο τέλος του παιχνιδιού, ότι δεν υπάρχει κούραση, γιατί ακόμα είναι νωρίς, και εν μέρει έχει και δίκιο βέβαια. Έτσι, εν μέρει έχει και δίκιο, γιατί είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της χρονιάς, της σεζόν. Είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, δεν έχει περάσει πάρα πολύ χρόνος. Αλλά αυτό το συνεχόμενο Τετάρτη-Κυριακή, που ήδη ξεκίνησε και θα πάει έτσι μέχρι το τέλος της σεζόν, με δύο διακοπές μάλλον, λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας, σίγουρα δημιουργούν πρόβλημα. Και το είδαμε και χθες και με τον ΟΦ και με την ΑΕΚ. Και οι δύο συμπτωματικά έπαιξαν με τα 10 ενδέκατα των ενδεκάδων που είχαν αγωνιστεί και στην Ευρώπη. Με μία αλλαγή δηλαδή μόνο αγωνίστηκαν τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΟΦ και την πάτησαν, έχασαν και οι δύο. Μάλλον η ΑΕΚ δεν έχασε, αλλά είναι σαν να έχασε με την ισοπαλία που έφερε με την Κηφισιά. Ο ΟΦ έχασε στην Θεσσαλονίκη από τον Άρη. Παρότι ο ΟΦ δεν ήταν κακός, έκανε το παιχνίδι του, αλλά εκεί που υστέρησε χθες ήταν συντεϊκή πάσα, συντεϊκή ενέργεια, στο καθαρό μυαλό που δεν υπήρχε ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Και δεν ξέρω αν αυτή η έλλειψη του καθαρού μυαλού οφείλεται στην έλλειψη φρεσκάδας, αν δηλαδή ίσως θα έπρεπε να κάνει περισσότερες αλλαγές ο Κόντης ή όχι. Ο ίδιος δεν το δέχεται αυτό. Λέει ότι δεν υπάρχει κούραση, γιατί ακόμα είμαστε στον Αύγουστο.

Ήταν γνωστό εκ των προτέρων, πριν καν ξεκινήσει αυτή η περιπέτεια του Όφη φέτος με την Ευρώπη, ότι είναι πολύ δύσκολο, όχι μόνο στον Όφη, γενικά σε κάθε ομάδα, να επανέρχεται μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ειδικά όταν είναι ένα νικηφόρο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστείς τόσο άμεσα στην ελληνική πραγματικότητα, ειδικά όταν έχεις να δώσεις δύσκολα παιχνίδια. Έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο ότι η φετινή χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για τον Όφη. Να πω την αλήθεια, τον Όφη δεν τον φοβάμαι τόσο πολύ στην Ευρώπη. Εκεί πιστεύω ότι θα δώσει το 1000% στα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχει, αλλά θα είναι 1000% εκεί. Το θέμα με τον Όφη είναι τι θα κάνει στις εγχώριες διοργανώσεις, δηλαδή στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.

Να πω ότι η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα, αλλά σε ό,τι αφορά τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, ουσιαστικά οι μεταγραφές τελειώνουν την Τετάρτη το βράδυ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί την Τετάρτη το βράδυ, ξημερώματα Πέμπτης, δηλαδή μέχρι τη μία η ώρα της Πέμπτης το πρωί, θα πρέπει οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη να έχουν καταθέσει, να έχουν δηλώσει τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές τους για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταγραφές που θα γίνουν θα πρέπει να είναι μέχρι την Τετάρτη το βράδυ. Γιατί τι μεταγραφές να κάνεις όταν ο παίκτης που θα φέρεις δεν θα παίξει στην Ευρώπη? Δηλαδή, και ποιος παίκτης θα έρθει σε μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη όταν ξέρει ότι δεν θα παίξει στην Ευρώπη? Έτσι, γι' αυτό λέω ότι εάν Όφη θέλει να κάνει άλλη μεταγραφή, που από ό,τι γνωρίζω πάει για μια τουλάχιστον ακόμα κίνηση για τα εξτρέμ, αν και φαίνεται ότι ίσως να χρειαζόταν και κάτι ακόμα, έτσι, θα πρέπει να το κάνει μέχρι Τετάρτη. Γιατί είπαμε ότι ναι, μεν 15 του Σεπτέμβρη τελειώνουν μεταγραφές, αλλά δεν μπορείς να πάρεις ένα παίκτη, ας πούμε, μετά την Τετάρτη και να τον έχεις μόνο για την Ελλάδα. Και ποιος θα έρθει, ας πούμε, να παίξει μόνο για την Ελλάδα?

Βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη τουλάχιστον, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ, εντάξει, δεν ξέρω τόσο πολύ, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρώσει, αλλά αυτές οι ομάδες, και ο ΟΦ βέβαια που θέλει να πάρει κάτι ακόμα, γιατί έχουν περιθώριο ουσιαστικά δύο μέρες ακόμα

Και μια και μιλάμε για μεταγραφές, ο Κόντρο, ο Κέναν Κόντρο, ο οποίος ήρθε την Παρασκευή, ήρθε το Σάββατο, υπέγραψε στο Νόφι και έκανε μια προπόνηση, και με μια προπόνηση έπαιξε για περίπου μισή ώρα χθες το Κλάνας Βιγιαγίδης, και όχι μόνο έπαιξε αλλά είχε και δύο φάσεις, μια κεφαλιά που πέρασε λίγο out και ένα γκολ στην τελευταία φάση ουσιαστικά του παιχνιδιού, ένα γκολ που νομίζω φέρνει τη σφραγίδα του, ένας παίκτης περιοχής, κυρίως περιοχής, ο οποίος είναι παίκτης που σκοράρει. Αυτό ήθελε εξ αρχής ο Κόντις, το γνώριζε ότι ο Κόντρο είναι παίκτης ο οποίος κυρίως μέσα στην περιοχή σκοράρει, και το έδειξε και χθες. Για να δούμε λοιπόν, ήταν καλό το ξεκίνημα, ήταν καλά τα διαπιστευτήρια που έδωσε σε πρώτη φάση. Περιμένουν πολλά από τον παίκτη αυτό στον Όφι. Βάζουμε μια νοτελεία γιατί θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, το πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Είμαστε 29 λεπτά μετά τις 2 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Θα ανοίξουμε και γραμμές, θα δούμε και τα μηνυματάκια που έχετε στείλει και θα δούμε και το ρεπορτάζ και από το χθεσινό μάτσα αλλά και για την επόμενη μέρα που δεν σταματά, είπαμε, γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια. Τετάρτη κύπελο, Κυριακή πρωτάθλημα και ούτω καθεξής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026. Τα μηνύματά σας στο www.athletic.gr και τηλέφωνο στο 319-889. Μαζί με τον Αύγουστο μπαίνει στη διοικητική ευθεία. Δεν τελειώνουν ακόμα, αλλά μπαίνουν στη διοικητική ευθεία και οι μεταγραφές. Έτσι. Γιατί πραγματικά ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα. Είναι γενικά τα τελευταία χρόνια το διάστημα που συζητάμε για μεταγραφές. 15 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, τελειώνουν για τους μη ελεύθερους. Γιατί υπάρχει και το παράθυρο των ελεύθερων. Αλλά μιας και μιλάμε για την Ευρώπη και για τον Όφη, γιατί πλέον Όφη είναι Ευρωπαίος, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για τον Όφη ουσιαστικά οι μεταγραφές δεν τελειώνουν 15 του Σεπτέμβρη, τελειώνουν Τετάρτη. Παραλαμβάνω, γιατί δεν έχει νόημα να κάνεις μεταγραφή και να μην παίξεις στην Ευρώπη, και δεν υπάρχει και παίκτης δηλαδή που θα έρθει ξένος, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον ακόμα και Έλληνας, για να έρθει στον Όφη, ξέρει ότι παίζει στην Ευρώπη και δεν θα μπορέσει να παίξει μαζί του. Έτσι. Το θέμα είναι να μπορέσει να κάνει κινήσει μέχρι την Τετάρτη. Τετάρτο βράδυ, που ολοκληρώνεται ουσιαστικά η προθεσμία για την κατάθεση της λίστας των ποδοσφαιριστών. Όφη που ψάχνει ακόμα για έναν επιθετικό. Αν και κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι χρειάζεται ένα-δύο προσθήκες ακόμα, μία-δύο προσθήκες, δηλαδή και στα αριστερά της άμυνας. Θα έλεγα, δηλαδή, εντάξει, αν ήμουν προπονητής ή εν πάση περιπτώσει, αν. Αυτή είναι η άποψη δική μου, ότι θα μπορούσε ο Όφη να πάρει ακόμα έναν αριστερό μπακ και ένα μέσο ίσως, έτσι. Δηλαδή 2 με 3 παίχτες ακόμα ίσως να χρειαζόταν Όφη για να μπορέσει να βγάλει την σεζόν αυτή που είναι πολύ απαιτητική. Και παραλαμβάνω, εγώ προσωπικά δεν τον φοβάμαι τον Όφη στην Ευρώπη. Όχι ότι θα προκριθεί, δεν λέω ότι θα προκριθεί, δεν λέω αυτό, αλλά θεωρώ ότι θα τα δώσει όλα στην Ευρώπη, θα είναι ανταγωνιστικός εκεί που δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει φέτος. Είναι στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο, εκεί που είναι οι δύο βασικοί του στόχοι δηλαδή.

λέω για παράδειγμα τη θέση του αριστερού μπακ, γιατί εντάξει, υπάρχει ο Αθανασίου, ο οποίος μέχρι τώρα είναι βασικός και αντικατάστατος, δεν έχει βγει καθόλου ουσιαστικά από την ημέρα που ήρθε. Αλλά εντάξει, χτύπα ξύλο, ποδόσφαιρο είναι και τιμωρίες μπορεί να υπάρχουν και οτιδήποτε έτσι να υπάρξει. Δεν μπορεί να παίζει συνεχόμενα ένας ποδοσφαιριστής, πρέπει να μένει και λίγο έτσι έξω να παίρνει ανάσες. Εκεί τώρα εντάξει, υπάρχει ο νεαρός ο Καινουριάκης, αλλά σίγουρα όφη χρειάστηκε μια πιο έτοιμη λύση. Και δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιος τώρα ότι υπάρχει ο Αποστολάκης, αλλά ο Αποστολάκης είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ στον όφη, ένας πολυτάλαντος ποδοσφαιριστής, αλλά εντάξει. Είπε ας πούμε ο Αθανασίου θα παίξει ο Αποστολάκης εκεί. Είπε ο Νους θα παίξει ο Αποστολάκης. Είπε ο Φούντας πάλι ο Αποστολάκης. Δηλαδή έχει παίξει ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει από δεξί μπακ μέχρι αριστερό εξτρέμ μέχρι τώρα στον Όφη. Ειδικά αυτό το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει ως αντικαταστάτης του Μπόρχα δεξιά. Έπαιξε και δεξί εξτρέμ στον αγώνα με το Βόλο. Χθες χρησιμοποιήθηκε αριστερό εξτρέμ στη διάρκεια του παιχνιδιού και μάλιστα συμμετείχε στη φάση του γκολ που πέτυχε Όφη. Αλλά δεν μπορεί να γίνει τα κενά, όλα τα κενά σε μια ομάδα ένας Μπαλαντέρ, γιατί ουσιαστικά το ρόλο του Μπαλαντέρ παίζει αυτή τη στιγμή ο Αποστολάκης.

για τον Φορ, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έδειξε χθες ο Κόντρο, μάλλον άξιζε η αναμονή όλο αυτό το διάστημα. Τον είχε κεντράρει, όπως λέμε, ο Κόντις, αυτόν ήθελε, τον πήρε τελικά. Και είδαμε ότι σε μισή ώρα παιχνιδιού έβαλε ένα γκολ. Και ίσως ακόμα αν είχε 5 λεπτά, επειδή ο Άρης έπεσε και με 10 παίκτες, αν είχε 5 λεπτά ακόμα, ενδεχομένως όφελε να μπορούσε να φτάσει και σε δεύτερο γκολ. Αλλά μετά δεν μπορεί να κάνει συζήτηση. Γενικά, όφηκε χθες θέματα, όπως είπα, σε ό,τι αφορά το μυαλό, τη σκέψη. Δεν υπήρχε καθαρό μυαλό, δεν υπήρχε ενδεχομένως και φρεσκάδα. Και γι' αυτό κόστησε και με το λάθος του Ντίκμαν στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στην πρώτη φάση ουσιαστικά. Έδωσε τον γκολ στον Άρη και με το λάθος του Χριστογιώργου, που κατά τα άλλα ήταν καλός χθες, αλλά εντάξει, νομίζω ότι η στιγμή του δεύτερου γκολ καταγράφεται στα λάθη που έγιναν και ήταν ένα αχρίαστο λάθος, μια λάθος επιλογή, μια λάθος σκέψη. Εντάξει, δεν λέει τίποτα το χθεσινό αποτέλεσμα. Ήταν μια ήττα. Εντάξει, δεν μπορεί να κερδίζει και όλα τα μάτια. Δεν έγινε μια στιγμή Μπαρτσελόνα. Έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Δεν είναι αυτό που προβληματίζει η ήττα. Σίγουρα, επαναλαμβάνω, και για μένα τουλάχιστον ο Όφη ήταν καλός χθες. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την εμφάνισή του, δεν μπορεί να πει ότι πήγε και άσχημα. Κάπου στο τέλος τα χαλούσε. Δηλαδή, κάπου στην τελική προσπάθεια, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Και στην άμυνά του, βέβαια, γιατί έγιναν και άλλα λάθη. Μην μόνο τα λάθη που έδωσαν τα δύο γκολ. Έγιναν και άλλες φορές λάθη που έβγαλαν τον Άρη, τους παίκτες του Άρη, μάλλον σε θέση βολής. Δηλαδή θα μπορούσε ο Όφη να δεχτεί και άλλα γκολ από λάθη του. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι σίγουρα του χθεσινή ήττα. Θα έρθουν και άλλες ήττες. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι, σε μια σεζόν. Το θέμα είναι πώς μπορεί να ανταπεξέλθει ο Όφη σε μια πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά, με συνεχόμενα παιχνίδια, τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη. Είδαμε ότι βγήκαν και κάποιοι τραυματισμοί. Τώρα, με τον Ισέγα που χθες ήταν στον πάγκο, δεν έπαιξε καθόλου. Με τον Σιέλη που και αυτός ήταν στον πάγκο. Ο Κουστούλας ήταν εκτός αποστολής, παρότι είναι στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, προβλήματα είπαμε ότι είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν και από τραυματισμούς και από τιμωρίες. Το θέμα λοιπόν είναι πώς μπορεί να ανταπεξέλθει η ομάδα σε όλα αυτά τα παιχνίδια, σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις, τις συνεχόμενες, πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη.

Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει μέχρι την Τετάρτη τουλάχιστον, γιατί αν δεν γίνει μέχρι την Τετάρτη, εγώ δεν βλέπω να γίνει τάκη μεταγραφή. Έτσι. Ό,τι γίνει, λογικά μέχρι την Τετάρτη. Αν και να μου πει τώρα, τόσο καιρό δεν έγινε κάτι και έχει επικεντρωθεί όφη στον κόντρο, θα γίνει τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να επιταχύνει όφη τις διαδικασίες. Δεν ξέρω τι σκέφτονται οι άνθρωποι του, δεν ξέρω τι σκοπό έχουν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ακόμα κάτι. Παραλαμβάνω τουλάχιστον 2-3 προσθήκες για να μπορέσει όφη να είναι πιο. Πιο έτοιμος για αυτό που έρχεται μέχρι τον επόμενο Γενάρη. Και όχι μόνο, γιατί το πρωτάθλημα βέβαια και η σεζόν δεν τελειώνει το Γενάρη, τελειώνει αργότερα, έτσι, δεν είναι μόνο. Γενάρη μπορεί να ολοκληρωθεί η παρουσία του στο Europa και αυτό δεν είναι σίγουρο βέβαια ακόμα.

Είδαμε για παράδειγμα χθες ότι στο ημίχρονο που αντικαταστάθηκε ο Μπουχαλάκης, υπήρξε μια έλλειψη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μπουχαλάκης δίνει μια διαφορετική νότα στο χώρο του κέντρου. Ένα παίκτη ο οποίο ηρεμεί το παιχνίδι του Όφη, βοηθάει πάρα πολύ στο κατέβασμα τη μπάλα. Ο Καρχάλης δεν είναι τέτοιο παίκτη. Ο Καρχάλης είναι είναι αναστατικός αμυντικός χαφ, έτσι, έχει άλλα καθήκοντα, άλλες προτεραιότητες, άλλες ικανότητες. Υπάρχει φυσικά και ο Ανδρούτσος, όπως και ο Αθανασίου, δεν έχουν βγει ακόμα, αλλά εντάξει, όσο και αν είναι βιονικοί, όσο και αν αντέχουν αυτοί οι παίκτες να παίζουν, εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να παίρνουν και αυτοί οι ανάσες.

Θεωρώ ότι το υλικό που έχει όφη είναι καλό. Δηλαδή, αυτό το υλικό που έχει τώρα όφη είναι καλό. Ίσως όμως, επαναλαμβάνω, χρειάζεται τουλάχιστον δύο-τρεις προσθήκες ακόμα. Μία σε κάθε γραμμή, θα έλεγα. Μία στην επίθεση, μία στο κέντρο και μία στην άμυνα. Από εκεί και πέρα στον όφη είναι αυτοί που αποφασίζουν. Προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει, η διοίκηση. Το τι θα γίνει θα το μάθουμε, πιστεύω, μέχρι την Τετάρτη. Θα ξέρουμε λίγο πολύ αν όφη προχωρήσει και σε ποιες κινήσεις.

Όφη που έχει παίξει 5 παιχνίδια επίσημα μέχρι στιγμής, έχει σκοράρει σε όλα. Συνέχισε τουλάχιστον και χθες, γιατί λίγο ήψα να μην το καταφέρει χθες, αλλά σκόραρε έστω και στο τέλος. Έχει σκοράρει σε όλα τα μάτς. 10 γκολ έχει πετύχει συνολικά στην παρουσία του μέχρι τώρα, και στο Super Cup και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.

Αμυντικά δεν τα έχει πάει και άσχημα εδώ που τα λέμε. Εντάξει, έχει δεχτεί 4 γκολ. Δεν είναι πολλά τα 4 γκολ σίγουρα. Έχει δεχτεί 2 γκολ στο Super Cup με την ΑΕΚ. Δέχτηκε και χθες 2 γκολ με τον Άρη. 2 γκολ που προήλθαν από ατομικά λάθη. Έτσι. Είχε και κάποιες άλλες στιγμές ο Άρης, αλλά δεν είναι από αυτές τις ευκαιρίες που λες ότι είναι μεγάλες ευκαιρίες, που λες ότι γίνονται μετά από δημιουργία παιχνιδιού. Περισσότερες έγιναν από λάθη. Από λάθος διώξιμο των παιχνών του Όφη, από λάθος υπολογισμούς κτλ. Δεν είναι ότι ο Άρης έκανε παιχνίδι, ότι έκανε συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ο Όφη κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα, άλλωστε το λέει αυτό και η στατιστική με την κατοχή. Αν και η κατοχή βέβαια από μόνη της δεν λέει τίποτα. Αλλά τουλάχιστον ο Όφη κυκλοφόρησε την μπάλα, προσπάθησε να παίξει το παιχνίδι του. Αν είχε και καλύτερες επιλογές στο τελευταίο μισό του γηπέδου, θα μπορούσε να περιμένει κάτι καλύτερο. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με τον Νους, που ενώ έφυγε μόνος του δεν κατάφερε να νικήσει τον Βέλιο, τον τερματοφύλακα του Άρη. Και στο δεύτερο ημίχρονο πάλι εκεί ήταν μια πολύ ωραία οργανωμένη επίθεση του Όφη, που είχε ως αποδέχτη τον Μπόρχα, ο οποίος λίγο έλειψε στην επιστροφή του να σκοράρει. Ούτε αυτός όμως κατάφερε να νικήσει τον Βέλιο. Έκανε δύο πολύ σημαντικές αποκρούσεις του τερματοφύλακας του Άρη, που ήταν μέσα στους διακριθέντες της ομάδας του. Λένε όλοι για τον Μανού Γκαρθία και τον Κουαμέ. Εντάξει, τον γκολ του Κουαμέ σίγουρα ήταν ωραίο γκολ, ωραία έμπνευση και ωραία εκτέλεση, αναμφίβολα. Αλλά τον γκολ του Μανού ήταν ένα δώρο του Όφη, ουσιαστικά στα πρώτα λεπτά. Τετατέτ το έβαλε ο Μανού, που είναι ένα πολύ καλό παίκτη βέβαια. Αλλά σίγουρα για να μπορέσει ο Ράζ να φτάσει στη νίκη, χρειάστηκε και η καλή απόδοση του τερματοφύλακά του,

Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ που ο Κόντης δείχνει μετά από ήττες πολύ στεναχωρημένος. Αν πεις και ποιος θα στεναχωριέται μετά από ήττες. Ναι, αλλά εντάξει, δεν το δείχνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ο Κόντης σίγουρα δεν θέλει να χάνει. Είναι ένας προπονητής που το έχει δείξει, το έχει πει πολλές φορές. Δεν θέλει να χάνει, δεν του αρέσει να χάνει. Αυτό είναι πολύ καλό. Έχει μεταδώσει αυτή την οτροπία και στους ποδοσφαιριστές. Είδαμε και χθες το τέλος του αγώνα και στις διαμαρτυρίες από πλευράς του Όφη για το χρόνο των καθυστερήσεων. Ειδήσει τον Παρόδο, ο Παπαπέτρου ήταν πολύ κακός χθες. Κάνε ένα πολύ κακό παιχνίδι, δεν τον περίμενα έτσι. Γενικά ήταν κακός ο Παπαπέτρου. Δεν θα πω για το χρόνο του καθυστερήσεων. Νομίζω ότι λίγο πολύ. Εντάξει, δύο λεπτά ήταν ο παραπάνω ο επιπλέον χρόνος. Μετά τον τραυματισμό του Φαμπιάνο στο 91 και μισό περίπου. Αλλά κατά τα άλλα ήταν πολύ λάθος αποφάσεις, πολλές λάθος αποφάσεις και κακή, πώς να το πω, πολλές φορές και στο γήπεδο ήταν σε κακή θέση, δυσκόλυψε πάρα πολύ και τους παίκτες του Όφη κυρίως και τους παίκτες του Άρη. Δεν ξέρω γιατί, δεν ήταν σε φόρμα πάντως χθες, δεν φάνηκε να σε φόρμα ο Παπαπέτρου που γενικά έχει μια καλή παράδοση με τον Όφη. Αυτή, εντάξει, ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σπάσει βέβαια, δεν μπορεί να συνεχίσει εσάι. Έσπασε χθες με τον Παπαπέτρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έκανε μια κακή διαιτησία. Έλεγα όμως ότι για τον Κόντι ότι δεν του αρέσει να χάνει, και αυτό είναι καλό. Έτσι. Το θέμα είναι να διορθωθούν κάποια πράγματα, να μπορέσει να διορθώσει κάποια κακούς κείμενα τα οποία είδαμε χθες, κάποια λάθη που έγιναν αβίαστα από τους παίκτες του Όφη.

Αυτός ο μήνας είναι πάρα πολύ δύσκολος μέχρι να έρθει η πρώτη διακοπή. Πρώτη διακοπή που έρχεται 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 20 μέρες. Ένα 20ήμερο πραγματικά καυτό για τον Όφη. Με το κύπελο τη Δετάρτη με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Με την Κηφισιά την Κυριακή στο Παγκρίτιο. Με το κύπελο, εντάξει, ένα εύκολο ουσιαστικά θεωρητικά παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης την επόμενη εβδομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της γυκφίας του κυπέλου. Με τον Ολυμπιακό στις 13 του μήνα στην Αθήνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. 17 του μήνα, 17 του Σεπτέμβρη, μετά τον Ολυμπιακό, δηλαδή μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, η πρεμιέρα μάλλον της γυκφίας του Europa League με την Hoffenheim στο Ηράκλειο. Και αμέσως μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης 19 με 20 του Σεπτέμβρη, πάλι στο Ηράκλειο. Δηλαδή σε ένα 20ήμερο 6 μάτς, 6 δύσκολα μάτς. Εντάξει, αν ξέρεις κανείς το μάτς με τον Έστω, όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Non-stop θα πηγαίνει όφη.

είδα και εγώ και τα παιχνίδια των δύο γερμανικών ομάδων το Σάββατο, της Leverkusen και της Hoffenheim. Δεν τα είδα όλα βέβαια, έτσι τα έκανα να ζάπηξε στην τηλεόραση, γιατί έπαιζαν την ίδια ώρα. Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει και πολλά συμπεράσματα από αυτή την πρωταγωνιστική. Πάντα η πρωταγωνιστική κρύβει παγίδες και ταξιδικά στη Γερμανία έχουμε δει πολλές εκπλήξεις να συμβαίνουν. Είδαμε τώρα για παράδειγμα τη Leverkusen, που είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, να δέχεται τρία γκολ από την Elversberg, άντε να το πω. Την νεοφώτιστη ομάδα, φέτος ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Βέβαια, κατάφερε να μειώσει προς το τέλος, σε 3-2, και αν είχε κάνα δίλεπτο τρίλεπτο ακόμα, μπορεί και να σοφάριζε. Έχει κάνει πολλές ανατροπές άλλωστε η Leverkusen στο παρελθόν. Ενώ το άλλο μάτς ήταν ένα ανοιχτό μάτς, το μάτς της Hoffenheim δηλαδή. Δύο φορές προηγήθηκε η Hoffenheim, αλλά δέχτηκε σοφάριση και δέχτηκε και τρίτο γκολ στο παιχνίδι της με την Κολονία. Ομάδες που σίγουρα έχουν πολύ γρήγορο ρυθμό, αλλά είναι ακόμα αρχή της περίοδου και αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί off σίγουρα, έτσι. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το εκμεταλλευτεί και βέβαια να δούμε και με τι νοοτροπία θα μπουν στην Ευρώπη αυτές οι ομάδες, γιατί συνήθως κάνουν αλλαγές, πάντα κάνουν αλλαγές αυτές οι ομάδες στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Εκεί είναι τώρα το πώς θα τις βρει off να τις χτυπήσει, να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την κάθε ευκαιρία που θα του παρουσιαστεί. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα παιχνίδια βέβαια. Ό,τι μπορέσει να πάρει θα είναι καλό.

Να πω για τις υπόλοιπες ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Όφη, τι έκαναν αυτό το Σαββατοκυριακό. Η Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος κέρδισε στην έδρα της τη Λεμάν με 3-2. Πολύ 3-2 έπεσε αυτή την αγωνιστική με τις αντιπάλους του Όφη, είτε νίκες είτε ήτες. Η Ρεν, η οποία είχε φέρει σοπαλία 2-2 στην πρεμιέρα με την Παρί, εκτός έδρας. Τέσσερις βαθμούς δηλαδή έχει τώρα σε δύο αγωνιστικές. Η Ρεν κέρδισε με γκολ στις καθυστερήσεις του Λεπάν, του θετικού της, του σέντερφόρ της, την Λεμάν με 3-2. Η Άντερλεξ στο ντέρμπι με την Ουνιόν Σεσιλουάζ, στο ντέρμπι των Βρυξελών, έχασε 3-0 εκτός έδρας. Πρώτη ήταν για την Άντερλεξ. Η Στουμ Γκρατς έχασε στην Αυστρία και αυτή από την Ραπίτ Βιέννης με 3-2. Η Χάπορ Μπερσεβά κέρδισε εκτός έδρας στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Ενώ η Μπενφίκα παίζει σήμερα, η Μπενφίκα παίζει απόψε με την Εστορίλ στις 10 νομίζω, η 10 και 4 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Και η Λεχ Πόζναν κέρδισε 3-2, η πρωταθλήτρια Πολωνίας, κέρδισε εκτός έδρας στην Βίτσερς Λότς

Φαντάζομαι και στον Όφη πλέον από εδώ και πέρα θα τρέξουν περισσότερο σε ό,τι αφορά το θέμα του σκάουτινγκ των αντιπάλων. Δεν είναι μόνο οι ομάδες από την Ελλάδα, οι αντίπαλοι δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κύπελο, είναι και ομάδες στην Ευρώπη. Οπότε είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι του Όφη πρέπει να τρέξουν πολύ περισσότερο για να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτές τις ομάδες.

πω γιατί λέω πώς να είναι, ότι λένε καμιά φορά το πεπρωμένο φυγεί αδύνατον, και το λέω αυτό γιατί δεν έτυχε να παίξει όφη με τη Λεχ Πόζναν πριν από 6 χρόνια, όταν αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο Europa, στα προκριματικά τότε με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Αν όφη περνούσε από, το, από, την, από τον Απόλλωνα Λεμεσού, θα έπαιζε με τη Λεχ Πόζναν. Έπαιξε ο Απόλλωνας Λεμεσού και αποκλείστηκε βέβαια 5-0 από την πολωνική ομάδα. Που είχε κάνει μια καλή πορεία τότε στο Europa, αλλά δεν τα είχε πάει καλά στο πρωτάθλημά της.

Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά και για τους αντιπάλους του Όφη το επόμενο διάστημα. Πρώτος αντίπαλος, όπως είναι γνωστό, πρεμιέρα Europa League στο Ηράκλειο, από το Ηράκλειο για τον Όφη, 17 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο ραντεβού για τον κόσμο του Όφη στο Πακρίτιο, με αντίπαλο την Hoffenheim. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα, υπέγραψε σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Μείωση από σήμερα σε πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στηρίζουμε το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τονίζει ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ρυθμούς έντονης πολιτικής κινητικότητας η Κρήτη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε το νησί για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την τραγωδία με την 11χρονη από την Πολωνία, η οποία έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. 4 περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, για τα οποία υπήρξαν 5 συλλήψεις. Σε fake news αναφέρεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του. Όπως υποστηρίζει, σκηνές από τη Θέουτα παρουσιάζονται ως σκηνές από την Κρήτη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο. Φίδη που παρέσυρε τη ΣΥΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε ιστορικά επίπεδα έφτασε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι έχουν διατεθεί συνολικά 7.658 κάρτες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για το σύλλογο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και βορειοδυτικούς ανέμους, έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, ανατροπή και πέναλτι στον Sport FM 104,2.

Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 3, δεύτερη ώρα. Έχουμε ανοίξει γραμμές, αν θέλετε, στο 319-889. Και τα μηνύματά σας είναι αρκετά από ό,τι βλέπω. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Να πω ότι ότι θα προπονηθεί στη Θεσσαλονίκη για τις επόμενες δύο μέρες, και Τετάρτη το βράδυ στις 10 και Τέταρτο είναι το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι της Geek Face και το πιο δύσκολο για τον Όφη θεωρητικά, έτσι από όλα τα παιχνίδια που έχει να δώσει για αυτή την φάση του κυπέλου, το κύπελο που για δύο συνεχόμενα χρόνια του έχει δώσει πολλές χαρές, τον έχει φέρει στο τελικό, στην κατάκτηση του κυπέλου πέρυσι, και σίγουρα θα ήθελε να ξαναζήσει όσο μπορεί, βέβαια, όσο γίνεται, ανάλογες στιγμές και φέτος. Το πρώτο του παιχνίδι είναι με αντίπαλο, τον αντίπαλο που είχε και στο τελικό πριν από 4 μήνες περίπου, στο Πανσαϊκό στάδιο, στο Βόλο, τον ΠΑΟΚ, τον φιναλίστ, έτσι, τον οποίο κέρδισε με 3-2. Τώρα ένα διαφορετικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις δυστυχώς, αποκλειστικά και μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις στρέφει το ενδιαφέρον του και την προσοχή του, στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο δηλαδή. Από την άλλη, Όφη, όπως είπαμε, έχει 3 μέτωπα για να στραφεί συνεχόμενα. Μέχρι τώρα έχει ξεκινήσει σε Ευρώπη με τα play-off και πρωτάθλημα. Του μένει το κύπελλο, η πρεμιέρα που είναι την Τετάρτη το βράδυ. Μένει να δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο Κοστούλας, ο οποίος πήγε μέσα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είναι 100% έτοιμος και το βλέπω και δύσκολο να παίξει Τετάρτη. Ο Σιέλης επίσης που έμεινε στον πάγκο, ο Ισέκα. Θα δούμε αυτούς τους δύο παίκτες, θα τους δούμε μέχρι Τετάρτη πώς θα πάνε. Για να είναι στην αποστολή σημαίνει ότι υπάρχει μια πιθανότητα πάντως, έτσι, ενώ που στο αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο ότι ο Κόντις θα προχωρήσει στις αλλαγές. Εντάξει, ανεξάρτητα ότι ο ίδιος λέει ότι δεν υπάρχει κούραση, δεν μπορούν να παίζουν συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι. Έτσι, αυτό δεν γίνεται. Γιατί έρχεται και το πρωτάθλημα και όπως είπαμε την Κυριακή, υπάρχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που είναι και από τα μάτς, αυτά που λέμε τα must win, που λένε και στο χωριό μου, ότι πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε Όφη, πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε στην έδρα του, όπως κέρδισε και το Βόλο. Έτσι πρέπει να κερδίσει και την Κηφισιά, η οποία είναι μια σκληροτράχη ομάδα. Πέρυσι είχε κάνει ζημιά στον Όφη, όπως είχε κάνει και ο Βόλος βέβαια ζημιά. Λίγο νωρίτερα η Κηφισιά, την περίοδο που Όφη είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, το είχε κερδίσει στο Ηράκλειο. Βέβαια τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά και πάλι η Κηφισιά έδειξε και χθες, νομίζω ότι χτύπησα καμπανάκια χθες με την εικόνα που έβγαλε η Κηφισιά απέναντι στην ΑΕΚ, που εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα της ΑΕΚ. Ναι, τα εκμεταλλεύτηκε. Αυτό όμως σημαίνει ότι είναι μια καλή ομάδα, γιατί αν δεν είσαι καλή ομάδα, δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτείς και τα προβλήματα του αντιπάλου. Οπότε αυτό κάτι δείχνει σίγουρα και χρειάζεται ο Όφη να είναι πολύ προσεκτικός και για το παιχνίδι της Τετάρτης, αλλά και για το παιχνίδι βέβαια της ερχόμενης Κυριακής. Θεωρώ ότι θα γίνουν αλλαγές σίγουρα και στις τρεις γραμμές. Διεκδικούν θέση κάποιοι ποδοσφαιριστές στην βασική ενδεκάδα, όπως το Λάκης για παράδειγμα, το Δοσουλάκης που έπαιξε χθες προς το τέλος του παιχνιδιού. Δεν ξέρω, η ΣΕΑΚΑ αν είναι σε κατάσταση που μπορεί να αγωνιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο ΣΕΑΚΑ ενδεχομένως ή ο Κοστούλας, θα δούμε. Με τον Κοστούλα, εγώ δεν το βλέπω πάντως, δύσκολο. Ίσως και ο Μπόρχα να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Μπόρχα, ο οποίος έδειξε σε κάποια σημεία του παιχνιδιού πόσο καλός παίκτης είναι και πόσο πολύ έλειψε από τον Όφη. Εντάξει, μπορεί να μην φάνηκε στα αποτελέσματα η απουσία του, αλλά εντάξει, πάντα ένας παίκτης σαν τον Μπόρχα, στο επίπεδο του Μπόρχα, είναι απαραίτητος.

Να πούμε για τη διαρκείας που σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα ο αριθμός 7.658, είναι τα διαρκείας της φετινής σεζόν. Μεγαλύτερος αριθμός από ποτέ, έτσι είναι το ρεκόρ μέχρι τώρα για τον Όφι. Εντάξει, περιμέναμε περισσότερη αλήθεια είναι, αλλά νομίζω ότι και αυτά καλά είναι, έτσι, καλά είναι σε αυτή τη φάση. Σε σχέση με πέρυσι είναι περίπου στο 50%, αν πέρυσι αναλογιστούμε το Όφι είχε περίπου 5.000 διαρκείας. Φέτος 7.658, έτσι, είναι λίγο πάνω από το 50%. Θα μπορούσε και περισσότερα, αλλά επαναλαμβάνω και αυτά είναι ένας καλός αριθμός αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι το γήπεδο να είναι γεμάτο, αυτό μετράει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και στα υπόλοιπα, να έχει αρκετό κόσμο και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο,

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια μηνυματάκια τα οποία έχουν έρθει. Ο φίλος Βασίλης λέει: καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Η ομάδα έδειξε χθες ότι χρειάζεται ένα χαφ, ακόμα και ένα αριστερό μπακ λόγω των πολλών αγώνων. Δεν μας ρίχνει το χθεσινό, μόνο ο φίλος Βασίλης. Εντάξει, αυτό με το αριστερό μπακ συζητάμε τώρα πάρα πολύ καιρό. Έτσι, το λέμε. Στον Όφη πιστεύουν ότι ο Καινουριάκης μπορεί να δώσει λύσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Όφη χρειάζεται και μια έμπειρη λύση εκεί. Έτσι, μια πιο έμπειρη επιλογή. Δεν ξέρω. Το βλέπω και λίγο δύσκολο να πω την αλήθεια, αλλά μακάρι στον Όφη να, έστω και τελευταία στιγμή, να κοιτάξουν κάποιες επιλογές και στη μεσαία γραμμή. Ενδεχομένως μπορεί κάτι να χρειάζεται ακόμα. Σε όλα αυτά το βάθος του πάγκου, έτσι. Το βάθος του πάγκου. Ποιότητα έχει, επαναλαμβάνω, Όφη. Φέτος το δικό του είναι ποιοτικό, είναι καλό. Όλοι οι παίχτες είναι καλοί. Το θέμα είναι το θέμα της ποσότητας κυρίως. Νομίζω ότι με δύο-τρεις ακόμα παίχτες νομίζω θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, έτσι, για τον Όφη. Γιατί εντάξει, αν τους έχεις όλους και πάλι είναι δύσκολο. Αλλά είπαμε ότι σε μια περίοδο με τόσα παιχνίδια, εντάξει, όλο και κάποιο θέμα θα προκύψει.

είδα για παράδειγμα χθες τον Άρη, για να πούμε και λίγο. Είδα για παράδειγμα χθες τον Άρη και το ξαναπεί ότι ο Άρης, ας πούμε, έχει 5-6 επιθετικούς. Center forward, όχι επιθετικούς. Και πολλούς γενικά μεσοεπιθετικούς. Δηλαδή, χθες ξεκίνησε με τον Καντεβέρε στο πρώτο ημίχρονο, στην αρχή δεκάδα. Στη διάρκεια του παιχνιδιού έβαλε και τον Γκουαμέ στο δεύτερο ημίχρονο και τον Ράφα Μίρ, τον Ισπανό. Τρεις δηλαδή. Και είχε ακόμα εκτός των μωρών που δεν έπαιξε καθόλου, τέσσερις. Και τον Αλφαρέλα επίσης που δεν έπαιξε καθόλου, πέντε. Δηλαδή έχει πέντε center four και έχει νομίζω δύο με τρεις center back. Δηλαδή ο Φαμπιάνο που έπαιξε χθες και μόνο ο Σούταλο υπάρχει που δεν τώρα ήρθε στον Άρη, τελευταία μεταγραφή. Ο Γένσεν που έπαιξε χθες ή παίξει στο παιχνίδι με την Καλαμάτα δεν είναι stopper. Παίζει ο Σκάφ περισσότερο και αναγκάζεται να παίζει κεντρικός αμυντικός. Δηλαδή τώρα ο Άρης θα πάει στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα πάρει κι άλλον center back, αλλά θα πάει αν είναι σοβαρό το πρόβλημα του Φαμπιάνο, που από ό,τι φάνηκε είναι, έτσι όπως τουλάχιστον βγήκε από το γήπεδο, θα πάει με τον Σούταλο και τον Γένσεν στα επόμενα παιχνίδια. Από ότι δεν υπάρχει εκεί ισορροπία. Αυτή τη στιγμή όφη έχει μια ισορροπία σχετική στις γραμμές του. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει κενό είναι, όπως είπαμε, στη θέση του στα αριστερά, σε μια θέση ακόμα στην επίθεση και ενδεχομένως και στο κέντρο να χρειάζεται μια λύση ακόμα επιπλέον.

Όφησε αντίθεση με τον Άρη, έχει αρκετού κεντρικού αμυντικού και αυτό βέβαια οφείλεται και στο σύστημα που παίζει ο Κόντι, γιατί παίζει με τριάδα στην άμυνα. Αν έπαιζε με τετράδα, λογικά θα είχε λιγότερου, αλλά εν πάση περιπτώσει, Όφη έχει περισσότερου κεντρικού αμυντικού και δεν έχει τόσο πολλού φόρ. Έτσι, έχει μια ισορροπία στα φόρ βέβαια. Τώρα είναι ο Ήρθο Κόντρο, είναι ο Ισέκα, είναι ο Θοδωσουλάκη. Είδαμε και μέχρι τώρα ότι κατά περίσταση και μόνο κατά ανάγκη βέβαια έπαιξαν και ο Νους αλλά και ο Φούντας έτσι σε ρολοφόρ.

Ο Μιγίτης λέει: η ομάδα χρειάζεται 2-3 παίκτες που αν δεν τους πάρει θα έχει θέμα μέσα στη χρονιά. Και τι εννοώ όταν λέω θα έχει θέμα? Θέμα δεν είναι να αποκλειστούμε από την Ευρώπη. Θέμα είναι να μην μπορέσουμε να βγούμε στο 5-8 και να διεκδικήσουμε στα ίσια την πέμπτη θέση. Και ταυτόχρονα να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό στο κύπελο. Το ρόστερ είναι κοντό για μια ομάδα που παίζει τόσα μάτς σε μια σεζόν. Το είπα και εγώ ότι εγώ δεν φοβάμαι τον Όφη στην Ευρώπη. Παραλαμβάνω, δεν το φοβάμαι στην Ευρώπη. Το φοβάμαι περισσότερο στην Ελλάδα. Έτσι, το τι θα κάνει στην Ελλάδα δηλαδή. Γιατί εκείνη είναι η στόχη του. Δεν είναι στόχος του να πάρει το Europa League, φυσικά. Έτσι. Ό,τι καλύτερο πετύχει, καλοδεχούμενο θα είναι.

τραγικά και από εκεί και πέραν ανάλογα βέβαια να δούμε τι, και το αντιπάλους που θα έχει στην συνέχεια. Αυτό όντως είναι το ζητούμενο για τον Όφη, δηλαδή η πορεία από εδώ και πέρα στα εγχώρια και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και φυσικά μια αξιοπρεπή παρουσία, αυτό είναι το εκ των ονουκάνευ, αυτό πρέπει να κάνει Όφη, μια αξιοπρεπή παρουσία, να είναι ανταγωνιστικός όσο μπορεί, όσο μπορεί απέναντι σε ομάδες όπως είναι η Leverkusen και η Hoffenheim, που είναι σαν ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα το δικό μας, γερμανικό, πολύ ανταγωνιστικό και πολύ πιο, είναι ταχύτητες πιο πάνω από το δικό μας, έτσι. Αλλά θα προσπαθήσω Όφη να φανεί όσο πιο ανταγωνιστικός γίνεται, αυτός είναι ο στόχος εκεί. Και με τις υπόλοιπες ομάδες, δεν είναι μόνο γερμανικές, η Ρεν, η γαλλική ομάδα, μια πολύ καλή ομάδα τα τελευταία χρόνια. Έχει πολύ καλές πορείες και στην Ευρώπη. Και μάλιστα ο Κόντις την ξέρει πάρα πολύ καλά τη Ρεν, γιατί την είχε αντιμετωπίσει με τον Παναθηναϊκό πριν από 3 χρόνια ως συνεργάτης του Γιοβάνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει τότε από τη Ρεν και στα 2 παιχνίδια. Και στην Αθήνα είχε χάσει με 2-1. Και στην Γαλλία, στη Ρεν, με 3-1. Και μάλιστα με παίχτη περισσότερο ο Παναθηναϊκός. Είχε αποβληθεί παίχτης της Ρεν. Και η γαλλική ομάδα είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό με 3-1. Μάλιστα εκεί αγωνιζόταν και ο Σάντα Μαρία, ο χαφ που παίζει τώρα στον ΠΑΟΚ, αμυντικός χαφ που ήταν και αρχηγός της ΡΕΝ για ένα διάστημα και φέτος είναι στην Ελλάδα στον ΠΑΟΚ. Η ΡΕΝ που είναι και μια σχολή, πραγματικά μια μεγάλη σχολή στο γαλλικό ποδόσφαιρο, έχει βγάλει αρκετούς ποδοσφαιριστές με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ που παίζει τώρα στην Παρί, τον Καβαμιγκά που παίζει στην Ρεάλ. Είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, παραλαμβάνω ο Κόντις, εντάξει, αν και έχει αλλάξει από τότε, σίγουρα 3 χρόνια είναι τώρα που την αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός του Γιοβάνοβιτς για το Europa και έχασε, παραλαμβάνω, και στα 2 μάτς. Αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ δυνατές και η Anderlecht παρά την ήττα της χθες στο πρωτάθλημα από την Union Saint-Gilloise και η Sturm Graz και η πρωταθλήτρια Πολωνίας η Lech Poznan. Και η πρωταθλήτρια Ισραήλ, η Hapoel Beer Sheva.

Μανώνη όμως λέει τον Κότρο, γιατί λέτε τον πήραμε σαν κανονική μεταγραφή, ενώ τον πήραμε δανεικό για ένα χρόνο. Ο Κόντρο ανώνυμε δεν ήρθε για ένα χρόνο, ήρθε για δύο χρόνια. Τον πρώτο χρόνο θα είναι ως δανεικός και το δεύτερο θα είναι κανονική μεταγραφή. Για δύο χρόνια είναι η μεταγραφή του Κόντρο. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε και με τον Σαλσέδο. Θυμάστε τι είχε γίνει και με τον Σαλσέδο. Που είχε δανεικός την πρώτη χρονιά και τον πήρε όφη τη δεύτερη. Δημήτρης λέει καλησπέρα Νίκο, σε ακούω καθημερινά αλλά μήνυμα σου στέλνω πρώτη φορά. Θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου για τον αριθμό του ρόστερ. Ενώ όφη έχει μάτς το ένα μετά το άλλο, ο Κούντης κατεβάζει σχεδόν πάντα την ίδια ενδεκάδα. Αυτό για ποιο λόγο? Δεν έχει βάθος ο πάγκος του όφη? Έχει βάθος αλλά δεν είναι ποιοτικό? Τα δεξιά μπακ λέει τα αλλάζει σε κάθε αγώνα και τα ξεκουράζει. Στα αριστερά πέραν του Θανασίου δεν έχει παίξει άλλος παίκτης. Πόσο καιρό θα αντέξει λέει, για παράδειγμα Θανασίου, τα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να βγάλει θλάση? Κοιτάξτε, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που είπε ο Κόντης χθες μετά το παιχνίδι, χρησιμοποίησε την ίδια δεκάδα γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχει κούραση. Αυτό είπε. Και σας είπα ότι και ο Νίκο στην ΑΕΚ αυτό έκανε. Δηλαδή 10 στους 11 έβαλε. Με αυτούς που είχε βάλει με την Λεύσκη Σόφια στο Champions League. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Εντάξει, οι προπονητές έχουν τις δικές τους απόψεις. Ας προπονητής προφανώς μπορεί να ξέρει και καλύτερα από εμάς. Και γι' αυτό ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει την ίδια δεκάδα με μία αλλαγή μόνο. Το Griezmann, ο Griezmann ήταν η μοναδική αλλαγή που έπαιξε για δεύτερη φορά. Για πρώτη

έπαιξε για λίγο στο μάτς με την ΤΣΖΚΑ. Μπήκε αλλαγή στο τέλος. Χθες έπαιξε για πρώτη φορά βασικός ο Κρις Μάνιτς. Αυτή ήταν η μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα του Όφη. Θέση του ΣΥΕΙ έπαιξε ο Κρις Μάνιτς. Ενδεχομένως λοιπόν θεωρεί ο Κόντις ότι ακόμα δεν είναι καιρός για να κάνει πολλές αλλαγές. Ότι είναι νωρίς για κούραση. Το είπε άλλωστε ξεκάθαρα στο τέλος του αγώνα με τον Άρη. Βέβαια στο γήπεδο μέσα άλλα φαίνονται. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν είναι σωματική κούραση, αν είναι πνευματική. Μπορεί και να μην είναι σωματική ή να μην είναι μόνο σωματική και να είναι περισσότερο πνευματική. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά χθες νομίζω ότι φάνηκε αυτό. Δηλαδή ότι εντάξει, χρειαζόταν ένα φρεσκάρισμα Όφη, είτε στην αρχή ενδεκάδα, είτε στη διάρκεια του παιχνιδιού, ίσως και πιο γρήγορα.

Εντάξει, είναι ένα θέμα. Το έχουμε πει. Είναι ένα θέμα και για τον Αφανασίου και για τον Ανδρούτσο και για κάποιους παίκτες που φαίνεται ότι είναι αμετακίνητοι από την ενδεκάδα.

Νίκο, τα πράγματα με τον Μάτσο, τα πείτε κάποια στιγμή. Η ομάδα χρειάζεται ή δεν χρειάζεται μεταγραφές, έστω και δύο ακόμη για την ενδεκάδα. Όλοι λέει αυτό λένε. Ναι, καλή ομάδα λέει Όφη, δεν θα... καλή ομάδα Όφη, αλλά δεν θα αντέξει χωρίς ενίσχυση. Ο Μπούσης θα κάνει κάτι γι' αυτό.

έτσι λέει μπορεί να ακουστεί υπερβολικό και δεν το λέω σαν οπαδός, αλλά το λέω καθαρά αντικειμενικά ότι όφη με βάση τους στόχους του και με βάση το όνομα που έχει, μάτς σαν και αυτό με την Κηφισιά στην έδρα του, πρέπει να τα παίρνει. Ναι, είναι αυτά που είπα, αυτό που είπα γεγονότα, ότι αυτά τα μάτς είναι, έχουν το πρέπει μπροστά. Δηλαδή είναι παιχνίδια τα οποία ο όφη πρέπει να πάρει στην έδρα του ειδικά. Δεν χωράει στραβοπάτημα, όπως κέρδισε το Βόλο για παράδειγμα. Έτσι θα πρέπει να κερδίσει και την Κηφισιά και όλα τα παιχνίδια αυτού του είδους στο Ηράκλειο, με αυτές τις ομάδες δηλαδή. Ο Σταύρος λέει να τσακιστούν στην ΠΑΕ και να φέρουν τέσσερις παίκτες γρήγορα. Ο Τζιτζικάκης λέει ο δικός μου στόχος είναι να δω τον όφη στις 24 του Europa, λέει ο Τζιτζικάκης.

ο Ανερούβαλος στέλνει το μηνυματάκι του, λέει: Νίκο, καλά τα λέμε για τον Αποστολάκη, αλλά αν πάρουμε εξτρέμ, αριστερό μπακ και κεντρικό χαφ, όλες δηλαδή τις θέσεις που παίζει ο Αποστολάκης, πώς θα πάρει παιχνίδι ο Αποστολάκης? Από τη μία καμαρώνουμε με αυτά που κάνουν τα νέα παιδιά, όπως η φάση της Σόφιας με Αποστολάκη Θεοδωσουλάκη να σκοράρει, από την άλλη θέλουμε να πάρουμε και έμπειρους παίκτες σε όλες τις θέσεις. Και για τον Κόντρο, λέει, τα έλεγα εδώ και καιρό, γιατί τον είχα ψάξει. Θα δούμε καλά πράγματα. Νομίζω ότι ο Κόντι θα έπρεπε να κάνει λίγο παραπάνω rotation, να αλλάξει δηλαδή τις τέσσερις παίκτες, όχι μόνο ένα. Ήταν φανερή η κούραση κάποιων κομβικών παιχτών, λέει ο Ανερούβαλος. Ανερούβαλε, όλοι οι παίκτες θα παίξουν. Πίστεψε με, είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια που όλοι οι παίκτες θα παίξουν. Δεν είναι θέμα αυτό. Αν θα παίξει ο Αποστολάκης ή όχι, θα παίξει ο Αποστολάκης, θα παίξει ο Θεοδωσουλάκης, όλοι οι παίκτες θα παίξουν. Το θέμα είναι να υπάρχουν αιγήσεις σε τυχόν απώλειες. Γιατί, παραλαμβάνω, μια χρονιά δεν μπορεί να βγει με όλο το υλικό διαθέσιμο από την πρώτη μέχρι τελευταία αγωνιστική. Όλο και κάποια προβλήματα θα υπάρχουν, όπως είπαμε, όλο και κάποιες απουσίες θα υπάρχουν. Βλέπουμε τι γίνεται τώρα, ας πούμε, στην άμυνα, για παράδειγμα. Έτσι. Που, εκεί εντάξει, τουλάχιστον υπάρχουν λύσεις αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σε άλλες θέσεις που μπορεί να μην υπήρχαν κιόλας. Εκεί εντάξει, υπάρχουν λύσεις. Είδαμε ότι και χθες έπαιξαν, δηλαδή βρέθηκαν λύσεις για να καλύψουν τα κενά και του Κοστούρα και του Σιέλη.

Αλλά είδαμε χθες για παράδειγμα τον Αποστολάκη να μπαίνει αλλαγή αριστερό εξτρέμ στη θέση του νους. Έτσι. Αποστολάκης όμως, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι αριστερό εξτρέμ. Τελικά δεν ξέρω και ο ίδιος αν ξέρει τι είναι τελικά, σε ποια θέση παίζει. Είπαμε ότι παίζει σε πάρα πολλές θέσεις, αλλά εντάξει, έπαιξε σε αριστερό εξτρέμ. Μεθαύριο μπορεί να παίξει αριστερό μπακ ή δεξί μπακ ή δεξί εξτρέμ. Έχει παίξει όλες αυτές τις θέσεις. Ή και ακόμα κεντρικό χαφ. Και οχτάρι έχει παίξει. Το θέμα είναι, θα πάρει όφη ένα εξτρέμ που να μην χρειαστεί να βάζει τον Αποστολάκη. Γιατί μπορεί ο Αποστολάκης να χρειαστεί να παίξει πίσω. Να παίξει στην άμυνα, να παίξει στο κέντρο. Πού θα παίζει. Εκτός για να τον κλωνοποιήσουν τον Αποστολάκη και παίζει παντού. Δηλαδή Αποστολάκη στο κέντρο, Αποστολάκη στην επίθεση, Αποστολάκη στην άμυνα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ανατροπή και πέναλτι στον Σπόρ FM 104,2. Περιμένουμε και μηνύματα και τηλέφωνα στο 319-889 τα τηλέφωνα, τα μηνύματα στο www.athletic.gr και ήδη βλέπω πάρα πολλά μηνυματάκια. Τα περισσότερα βέβαια αφορούν τις μεταγραφές. Είπαμε ότι ουσιαστικά δύο μέρες απομένουν ακόμα για τον Όφη, αν θέλει να κάνει κάτι για να ενισχύσει ποσοτικά κυρίως αλλά και ποιοτικά το ρόστερ του. Ο Βασίλης λέει εδώ πέρα κάτι, λέει, που παρατήρησε, λέει, χθες με τον Γκρίσμανιτς ήταν σαν να μην είχε όρεξη, λέει, καθόλου. Δεν ξέρω, ίσως και να μου φάνηκε, λέει κιόλας. Βασίλη, σου φάνηκε, γιατί εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν μου φάνηκε με να μην είχε όρεξη. Μια χαρά πήγε ο Γκρίσμανιτς, μια χαρά τον είδα να αγωνίζεται. Δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Ξεκολουθεί να παραμένει ένας καλός παίκτης. Πέρσι ήταν ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές. Μην το ξεχνάμε αυτό. Φέτος ο ανταγωνισμός μεγαλώνει σίγουρα. Είναι περισσότεροι παίκτες και καλοί παίκτες. Και ο Νικολάου που έχει έρθει είναι καλός παίκτης. Εντάξει, χθες έκανε βέβαια κάποια λαθάκια ο Νικολάου, αλλά είναι ένας πολύ καλός παίκτης κι αυτός. Και ο Σιέλης, ο οποίος έχει δέσει αμέσως με την ομάδα. Και οι παίκτες που προϋπήρχαν, και ο Κοστούλας και ο Πούγκορας, έτσι όλοι αυτοί. Δίνουν λύσεις στον Κόντι.

Ο Ανώνυμος λέει: εγώ προσωπικά δεν έχω κρίνει ποτέ τον Μπούση, αλλά είναι μεγάλη βλακεία. Λέει: αυτοκτονία θα έλεγα, εάν δεν βάλει το χέρι στην τσέπη τώρα για να ενισχυθεί η ομάδα, λέει ο Ανώνυμος. Και ο Ζαχάρης λέει: Νίκο, η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στα εξτρέμ, στο δεξί μπακ και ίσως στα χαβ, γιατί δεν γίνεται, λέει, να καλύπτει όλο το κενό Αποστολάκης. Όπως είπε σωστά, όσο για την επίθεση, λέει: θέλει δύο καλές τριάδες στο 3-4-3 που παίζουμε και τώρα. Έχουμε Κόντρο, Νους Φούντα και άλλοι Αετόρ, Ισέκα και ποιος άλλος, λέει, και ποιος άλλος. Ο Δοδοσουλάκης δεν είναι εξτρέμ, ο Ρωμάνο δεν είναι έτοιμος ακόμα αφού δεν παίζει και τέλος για τα χαφ εγώ βλέπω δύο που είναι άλλο επίπεδο, Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος και μετά απλά μέτρες έως καλές λύσεις. Εάν δεν γίνει, λέει, ενίσχυση θα έχουμε πρόβλημα και όταν στέλνουμε μήνυμα μη μας ειρωνεύονται εδώ κάποιοι. Ναι. Εντάξει, τι ειρωνεύεται τώρα, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του.

το να θέλουμε μεταγραφές δεν είναι γκρινιά. Έτσι, αν έχει επιχειρημάτα, έτσι, δεν είναι γκρινιά. Γκρινιά είναι άλλα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ακόμα αρχή.

0: για πάμε σε ένα τηλέφωνο να καλημέρισουμε το φίλο που είναι στη γράμμη μας. Να πούμε μάλλον ένα καλό μεσημέρι, γιατί η ώρα είναι 4 παρά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Γιώργο, σήμερα τι κάνεις και καλή εβδομάδα, φίλε μου.
0: Έλα, Γιώργο, καλή εβδομάδα επίσης.
1: Νίκο, όντως, με αυτά που ακούω τώρα στο ράδιο, η ομάδα χρειάζεται, πραγματικά θέλει, Νίκο, ενίσχυση. Δεν γίνεται, Νίκο, αυτούς τους παίκτες να βγάλουμε τόσες πολλές υποχρεώσεις, γιατί μέχρι το Γενάρη νομίζω είναι 20 αγώνες, αν θυμάμαι καλά.
0: Κάπου εκεί είναι.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται. Λοιπόν, αριστερό μπακ, ο Αθανασίου δεν μπορεί να βγάλει. Πρέπει να ξεκουράζεται και ο άνθρωπος. Έτσι, λοιπόν, ο Καινουριάκης, καλό το παιδί, φιλότιμο δεν είναι για να μην λέμε τώρα τη... Να λέμε την αλήθεια. Καλό παιδί, φιλότιμο, έτσι πρέπει να πάρει παίχτες. Και στο κέντρο πρέπει να πάρει άλλο ένα και πιστεύω θέλει και ακόμα ένα εξτρέμ και ένα επιθετικό, Νίκο. Δηλαδή θέλει ακόμα... Θα πάρουμε άλλο ένα.
0: Άλλο ένα φορ εννοείς.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο φορ. Έχεις τώρα... κόντρο, έχεις εσέκα και έχεις και Θεοδωσουλάκη τώρα. Εντάξει, τι να το κάνεις τον τέταρτο φορ. Νομίζω είναι περιττό.
1: Και χτες, εντάξει, Νίκο, πιστεύω ότι η ομάδα έπαιξε καλή μπάλα. Αν έβαζε τον κόλλο εκεί ο νους θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, πιστεύω. Δύο λάθη δικά μας, δυστυχώς μας κοστίσανε, και ειδικά το δεύτερο. Για μένα είναι ένα λάθος κακής εκτίμησης, ας πούμε, έτσι. Και να μην πέσουμε να φάμε τον Χριστογιώργο, γιατί ο Χριστογιώργος μας έδωσε στο Super Cup και ο Χριστογιώργος έπιασε το πέναλτι.
0: Σε κράτησε μες στο παιχνίδι μετά. Εντάξει, ήταν καλός κατά τα άλλα, αλλά εκεί φταίει, ναι, εκεί φθήνεται, σίγουρα. Εκεί φθήνεται.
1: Πιστεύω...
0: Γιατί... Εντάξει, για μένα λάθος που βγήκε, έτσι, αλλά αφού βγαίνει, διώξε την μπάλα στο πλάι, δηλαδή πας και δίνεις πάσα στον αντίπαλο, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να σκοράρει από εκεί, πρέπει να έχει και λίγο τέχνη, δηλαδή ο Κουαμέ έκανε ένα πολύ ωραίο γκολ, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά υπήρχε την ασίστ. Όταν διώξε την μπάλα, διώξε το πλάι, έστω και με το κεφάλι, μπάλα τη διώξε το πλάι, να μην πάει σαν αντίπαλο δηλαδή μπάλα, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, έπρεπε να διώξει το πλάι. Άλλα και πιο ασφαλής. Τέλος πάντων, αυτό εγώ πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Εντάξει, δεν θα μας τα χαλάσει τώρα μία ήττα που χάσαμε. Εντάξει, να κάνουμε όλα
0: τα πράγματα. Θα έρθουν και άλλες ήττες, Γιώργο. Δεν θα είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία.
1: Ακριβώς.
0: Θα έρθουν και άλλες. Το θέμα που συζητάμε τώρα είναι το βάθος χρόνου. Και το βάθος το ρόστερ, αλλά και το βάθος χρόνου. Δηλαδή, δεν είναι τώρα να κερδίσει όφη ένα-δύο παιχνίδια. Εντάξει, αυτό τώρα είναι ακόμα αρχή που λέει και ο Κόντης. Πράγματι είναι αρχή, αλλά. Εντάξει, όταν θα μαζευτούν τα πολλά παιχνίδια, έτσι παρότι υπάρχουν δύο διακοπές για την εθνική ομάδα, δεν ξέρω εκεί πώς μπορεί να. Εντάξει, είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον Όφη, έτσι. Δεν το έχει ξαναζήσει. Και εμείς δεν το έχουμε ξαναζήσει, φυσικά. Μαζί με τον Όφη.
1: Οπότε... Να σου πω και κάτι άλλο. Πιστεύω, Νίκο, εντάξει, ο Κόντης ξέρει πιο πολλά πράγματα από εμάς, αλλά και εγώ, Νίκο, σαν να την είδα κουρασμένη την ομάδα, Νίκο.
0: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Και μπράβο του που δεν ψάχνει για δικαιολογίες, όταν τα λέμε. Μπράβο του. Θα μπορούσε να πει ότι εντάξει, είμαστε λίγο κουρασμένοι, το μυαλό μας ήταν αλλού. Δεν το είπε όμως, εντάξει. Δεν το είπε.
1: Πάνω κάτω ταξίδια. Τετάρτη, Πέμπτη, Κυριακή αγώνες. Εντάξει, πιστεύω εσύ, Νίκο, ότι ο Άρης ήταν πιο χαλαρός. Να τα λέμε όλα. Έτσι. Πιστεύω εσύ, Νίκο, ότι...
0: Εντάξει, ο Άρης έπαιξε με πάθος, με δύναμη. Πήγε το παιχνίδι εκεί, του κάτσαν και στιγμές. Έτσι δεν είναι. Όπως και ο Όφη του πήγαν οι στιγμές, ας πούμε, στο παιχνίδι με την ΤΣΕΚΑ, όλες οι στιγμές ήταν μαζί του. Έτσι. Όλες οι στιγμές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έτσι και στον Άρη, περισσότερες στιγμές ήταν μαζί του χθες.
1: Ειδικά το πρώτο γκολ.
0: Ναι, είναι δώρο. Το πρώτο γκολ είναι δώρο και το δεύτερο είναι δώρο.
1: Είναι δώρο και το δεύτερο είναι δώρο, ναι. Μακάρι η συνοικογή, μακάρι φίλε μου, πραγματικά να το δει η διοίκηση, έστω τελευταίες αυτές δύο μέρες. Να μπορεί να κάνει κάτι μεταγραφικό. Χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Πιστεύω, Νίκο, ότι κάτι θα γίνει ακόμα. Αυτό πιστεύω.
0: Εντάξει, Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να πω και κάτι ακόμα. Να πω ότι έχω πει και στο παρελθόν. Το προηγούμενο διάστημα, στις προηγούμενες μέρες, ότι ένα συμβόλαιο ή υπογραφές δεν είναι τίποτα. Ειδικά για τους προπονητές, αλλά Νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα να κηθεί ο Κόντες να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Όφη. Δεν έχει γίνει ακόμα κουβέντα, από ό,τι ξέρω. Δεν έχει γίνει συζήτηση ακόμα. Ούτε καν, ας πούμε, υπάρχει μια τέτοια προς το παρόν. Πώς να το πω τώρα. Δεν έχει γίνει ούτε καν κρούση ανεπίσημη. Νομίζω ότι είναι η ώρα, έτσι τώρα, να γίνει μια τέτοια συζήτηση για να επεκταθεί το συμβόλαιο του Κόντι με τον Όφη, για να μπορέσει να δουλεύει αυτός ακόμα πιο απερίσπαστος στην συνέχεια. Φαίνεται ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τον Κόντι, και δεν είναι μόνο ο Κόντις. Εγώ βλέπω και τους άλλους δηλαδή που είναι δίπλα του. Είχε ένα πολύ καλό team, έτσι, ένα πολύ καλό team από συνεργάτες. Είναι η ώρα λοιπόν, και νομίζω θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη από το Μιχάλη Μπούση. Να φωνάξει δηλαδή τον Κόντι και να του πει τι θέλεις, τι θέλετε για να υπογράψουμε νέο συμβόλαιο. Επέκταση. Έτσι. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό και τι είναι στο μυαλό του ο μεγαλομέτωχος του Όφη. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε δηλαδή να έχει μπει σε μια διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, έστω να γίνει μια κουβέντα. Ότι ξέρεις κάτι, θα τα πούμε τότε, θα τα πούμε μετά από ένα μήνα, μετά από 20 μέρες κτλ. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια επαφή από ό,τι γνωρίζω.

κυβέρνηση άλλωστε δικαιούται τη στήριξη από όλους. Νομίζω το έχει κερδίσει αυτό με το σπαθί του το διάστημα που είναι στον ΟΦ. Δεν είναι ούτε χρόνο ακόμα, έτσι. Ούτε χρόνο δεν έχει στον ΟΦ, αλλά. Να δούμε τι έχει πετύχει, ε. Ουσιαστικά έχει φτάσει στον Γκέραντ σε ό,τι αφορά τα τρόπαια. Δύο τρόπαια ο Γκέραντ, δύο ο Κόντι. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι ο Κόντι θα γίνει Γκέραντ ποτέ. Ένα ήταν ο Γκέραντ και δεν βγαίνει δεύτερο. Και αν θέλετε και με την έννοια του, δεν μπορεί ένα προπονητή, τουλάχιστον στην Ελλάδα, στο εξωτερικό μπορεί να γίνει. Και έχει γίνει, αλλά στην Ελλάδα να μείνει ένα προπονητή 15 χρόνια με τίποτα. Δεν το βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν γίνει αυτό, θα είναι. Τι να πω. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Έτσι, με τα τωρινά δεδομένα. Αλλά ότι έχει πετύχει πράγματα και ότι δείχνει ότι ένας προπονητής που τουλάχιστον αντέχει αυτή την ηλεκτρική καρέκλα, γιατί η καρέκλα του προπονητή του Όφη είναι ηλεκτρική. Πώς και πώς πέρασαν από εδώ και δεν στάθηκε κανένας. Εντάξει, κάποιοι είχαν επιτυχίες, παροδικές επιτυχίες. Ε. Ο Κόντες σε διάστημα λιγότερο του ενός χρόνου, Οκτώβριο ήρθε, και έχουμε Αύγουστο τώρα. Και καν χρόνο δεν είναι. 10 μήνες είναι. Έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πάρει δύο τρόπαια ήδη. Ο Γκέραντ είχε ένα βαλκανικό και ένα κύπελο Ελλάδας. Και ο Κόντς έχει ένα κύπελο και ένα Super Cup. Συν την πρόκριση του Όφη με το σπαθί του, με δύο νίκες, παρακαλώ έτσι. Με δύο νίκες στην League Phase του Europa League, που ήταν ο μεγαλύτερος στόχος που είχε μπροστά του. Θα μπορούσε να πάει και στο Conference. Με δύο ήττες, δηλαδή, θα μπορούσε να πάει και στο Conference. Δεν έκανε ήττες. Έκανε δύο νίκες και πήγε με το σπαθί του στη μεγαλύτερη διοργάνωση που μπορούσε να πάει. Και έχει δημιουργήσει και μια ομάδα που παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου. Έτσι. Και έχει και μια ανατροπία νικητή. Όλα αυτά είναι δικά του κατορθώματα. Έτσι. Όλα αυτά τα έχει πετύχει ο ίδιος. Όλο αυτό το διάστημα με πολλή δουλειά. Εγώ δεν το ξέρω καν τον Κόντι. Έτσι. Δεν καν το ξέρω. Έτσι. Αλλά λέω αυτό που βλέπω. Θα πρέπει λοιπόν σύντομα να γίνει αυτή η κουβέντα για την ανανέωση, την επέκταση της συνεργασίας του προπονητικού team. Όχι μόνο του Κόντι, δεν είναι μόνο ο Κόντι στο προπονητικό team, είναι και οι υπόλοιποι.

Ο Ανώνυμος λέει: καλησπέρα Νίκο. 700 περίπου τα διαρκές και λέτε μπορούσε και καλύτερα. Δεν ακούω να λέτε, λέει, βέβαια ότι μπορούσε και καλύτερα η διοίκηση για την ενίσχυση της ομάδας. Θέλετε δηλαδή από τα 1000 διαρκείας του Γιατί Κουλέ να πάμε στα 15.000 του Παγκρίτιο σε 2 χρονιές. Γιατί δεν λέτε το ίδιο και για το budget. Κουμάντο και κριτική στην τσέπη του κόσμου. Ξέρουμε να κάνουμε. Για τα λεφτά της ομάδας όμως δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία. Καλή συνέχεια. Φίλε Μανώνη, με κάνεις λάθος. Δεν έχω πει εγώ ποτέ ότι δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη και η διαχείριση από πλευράς διοίκησης για τα μεταγραφικά. Αυτό δεν λέμε και σήμερα. Αυτό το λέμε και γερό τώρα. Έτσι. Τώρα, εμείς δεν είμαστε αυτοί που κάνουμε τις μεταγραφές. Εμείς απλά την άποψή μας μπορούμε να πούμε. Έτσι. Από εκεί πέρα σίγουρα θα μπορούσε να γίνει και κάτι καλύτερο στις μεταγραφές. Αυτό είναι, νομίζω, αυταπόδεικτο. Έτσι. Δεν χρειάζεται να το αναλαμβάνουμε.

Δεν προλαβαίνω δυστυχώς να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Ήταν πάρα πολλά σήμερα. Να σε ευχαριστήσω πάντως που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στον Sport FM 104,2 και μας κάνετε παρέα αυτό το 2 ώρο.

Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Γιτίνα, να στηρίξουμε και τις μουσικές επιλογές. Ήταν η πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας και τελευταία του μήνα, έτσι. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδας και τελευταία για τον Αύγουστο. Από αύριο, πρώτα Θεός, μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη. Μερολογιακά μπαίνουμε στο φθινόπωρο, αλλά εντάξει, έχει ακόμα καλοκαίρι μπροστά. Θα είμαστε εδώ πέρα, πρώτα Θεός, αύριο στις 2 το μεσημέρι ξανά, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά και μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα, υπέγραψε σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Μείωση από σήμερα σε πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στηρίζουμε το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τονίζει ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ρυθμούς έντονης πολιτικής κινητικότητας η Κρήτη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε το νησί για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την τραγωδία με την 11χρονη από την Πολωνία, η οποία έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. 4 περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, για τα οποία υπήρξαν 5 συλλήψεις. Σε fake news αναφέρεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του. Όπως υποστηρίζει, σκηνές από τη Θέουτα παρουσιάζονται ως σκηνές από την Κρήτη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο. Φίδι που παρέσυρε τη ΣΥΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε ιστορικά επίπεδα έφτασε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι έχουν διατεθεί συνολικά 7.658 κάρτες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για το σύλλογο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Flex Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου του 2026. Μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, μας αποχαιρετά το καλοκαίρι, τουλάχιστον ημερολογιακά. Γιατί καιρικά οι μετρολόγοι λένε ότι οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου σίγουρα θα είναι ζεστές. Ο καιρός σήμερα βέβαια είναι της εποχής, έστω και στην τελευταία του ημέρα της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα χρειάζεται προσοχή όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, διότι οι τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης είναι σήμερα πορτοκαλί, δηλαδή είναι στο βαθμό 4 επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Τα Χανιά είναι στο κίτρινο. Σύμφωνα πάντα με το χάρτη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κίτρινα βλέπω είναι και οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοκαρνανία, η Αχαΐα, η Πελοπόννησος, δηλαδή η Βόρεια Πελοπόννησος, αλλά και η Νότια. Η Κεντρική είναι χαμηλή, στη μέση μάλλον είναι μέσο βαθμό επικινδυνότητας, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την Αντιδήμαρχο Ηρακλείου στον τομέα του πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, και θα μιλήσουμε για το φετινό Φεστιβάλ των Τυχών. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, για τη σημερινή εικόνα στον ξενοδοχειακό τομέα. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τη Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, για την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια στην αγορά του Ηρακλείου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 243η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:51 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:47 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 18 ημερών.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή και διαβάζω σχετικά από το sansimera.gr. Η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει τη συμβολή της αφρικανικής διασποράς σε όλο τον κόσμο και να καταπολεμήσει τις εις βάρος της διακρίσεις. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που ζουν εκτός Αφρικής, συλλογικά γνωστοί ως αφρικανική διασπορά. Ο όρος αναφέρεται συνηθέστερα στους απογόνους των σκλάβων από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική που έπεσαν θύματα του Ατλαντικού δουλεμπορίου μεταξύ του 16ου και του 19ου αιώνα. Όμως και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που δεν κατάγονται από τους δουλέμπορους εκείνης της εποχής, αλλά είναι μετανάστες λόγω ανάγκης. Είτε λόγω πολιτικών διώξεων. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Ελλάδα έχουμε ανθρώπους τέτοιους και μάλιστα ανθρώπους που μας κάνουν υπερήφανους. Και μιλάω για υπερηφάνεια διεθνή, όπως είναι τα αδέλφια Αντετοκούμπο στο μπάσκετ και τα τρία αδέρφια, και βέβαια με πιο διάσημο το Γιάννη Αντετοκούμπο, όπως και τον Εμμανουήλ Καραλή, που από τη μητέρα του είναι αφρικανικής καταγωγής.

Σήμερα, τελευταία μέρα του Αυγούστου, είναι αφιερωμένη όσον αφορά το εορτολόγιο σε ένα από τα σημαντικότερα θεομητορικά κοιμήλια της Ορθοδοξίας, την τιμία ζώνη της Παναγίας, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr. Επίσης, σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Αϊδανού, του Αποστόλου της Νουρθουμβρίας, του Αγίου Φιλέορτου, του Μάρτυρα, η Παναγία η Λυκουριώτισσα στη Σκουτερά Αγρινίου. Και γιορτάζουν, όπως διαβάζω εδώ, ο Αϊδανός, η Αϊδανή, ο Φιλέορτος, η Φιλεορτή. Σπάνια ονόματα, χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά όμως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Τώρα όσον αφορά στην επικαιρότητα, δεσπόζουν γεγονότα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, δυστυχώς. Δεσπόζουν γεγονότα που έχουν να κάνουν με την άμυνα. Αυτό και ευτυχώς και δυστυχώς. Με την εθνική μας άμυνα, ένα μεγάλο γεγονός γίνεται, θα λάβει η χώρα σήμερα. Θα υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Στην τοπική επικαιρότητα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με επίκεντρο την προσωρινή δομή μεταναστών στους αθανάτους και μια είδηση που έχει βγει από χθες και αφορά βέβαια όχι μόνο τους παραγωγούς της Κρήτης αλλά όλη της Ελλάδας, έχει δοθεί παράταση στην υποχρεωτική εγγραφή στα ΚΙΔ, στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για το... για να δηλωθεί η παραγωγή έτσι όπως πρέπει να δηλώνεται τώρα και να δοθούν κατόπιν οι επιδοτήσεις. Ένα θέμα που είχαμε θίξει και εμείς την περασμένη εβδομάδα συνομιλώντας με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, και διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας politica.gr: περισσότερο χρόνο προσαρμογής και περιθώριο εξοικείωσης παρέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους ελαιοπαραγωγούς της χώρας, μεταθέτοντας το χρονοδιάγραμμα για τις υποχρεωτικές δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, η οποία εκδόθηκε κατόπιν εισήγησης του Υφυπουργού Γιάννη Αδριανού, η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου του 2027.

με την ψηφιακή διαδικασία χωρίς το άγχος των οικονομικών κυρώσεων. Η τροποποίηση αναμένεται να τεθεί και τυπικά σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Όσον αφορά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο θέματα που έχουν προταχθεί για ενημέρωση και συζήτηση. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναμένεται να ενημερώσει το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα. Στη συνέχεια θα εξεταστεί το αίτημα της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας σχετικά με τη διοχέτευση λιμάτων στη θάλασσα του παλαιού λιμανιού του Ηρακλείου στην περιοχή του Κούλε. Το αίτημα αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου εντός της τουριστικής περίοδου καθώς και τη γνωστοποίηση των προθέσεων της Δημοτικής Αρχής για το θέμα.

Διαβάζω επίσης για το άλλο θέμα που σας ανέφερα προηγουμένως, για την ασπίδα του Αχιλλέα και τη συμφωνία με το Ισραήλ, επίσης από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη ενός νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα, υπογράφει σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου δικτύου αισθητήρων και αναχαιτιστών με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της χώρας απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εναέριων απειλών. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αξιοποίηση συστημάτων όπως Spider, Barak MX και David Sling, τα οποία θα ενταχθούν σε μια ενιαία αρχιτεκτονική αεράμυνας και αντιβαλιστικής άμυνας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία προβλέπεται να ανέλθει περίπου στο 25% της συνολικής αξίας του προγράμματος. Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει μεταφορά πηγαίου κώδικα, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη μελλοντική εξέλιξη, αναβάθμιση και διασύνδεση του συστήματος με άλλες ελληνικές αμυντικές υποδομές. Η ασπίδα του Αχιλλέα σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει διαφορετικές κατηγορίες απειλών, μεταξύ των οποίων μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα γνωστά drones, πυράβλους κρούς και βαλιστικά μέσα. Σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό, η πλήρης επιχειρησιακή ανάπτυξη του νέου συστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 35 μηνών από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Διαβάζω επίσης για το ίδιο θέμα από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Παρά την ονομασία, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο οπλικό σύστημα, ούτε για ένα κυριολεκτικό θόλο που θα καλύπτει τη χώρα. Η λογική του προγράμματος είναι διαφορετική. Πρόκειται για ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων, κέντρων διοίκησης, ηλεκτρονικών συστημάτων και διαφορετικών τύπων αναχαιτιστικών πυράβλων. Οι απειλές που θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει εκτείνονται από μικρά drones, όπως είπαμε προηγουμένως, και μαχητικά αεροσκάφη και πυράβλους κρούζ και τακτικούς, όπως είπαμε και προηγουμένως, βαλιστικούς πυράβλους. Η πραγματική ισχύ της νέας αρχιτεκτονικής δεν βρίσκεται μόνο στο βεληνεκές των πυράβλων. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η διασύνδεση των διαφορετικών μέσων σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον διοίκησης και ελέγχου σε συνεργασία με τα νέα Ισραηλινά ραντάρ. Με απλά λόγια, όταν ένα ραντάρ εντοπίζει ένα στόχο, τα δεδομένα θα μεταφέρονται στο ενιαίο σύστημα διοίκησης. Εκεί θα αξιολογούνται στοιχεία όπως η ταχύτητα, το ύψος, η κατεύθυνση και το πιθανό σημείο πρόσκρουσης. Στη συνέχεια θα επιλέγεται το καταλληλότερο.

καλύτερο διαθέσιμο μέσο αναχέτησης. Η νέα αρχιτεκτονική, λέει η ιστοσελίδα, αναμένεται να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται άλλα μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου δικτύου αεράμινας μπορεί να αποδεσμεύσει μέρος των Ραφάλ, και των F-16 Viper και των μελλοντικών F-35 και νέων φρεγατών από τη διαρκή αποστολή χωρικής άμυνας. Με αυτόν τον τρόπο, τα αεροσκάφη και τα πλοία μπορούν να αξιοποιούνται περισσότερο στον ευρύτερο ρόλο αποτροπής για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. Απελευθερώνονται εν ολίγοις δηλαδή οπλικά συστήματα.

Εδώ και μέρες είναι στην επικαιρότητα και είναι και θέμα και πολιτικής αντιπαράθεσης το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζει το θέμα, είναι στην επικαιρότητα και σας διαβάζω από το βήμα.gr τα εξής. Στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρίσκονται περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες με αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα και πιθανή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55%. Για τις επιχειρήσεις εξετάζονται η κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου και σε βάθος τετραετίας η μείωση του εταιρικού φόρου από 22% σε 20%. Ο κατώτατος μισθός το 2027 αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 950 ευρώ με τα σενάρια να τον τοποθετούν στα 970 με 980 ευρώ. Παράλληλα εξετάζονται αυξήσεις στις συντάξεις, πλήρης κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς και πρόσθετη ενίσχυση 300 με 450 ευρώ για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Για τις οικογένειες εξετάζεται αύξηση του επιδόματος παιδιού το Α21 έως και 30%. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης παρεμβάσεις για τη στέγη με χρηματοδοτικά εργαλεία για αγορά κατοικίας, κίνητρα για την επιστροφή κλειστών ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση και πιθανές φορολογικές αλλαγές για ιδιοκτήτες. Παράλληλα, εξετάζονται ρυθμίσεις για οφειλές, εξοδικαστικό μηχανισμό, προστασία πρώτης κατοικίας και ακατάσχετο. Το συνολικό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις τοποθετείται τουλάχιστον στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2030.

καλά όλα αυτά. Το θέμα να δούμε εάν θα αποδειχθούν και καλά με την εφαρμογή τους στην πράξη. Όλα αυτά τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που έχουν τύχει της κριτικής της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως όταν θα είναι ο Πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκη, ήδη κλάδοι επαγγελματικοί έχουν ανακοινώσει διαμαρτυρία, κινητοποίηση δηλαδή, την ώρα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να διεκδικήσουν τα δικά τους αιτήματα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν μείνει ανικανοποίητα σε ορισμένους κλάδους και ζητούν αυτοί οι κλάδοι να ικανοποιηθούν και εκείνοι. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα θέμα πολιτισμού στην πόλη. Μεγάλο, εξελίχθηκε σε μεγάλο. Είναι το τρίτο φεστιβάλ των τυχών, το οποίο όταν ξεκινούσε δεν ξέραμε εάν τυχόν θα έπιανε εντός εισαγωγικών. Όμως φαίνεται ότι αφού γίνεται για τρίτη χρονιά, μάλλον έπιασε. Αλλά περισσότερα θα συζητήσουμε, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, με την Αντιδήμαρχο Ηρακλείου για θέματα πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Αγγελάκη σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Είστε πάντα πολύ βοηθητικό σε θέματα πολιτισμού και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Κυρία Παπαδάκη, σήμερα ξεκινάει το τρίτο φεστιβάλ των τυχών στο Ηράκλειο, έτσι?
1: Σωστά, σήμερα λοιπόν.
0: Πώς ξεκινάει?
1: Ξεκινάει στις 8.30 με ένα drone show. Έχουμε στα τείχη ένα δεκάλεπτο drone show στις 8.30. Είναι πολύ όμορφο, ξέρετε, το έχουμε ξανακάνει το
0: πρωί.
1: Ναι. Είναι όμορφο εκεί πάνω από τον ουρανό των ενετικών τυχών. Αυτό το show είναι εντυπωσιακό, συνδέεται βεβαίως με το φεστιβάλ. Mm-hmm. Στη συνέχεια έχουμε τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιβοπούλου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Mm-hmm. Και βεβαίως έχουμε και στο σινεμά, έχουμε επιλέξει ταινίες που αφορούν τον πολιτισμό και την τέχνη. Έχουμε την προβολή της ταινίας Φρανς Κάφκα. Φρανς 2025 στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο Βιθλέμ στις 9. Ναι. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις για σήμερα και βέβαια ακολουθούν πολλές ακόμα εκδηλώσεις, κύριε Αγγελάκη, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. 12 μέρες διαρκεί το φεστιβάλ μας φέτος και όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησε το 2024 πιλωτικά, mm-hmm. θέλοντας να αναδειχθεί το μεγάλο αυτό, το σημαντικό, το εμβληματικό μας μνημείο και να ενταχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην καθημερινότητα και στην πολιτιστική ζωή των ανθρώπων. Είδαμε λοιπόν την αποδοχή, είδαμε πόσος κόσμος ανέβηκε στα τείχη για να παρακολουθήσει εκδηλώσεις και πόσος κόσμος έμαθε πράγματα μέσα από τις εκδηλώσεις, έμαθε σημεία των τυχών που ενδεχομένως δεν είχε επισκεφτεί ποτέ, ούτε τα είχε δει ως χώρο εκδηλώσεων. Και αυτό μας έδωσε το κίνητρο για να συνεχίσουμε και φέτος, όπως είπατε, είναι η τρίτη χρονιά. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, κατά την άποψή μας, πρόγραμμα και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, να επικεντρωθώ λίγο σε αυτό που θα ξεκινήσει το φεστιβάλ απόψε. Αυτό με το show με τα drones, είναι κάποια ομάδα η οποία ασχολείται, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να κάνουν αυτό το πράγμα?
1: Ναι, υπάρχει μια εταιρεία, υπάρχουν κάποιες εταιρείες mm-hmm. στις οποίες αναθέτει κανείς αυτό το show. Το είχαμε κάνει, όπως σας είπα, και τα Χριστούγεννα και θα γίνει ξανά και φέτος. Βέβαια, υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτό το show.
0: Σε ποιο σημείο των τυχών θα... Καλά, βέβαια, θα είναι φαντάζομαι... Ναι, φαντάζομαι θα είναι παντού, ναι, παντού. Τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της πόλης.
1: Ακριβώς. Το ιδανικό σημείο για να τα δει κανείς είναι να ανέβει στον Προμαχώνα Ιησού, πάνω από την καινούργια πόρτα. Έχει μια σκάλα πάνω από την ύλη Ιησού.
0: Ναι, ναι.
1: Στην καινούργια πόρτα.
0: Στην καινούργια πόρτα, όπως είναι γνωστή, ναι.
1: Ακριβώς. Έχει μια σκάλα δεξιά της καινούργιας πόρτας.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ανέβεις αυτή τη σκάλα, βγαίνει σε μια πλατεία του Προμαχώνα Ιησού, όπου θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις εκεί. Έχουν γίνει και στο παρελθόν και η Εθνική Λυρική Σκηνή είχε κάνει εκδηλώσεις και πέρυσι και πρόπερσι στο Φεστιβάλ των Τυχών. Είναι ένας μεγάλος χώρος, κύριε Αγγελάκη. Χωράει πάρα πολύ κόσμο, οπότε είναι πολύ όμορφο από εκεί να έρθει κανείς. Είναι κέντρο της πόλης ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Είναι όμορφο λοιπόν να έρθει κανείς να παρακολουθήσει διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε συναυλίες, έχουμε χορευτικές παραστάσεις, μουσικές. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις στο σημείο αυτό, όπως και στον άλλο Προμαχώνα, στον Προμαχώνα του Παντοκράτορα.
0: Ναι.
1: Στην άλλη πλευρά των
0: Στη Χανιόπορτα.
1: Προς τον Άγιο, ακριβώς.
0: Ναι, να τα λέμε με τη λαϊκή ονομασία για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί δεν, ξέρετε, τις πύλες δεν τις ξέρουν με το επίσημο, να το πω, όνομα. Τα ξέρουν περισσότερο με το λαϊκό όνομα. Η πύλη του Παντοκράτορα, λοιπόν, είναι η Χανιόπορτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από πάνω, λοιπόν, από την πύλη είναι ο Προμαχώνας. Εκεί.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν πολύ σημαντικές εκδηλώσεις, παρεμπιπτόντως να σας πω ότι θα γίνει ένα τριήμερο jazz με κορυφαίους τζαζίστες της χώρας. Είναι ο David Lynch, είναι ο Σταύρος Λάντσιας και ο Πέτρος Κλαμπάνης. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα, έτσι βραδάκι στους Προμαχώνες. Έχουν και τα αναψυκτήρια τώρα εκεί, τα οποία έχουν ανοίξει και στον Προμαχώνα Παντοκράτορα και στον Προμαχώνα Ιησού. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να ανέβει κανείς, να κάνει την βόλτα του, να πιει ένα καφέ και να παρακολουθήσει και μια εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τυχών.
0: Είναι οι δύο Προμαχώνες αυτοί οι οποίοι είναι και οι πρωταγωνιστές, γιατί νομίζω προσφέρονται όσον αφορά και την έκτασή τους, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, είναι πολύ μεγάλη χώρη, είναι όμορφη χώρη, έχουν τα αναψυκτήρια, έχουν πολλά δηλαδή πλεονεκτήματα. Και βεβαίως έχουν και ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, δηλαδή αν κανείς ανέβει ιδιαίτερα την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κύριε Αγγελάκη, είναι πανέμορφα και καλό τον κόσμο. Βλέπω πολύ κόσμο που ανεβαίνει στα τείχη και κάνει τη βόλτα του και περπατάει. Βλέπω οικογένειες, βλέπω νεαρά άτομα που κάνουν τη βόλτα του στα τείχη. Τώρα με τις συναυλίες ασφαλώς και τις εκδηλώσεις ασφαλώς θα έχουμε περισσότερο κόσμο που θα ανέβει στα τείχη και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί τα τείχη, κύριε Αγγελάκη, δεν τα αντιμετωπίζουν.
0: Έτσι, θα σας ρωτούσα σχετικά με τα τείχη, να είστε σίγουροι. Ναι, θα σας ρωτούσα σχετικά με τα τείχη, γιατί είπατε προηγουμένως ότι ξεκίνησε πιλωτικά αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα και φαίνεται να πιάνει, όπως είπα και εγώ στην αρχή της εισαγωγής μου, ότι τελικά ο σκοπός το να γίνουν τα τείχη μέρος της ζωής του Ηρακλειώτη έχει επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό?
1: Νομίζω κύριε Αγγελάκη, σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά φυσικά χρειάζεται και άλλη ενίσχυση. Η παρουσία των τυχών, δηλαδή το να φέρουμε τα τείχη πιο κοντά στους ανθρώπους, να συνδεθούν με τη ζωή των ανθρώπων, γιατί τα τείχη δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε μόνο ως ένα εμβληματικό, ένα ιστορικό μνημείο που πρέπει να προστατεύουμε. Είναι και για την πόλη ένα πολύτιμο πολιτιστικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο για το Ηράκλειο. Μέσα τώρα από τις εκδηλώσεις οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν ξανά, να επισκεφτούν χώρους που ίσως δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν, και γενικότερα η φιλοδοξία μας είναι τα τείχη να αποκτήσουν μια διαρκή θέση στη σύγχρονη ζωή του Ηρακλείου και να εξελιχθούν και σιγά σιγά σταδιακά σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό προορισμό με ενδιαφέρον που θα ξεπερνά τα όρια της Κρήτης και της Ελλάδας. Και να σας πω εδώ ότι φέτος κάνουμε ένα ακόμα βήμα στη διοργάνωσή μας. Καλούμε έναν πολύ γνωστό συνθέτη, Ιταλό, είναι ο Νικόλα Πιοβάνι. Είναι ένα βήμα με διεθνή διάσταση, κύριε Αγγελάκη, γιατί θέλουμε να το προσδώσουμε και αυτό στο φεστιβάλ.
0: Σαφώς.
1: Είναι ο Νικόλα Πιοβάνι, είναι ένας συνθέτης που έχει πάρει Όσκαρ για την ταινία, σας θυμίζω, La Vita Bella, δηλαδή η ζωή είναι ωραία,
0: ναι.
1: Δεν είναι, αν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε θα είναι παρόν εδώ στο κλείσιμο του φεστιβάλ στις 10 του μήνα, στις 10 Σεπτεμβρίου, θα δώσει μια μεγάλη συναυλία και να θυμίσω εδώ ότι είχε ξανάρθει πριν από 45 χρόνια στο Μουσικό Αύγουστο, προσκεκλημένος από το Μάνο Χατζηδάκη. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό, και η παρουσία του προσδίδει μια ακόμα, αν θέλετε, ένα βάρος και μια νέα δυναμική στη διοργάνωση. Είπαμε για το άνοιγμα και εκτός Κρήτης και Ελλάδας.
0: Ναι, βεβαίως. Θα επανέλθουμε στα τείχη, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε περισσότερο. Αλλά η συναυλία του Πιοβάνι θα γίνει και αυτό στο κυποθέατρο Καζαντζάκης?
1: Βεβαίως. Και το κυποθέατρο είναι τείχη, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Σαφώς είναι τείχη. Και τα δύο κυποθέατρα είναι τείχη.
1: Και τα τρία.
0: Τρία. Ποιο ξεχνάω.
1: Ο Μίκης Θεοδωράκης και η Φίλη Βιθλέμ.
0: Ναι, πήγε, ναι, σωστά. Τώρα σωστά. Είναι τρία τώρα, σωστά.
1: Είναι τρία, είναι και ο κινηματογράφος ένα, τέσσερα.
0: Τέσσερα, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε και άλλους χώρους, ανοίγουμε και άλλους χώρους. Θα σας πω για παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, ναι, ότι λειτουργεί στο Φεστιβάλ των Τυχών η Πύλη Βιτούρη. Η Πύλη Βιτούρη,
0: ναι,
1: προσελκύει ένα πιο νεανικό κοινό. Δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ μοντέρνο με σύγχρονα ακούσματα.
0: Mm-hmm.
1: Η Φρένδη, η Εκλήξο, ο Οδυσσέας Γραμματικάκης, αύριο. Είναι για νέους, για νέα ακούσματα,
0: mm-hmm,
1: για να προσελκύσουμε και πιο νέο κοινό, γιατί βεβαίως το θέλουμε πολύ και αυτό.
0: Πάντως αυτός ο χώρος στην Πύλη Βιτούρη, επειδή τον έχω δει και ήμουν σε συναυλία, εν πάση περιπτώσει, πριν μερικά χρόνια, αναζωογονήθηκε, θα έλεγα, έτσι, γιατί κάποιο διάστημα ήταν κλειστός, ε.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι σημαντικό, να ανοίγουμε νέα σημεία των Τυχών. Και ξέρετε, η Πύλη Βιτούρη είναι πολύ κεντρική πύλη. Είναι στην Πεδιάδος.
0: Ναι, να πούμε στη Βίγλα, στη Βίγλα. Να πούμε στη Βίγλα για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί είπαμε πρέπει να το λέμε με τα λαϊκά ονόματα.
1: Έτσι, αυτή λοιπόν είναι η Πύλη Βιτούρη, περνάει πολλοί κόσμος καθημερινά. Τώρα λειτουργεί και ως χώρος εκδηλώσεων. Και σας λέω, το πρόγραμμα που έχουμε εκεί είναι, περιλαμβάνει σύγχρονα ακούσματα, μοντέρνα κλπ. Οπότε είναι και αυτός ένα χώρος. Και πρέπει να σας πω, κυρία Αγγελάκη, ότι έχουμε βάλει και μέσα στην Πύλη Βιτούρη έργα από την πινακοθήκη μας, από τη δημοτική πινακοθήκη, δηλαδή εκτυπώσεις, μεγάλες ψηφιακές ανατυπώσεις των έργων, όπως έχουμε βάλει στην Πλατεία Ελευθερία. Έτσι έχουμε βάλει και στην, δεν ξέρω αν τα έχετε δει.
0: Τα έχω δει.
1: Τα
0: έχω δει.
1: Ομορφαίνουν, νομίζω. Ομορφαίνουν.
0: Και, πρέπει να επενέσουμε αυτή την πράξη σας. Δηλαδή πρέπει να βγουν προς τα έξω τα έργα. Το να είναι μέσα στις αποθήκες δεν λέει τίποτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μέχρι να κάνουμε μια μεγάλη πινακοθήκη να τα βάλουμε.
1: Σωστά. Σωστά. Ναι. Τώρα έχουμε κάνει ψηφιακές ανατυπώσεις,
0: mm-hmm,
1: σε μεγάλη διάσταση. Και έχουν μπει στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά και στην Πύλη Βιτούρη και στο Μάνος Χατζηδάκης, στο Κυποθέατρο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα δουν και αυτά, θα δουν και αυτές τις εκθέσεις οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες της πόλης μας.
0: Θα δουν τουλάχιστον ένα μέρος από το θησαυρό, γιατί περί θησαυρού πρόκειται.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Αγγελάκη.
0: Ναι, έτσι. Όσον αφορά τα τείχη, πρέπει να τονίσουμε, κυρία Παπαδάκη, τη μοναδικότητά τους. Δηλαδή, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έτσι αυτούσια τέτοια μνημεία της ενετοκρατίας πολλά στο μεσογειακό χώρο. Πρέπει να είναι μετρημένα. Και
1: είναι και νομίζω το μεγαλύτερο.
0: Το μεγαλύτερο, ναι.
1: Ναι.
0: Σωζόμενο ενετικό μνημείο, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς, οπότε πρέπει να τα φροντίσουμε,
0: ακριβώς,
1: να τα γνωρίσουμε, άμα τα γνωρίσουμε τα αγαπάμε κιόλας.
0: Τα εντάξουμε στη ζωή μας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι αναπόσπαστο μέρος, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος, να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της πόλης και να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας, να αποκτήσουν μια διαρκή σχέση με την πόλη και τους ανθρώπους της, να φιλοξενούν πολιτισμό, εκπαίδευση, δημιουργία και δράση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να τα επισκέπτουν.
0: Τα μηνύματα που παίρνετε εσείς από τον κόσμο τώρα, ποια είναι? Βλέπετε μια θετική ανταπόκριση? Έρχονται, σας μιλάνε? Πώς είναι τα πράγματα?
1: Θα πω κάτι, κύριε Αγγελάκη. Εάν δείτε ίσως φωτογραφίες ή βίντεο από προηγούμενα φεστιβάλ, θα δείτε πόσος κόσμος επισκέπτεται τα τείχη με αφορμή και το Φεστιβάλ των Τυχών.
0: Πέρα από το φεστιβάλ όμως, έτσι αφορμήτως τα επισκέπτεται, ποια είναι τα μηνύματα που έχετε?
1: Βεβαίως, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει και τα δύο αναψυκτήρια, ξέρετε, αυτό έχει βοηθήσει πολύ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι και καλοκαίρι, έχει ζέστη, έχει mm-hmm. όμορφες βραδιές, οπότε θέλει κάποιος να καθίσει και λίγο, να κάνει τη βόλτα του, να καθίσει, να πιει ένα νερό, ένα καφέ,
0: ναι,
1: μια πορτοκαλάδα, κάτι τέλος πάντων,
0: ναι,
1: να πάρει μια ανάσα και να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα, το περιβάλλον γενικότερα. Ανεβαίνει ο κόσμος στα τείχη, τα μαθαίνει ο κόσμος στα τείχη, βλέπω οικογένειες που περπατάνε με τα παιδάκια τους, κάνουν τη βόλτα τους, βλέπω διάφορους συμπολίτες με τα σκυλάκια τους και κάνουν βόλτες, Βλέπω νεαρά άτομα πολλά που κάνουν.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
1: Βεβαίως. Και το Φεστιβάλ των Τυχών βεβαίως θα δώσει μια περαιτέρω
0: όθηση
1: σε αυτή την προσπάθεια. Θα προσπαθεί να φέρει δηλαδή τον κόσμο κοντά στην πολιτιστική του κληρονομιά.
0: Κυρία Παπαδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ θέλω να πω, κυρία Αγγελάκη, αν με επιτρέπετε, ότι
0: βεβαίως.
1: Το Φεστιβάλ των Τυχών φέτος περιλαμβάνει ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα. Νομίζω ότι όλες οι εκδηλώσεις, δεν μπορώ να τις αναφέρω, είναι πάνω από 35. Όλες οι εκδηλώσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες, είναι ποιοτικές. Πέρα από το τριήμερο jazz, να σας πω ότι μεθαύριο έχουμε τον Κωνσταντίνο Βίτα, έχουμε τον Νίκο Βράψα, έχουμε φλαμέγκο με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες, έχουμε θεατρικές παραστάσεις που θα δει κανείς στα Τίκη. Έχουμε αστροπαρατήρηση με τη βοήθεια του ΙΤΕ. Έχουμε και ομιλία φυσικά για τα αστέρια, πάνω στα Τίκη όλα αυτά. Έχουμε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, πρέπει να σας πω, την τελευταία μέρα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης ενθυμημάτων της Εθνικής Αντίστασης στο Άσμα Κάση. Που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί
0: σαφώς.
1: Ανοίγει στο Άσμα Κάση και από εκεί και πέρα, μετά τις 10 του μήνα, θα είναι ανοιχτή καθημερινά για τον κόσμο, προκειμένου να βλέπει την...
0: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη σύνδεση της ζωής του Ηρακλείου με τα τείχη. Εδώ τώρα έχουμε μια άλλη ιστορική αναφορά. Πώς είχαν συνδεθεί τα τείχη με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πόλη μας. Δυσάρεστα βέβαια, αλλά είναι σύνδεση αυτή, έτσι. Με τους εχμαλώτους στο Άμα Κάση, που πρέπει κάποτε οι Ηρακλειώτες να κάτσουν να διαβάσουν την ιστορία τους, έτσι, γιατί έτσι πρέπει, για να δούνε το μέλλον καλύτερα για την πόλη αυτή.
1: Και βεβαίως η δημιουργία του χώρου μνήμης, αντίστασης και εκτοπισμού στο Άμα Κάση,
0: εντάξει,
1: σεβασμού προς τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν και χάθηκαν. Είναι σημαντικό, κυρία Αγγελάκη, ότι αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές 4 πύλες των Τυχών καθημερινά, δηλαδή η πύλη Ιησού στην καινούργια πόρτα,
0: ναι.
1: Η πύλη Παντοκράτορα που άνοιξε πρόσφατα στη Χανιόπορτα, η πύλη Αγίου Γεωργίου στην Πλατεία Ελευθερίας, η οποία θα έχει και έκθεση της ΕΦΕΗ αυτές τις μέρες, και η πύλη Σαβιονάρα στην Μποφόρ, στο Τένι, για να το πούμε πιο...
0: Ναι, να το καταλάβει ο κόσμος, όπως λέγαμε. Ναι.
1: Ακριβώς. Και τώρα θα ανοίξει και στο Άμα Κάση. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι ανοίγουν αυτές οι πύλες, ανοίγουν αυτά τα σημεία των Τυχών για τον κόσμο. Θα μπορεί να τα επισκέπτεται, ήδη μπορεί, κάθε μέρα είναι ανοιχτές οι πύλες. Και είναι σημαντικό και αυτό, γιατί ξέρετε, μέσα στην πύλη Αγίου Γεωργίου, για παράδειγμα, που παλιά ήταν ανοιχτή και γινόντουσαν εκθέσεις. Τώρα για αρκετά χρόνια είχε κλείσει. Όμως ξανάνοιξε πριν από λίγο καιρό. Φιλοξενεί εκθέσεις, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πέρασμα. Το ίδιο είναι και η πύλη του Ιησού στην καινούργια πόρτα. Και αυτή φιλοξενεί την έκθεση για τον Καζαντζάκη. Αλλά είναι και πέρασμα. Περνάει πολύ κόσμο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ανοιχτή. Η πύλη Παντοκράτορα που είναι εξαιρετική, σας προτείνω να την επισκεφτείτε. Θα κάνουμε και ξενάγηση, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φεστιβάλ, ξεναγήσεις. Στην πύλη Παντοκράτορα, επάνω στα τείχη, στο Βυζαντινό τείχος, εδώ στο κέντρο της πόλης. Αν δείτε δηλαδή το πρόγραμμα, θα δείτε αυτές τις ξεναγήσεις και καλό τον κόσμο να αρτήσει τις ξεναγήσεις. Από την εφορία αρχαιοτήτων θα γίνουν 2 ξεναγήσεις και μία από την αρχαιολόγο Κάλια Νικολιδάκη. Γιατί μέσα από τις ξεναγήσεις, κυρία Αγγελάκη, μαθαίνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την πόλη μας και την ιστορία της.
0: Σαφώς.
1: Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του φεστιβάλ. Οπότε είπαμε για το στο Άμα Κάση που θα ξεκινήσει και αυτή τη λειτουργία της, με αφορμή τα εγγένεια που θα γίνουν στις 10 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, εγγένεια έκθεση της Εθνικής Αντίστασης, πολύ σημαντικό όπως είπατε, και ήθελα να το πω αυτό για να σας πω ότι ανοίγουν τα τείχη και αυτό είναι σημαντικό, ανοίγουν σημεία των Τυχών που δεν γνωρίζαμε, που ήταν κλειστά, οπότε και αυτό δίνει μια όθηση στον κόσμο να τα επισκέπτεται, ένα κίνητρο στον κόσμο να τα επισκεφτεί. Θα μπορούσα να σας πω πολλά για το
0: πολλά, για τα τύχη μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή, κυρία Παπαδάκη. Αυτό ίσως να το κάνουμε στο μέλλον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας περιμένουμε όλοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Μέρα.

Ήταν η κυρία Ρένα Παπαδάκη, η αντιδήμαρχος Ηρακλείου για θέματα πολιτισμού. Μιλήσαμε για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών, των ενετικών τυχών του Ηρακλείου, αλλά μιλήσαμε και για τα τείχη. Τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, όπως είπαμε, είναι ένα μοναδικό μνημείο, τόσο μεγάλο, ένα μνημείο που διασώζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Μνημείο της Ενετοκρατίας, βέβαια, μιλάμε. Ίσως να είναι και το μεγαλύτερο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, και το οποίο πρέπει να το σεβόμαστε. Αλλά για να το σεβαστούμε, πρέπει βέβαια πρώτα να το ζήσουμε. Και για να το ζήσουμε πρέπει να ανέβουμε πάνω στα τείχη. Όπως είναι γνωστό, έχει αναλάβει πλέον ο Δήμος την διαχείριση, να το πούμε, και τη συντήρηση των τείχων. Έχει κάνει αυτές τις προσπάθειες. Μέχρι στιγμής φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Ελπίζω κάτι να μην χαλάσει στον δρόμο. Επίσης, αυτό το άνοιγμα των πυλών είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, γιατί πράγματι βάζει τα τείχη μέσα στη ζωή, στην καθημερινή ζωή της πόλης. Μόνο να τις σεβαστούμε αυτές τις πύλες. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη την πύλη Σαμπιονάρα, αυτή που είπε η κυρία Παπαδάκη ότι είναι στο τένις που λέμε εμείς, στον όμιλο αντισφαιρίσεως Ηρακλείου, που είχε τα χάλια της. Συγγνώμη για την, και την λέξη, αλλά αυτή αντιπροσώπευε το πώς είχε, την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Τώρα έχει ανοίξει, είναι καλύτερα τα πράγματα, ελπίζω να τη σεβαστούμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και μία σύντομη πρόσβαση από ένα σημείο της πόλης σε άλλο. Συντομεύει δηλαδή τις μετακινήσεις, όχι μόνο η πύλη Σαμπιονάρα, αλλά και οι άλλες πύλες. Η πύλη Σαμπιονάρα, ας πούμε, μπορεί να είσαι στο παλαιό ΚΤΕΛ και αντί να κάνεις τον κύκλο να ανέβεις από την περιοχή του Χημείου, μπορείς να μπεις μέσα από την πύλη Σαμπιονάρα και να βρεθείς σε λίγο στην πλατεία Ελευθερίας. Έτσι μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι πύλες και να μπουν στην καθημερινότητά μας. Και όταν τα τείχη μπουν στην καθημερινότητά μας και εκτιμήσουμε την αξία τους, τότε θα τα σεβαστούμε κιόλας και θα τα βάλουμε στην καθημερινή μας ζωή. Θα ανεβαίνουμε σε αυτά και εκτός φεστιβάλ, να το πούμε έτσι. Όπως περιέγραψε διάφορες εικόνες προηγουμένως η κυρία Παπαδάκη, κάνουν βόλτα νέοι πάνω εκεί, κάνουν άνθρωποι με τα σκυλάκια τους. Τώρα τα αναψυκτήρια όντως είναι πόλος έλξης, γιατί λες θα πάω να κάνω τη βόλτα μου και αν διψάσω θα πάρω και ένα νερό από το αναψυκτήριο και θα περάσω ωραία, θα δω και την πόλη από ψηλά. Ξέρετε, όταν βλέπετε την πόλη από ψηλά είναι διαφορετικά τα πράγματα, νιώθετε μια άλλη ψυχική ανάταση, να το πούμε έτσι. Γενικά όταν βλέπουμε τα πράγματα από ψηλά νιώθουμε μια ψυχική ανάταση. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλέα, υπέγραψε σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Μείωση από σήμερα σε πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στηρίζουμε το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τονίζει ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ρυθμούς έντονης πολιτικής κινητικότητας η Κρήτη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε το νησί για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την τραγωδία με την 11χρονη από την Πολωνία, η οποία έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. 4 περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, για τα οποία υπήρξαν 5 συλλήψεις. Σε fake news αναφέρεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του. Όπως υποστηρίζει, σκηνές από τη Θέουτα παρουσιάζονται ως σκηνές από την Κρήτη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο. Φίδη που παρέσυρε τη ΣΥΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε ιστορικά επίπεδα έφτασε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι έχουν διατεθεί συνολικά 7.658 κάρτες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για το σύλλογο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, για να δούμε τον τουρισμό, τον τομέα τουρισμού από την πλευρά του ξενοδοχειακού τομέα, με τα καλά του και με τις προκλήσεις του και με τα άσχημά του. Να δούμε σήμερα, 31 Αυγούστου, που λύγει ημερολογιακά το καλοκαίρι, δεν έχει λήξει όμως η σεζόν, έχουμε ακόμα μέρες για την τουριστική σεζόν. Να δούμε λοιπόν πώς πάνε μέχρι τώρα τα πράγματα. Κύριε Σφακιανάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κύριε Σφακιανάκη. Λοιπόν, για πείτε μας η γενική σας θεώρηση για την φετινή χρονιά μέχρι τώρα, ποια είναι?
1: Καταρχήν, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μεταστροφή της συμπεριφοράς των τουριστών. Κάτι που φάνηκε πάρα πολύ έντονο φέτος.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Βασικά, οι οικονομικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει παγκοσμίως έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τις επιλογές και τον τρόπο που ταξιδεύουν. Ο ένας τρόπος είναι ότι δεν κλείνουν, όπως κλείνανε από πολύ νωρίς, τις διακοπές τους, περιμένουν να βρουν τις καλές τιμές για να κλείσουν και να κερδίσουν χρήματα. Επίσης, σταδιακά αρχίζει και μειώνεται η διάρκεια των διακοπών, η μέση δηλαδή διάρκεια παραμονής. Αυτό λοιπόν δημιουργεί έτσι μια δύσκολη κατάσταση όταν θέλουμε να προγραμματιστούμε και δημιουργεί και πολλές φορές και συνθήκες ανασφάλειας. Παρ' όλα αυτά, πάντα γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις, παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να έχουμε υψηλές πληρότητες, αλλά όπως σας είπα, αυτές πετυχόταν τις τελευταίες τρεις-τέσσερις εβδομάδες πριν την αύξηση των πελατών.
0: Είπατε προηγουμένως ότι κλείνουν την τελευταία στιγμή. Τελικά ποιο είναι πρόσφορο, κύριε Σφακιανάκη? Και μιλάω βέβαια τώρα όχι μόνο για τους ξένους αλλά και για τους Έλληνες τουρίστες. Φαντάζομαι στα ξενοδοχεία υπάρχουν και Έλληνες τουρίστες, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο οι ξένοι. Ακριβώς. Τι είναι τελικά το πιο πρόσφορο, να κλείνει κανείς νωρίς ή να κλείνει αργά? Δηλαδή πότε θα πετύχει τιμές? Τιμές δηλαδή για αυτόν συμφέρουσες εννοώ.
1: Όταν μιλάμε, ας πούμε, για τις διακοπές του Αυγούστου,
0: ναι,
1: αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον η κράτηση 3-4 εβδομάδες πριν. Τότε υπήρχαν αρκετές προσφορές που ήταν διαθέσιμες σε όλους. Γιατί και διαδικτυακά οι τιμές πάνε σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Βέβαια, πάντα τα τουριστικά πρακτορία, tour operator που διακινούν μαζικά τον τουρισμό, πετυχάνουν πολλές φορές στο πακέτο πολύ καλή τιμή. Και γι' αυτό πολλές φορές ακούμε ότι οι ξένοι έχουν καλύτερες τιμές. Στην ουσία, αυτοί μπορούν και αγοράζουν από χοντρεπόριο όταν μιλάμε για πρακτορία, και όταν μιλάμε όμως για ίντερνετ οι τιμές είναι ίδιες. Όμως, όταν κάποιος πήγε να κλείσει τελευταία στιγμή τον Αύγουστο, τότε τα λίγα δωμάτια που μπορεί να ήταν διαθέσιμα δεν ήταν φτηνά. Άρα λοιπόν δεν προτείνουμε όταν είναι high season ή περίοδος υψηλής ζήτησης να πηγαίνουμε τελευταία στιγμή να κλείσουμε. Πρέπει να παρακολουθούμε τις τιμές και όταν είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να αγοράσει κάποιος τις διακοπές του. Σας λέω πάντως έτσι ότι 4-5 εβδομάδες πριν, πάντα όταν βλέπουν τα ξενοδοχεία ότι δεν υπάρχει ζήτηση που χρειάζεται, προχωρούν σε προσφορές και σε προθετικές ενέργειες.
0: Τώρα που μπαίνει ο Σεπτέμβρης, τι προτείνετε στον κόσμο να κάνει? Γιατί κάποιοι προτιμούν και το Σεπτέμβριο να κάνουν διακοπές που πέφτει λίγο η ζέστη, ορισμένοι δεν αντέχουν και πολύ τη ζέστη, οπότε προτιμούν το Σεπτέμβριο, πέφτει και κάπως η κίνηση, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ας πούμε τον Αύγουστο. Τι θα προτείνατε τώρα σε κάποιον που θέλει να κάνει Σεπτέμβριο διακοπές σε ένα ξενοδοχείο?
1: Ο Σεπτέμβριος, όπως είπατε, έχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι τιμές, οι βασικές, οι αρχικές είναι χαμηλότερες πολύ κατά πολύ από τον Αύγουστο. Άρα είναι μια περίοδο που υπάρχουν ψηλές πληρότητες. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος ήδη έχει πάρα πολύ ψηλές πληρότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν επιπλέον πολλές προσφορές, Όμως οι τιμές είναι πολύ πιο καλές από τον Αύγουστο. Mm-hmm. Οπότε θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει να πάει το Σεπτέμβριο πρέπει να το δει άμεσα. Μήπως υπάρχουν ακόμα κάποιες προσφορές οι οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί.
0: Mm-hmm. Εσείς, επειδή πρόσφατα μιλούσαμε με τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Ουρανό, και μας έλεγε ότι θα έχει κίνηση τουριστική μέχρι και 15 Νοεμβρίου. Εσείς ως ξενοδοχεία έχετε προετοιμαστεί για μια τέτοια μέχρι τότε περίοδο, ή τα ξενοδοχεία, εν πάση περιπτώσει, θα κλείσουν, να το πούμε έτσι, όπως το λέμε στην καθομιλουμένη μας, πιο νωρίς? Ή θα ακολουθήσετε μέχρι 15 Νοεμβρίου, επειδή θα υπάρχει πράγματι κίνηση? Πώς προβλέπετε τα πράγματα?
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μετατόπιση σεζόν λίγο πιο μετά από ό,τι ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι πολλά ξενοδοχεία αρχίζουν και μένουν ανοιχτά μέχρι και 10-15 του Νοεμβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η πλειονότητα, μπορεί να είναι το 1 τρίτο του ξενοδοχείου.
0: Ναι.
1: Αυτή η περίοδο λοιπόν, επειδή ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλός, δηλαδή τελευταίοι Οκτώβριοι για παράδειγμα ο καιρός ήταν καλοκαιρινός, οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές ακόμα από την υπόλοιπη περίοδο, υπάρχει αρκετή ζήτηση και οι πληρότητες είναι μέχρι τέλη του Οκτωβρίου σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το ίδιο προβλέπεται και φέτος. Άρα λοιπόν για μας δεν αλλάζει κάτι, δεν είναι κάτι καινούριο, διότι το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτές οι μονάδες που έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν παραπέρα, έχοντας και κάποιες συγκεκριμένες συνεργασίες με tour operator, το κάνουν. Οπότε ενισχύεται το τέλος της σεζόν, απλά δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό.
0: Να έρθουμε τώρα, κύριε Σφακενάκη, στην καθημερινότητα ενός ξενοδοχείου. Εσείς ως διευθυντής ξενοδοχείου, ποιες προκλήσεις, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερινά στην δουλειά σας? Τι είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσετε πιο πολύ?
1: Σίγουρα το μεγαλύτερο θέμα είναι το θέμα του προσωπικού. Διότι υπάρχουν λήψεις να καλύψουμε τις θέσεις που προσφέρουμε. Απ' την άλλη έχουν αλλάξει και οι πελάτες και έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικοί και πολλές φορές δημιουργούν θέματα χωρίς να έχουν πάντα δίκιο. Άρα πρέπει λοιπόν εμείς να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον καλύτερο τρόπο, να γίνουν σωστά οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουμε και απ' την άλλη να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε σε μια, είναι μια δουλειά έντασης, οι υπηρεσίες προσφέρονται ζωντανά, δεν είναι κάτι που το παράγουμε και το αποθηκεύουμε. Άρα λοιπόν είμαστε συνεχώς επιφυλακή. Συνεχώς προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα θέματα, να προλάβουμε καταστάσεις.
0: Άρα πρέπει να είστε πολύ μορφωμένοι και επιμορφωμένοι σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση. Και φυσικά η εμπειρία. Με διαφορετικό τρόπο μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μια κατάσταση όταν έχει αυτά τα στοιχεία και διαφορετικά όταν κάποιος έχει πολύ γνώση ή εμπειρία.
0: Mm-hmm. Κύριε Σφαγιανάκη, είπατε για έλλειψη προσωπικού. Πού οφείλεται αυτή η έλλειψη προσωπικού?
1: Οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι δημογραφικός. Δηλαδή έχουμε την Κρήτη που είμαστε περίπου 600.000 κατοίκοι και πρέπει να εξυπηρετήσουμε 6 εκατομμύρια τουρισμό. Άρα ο πληθυσμός δεν φτάνει να...
0: Γιατί ο τουρισμός είναι δεκαπλάσιος από τους κατοίκους, ναι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι είναι μια δουλειά εποχιακή. Αυτό δημιουργεί κάποια ανασφάλεια στους εργαζόμενους δικαιολογημένοι, οπότε κάποιοι που βρίσκουν κάτι πιο μόνιμο το προτιμούν. Και το τρίτο είναι σίγουρα ότι οι συνθήκες εργασίας πρέπει να βελτιώνονται συνέχεια, γιατί έχουμε παρατράγουδα, έχουμε περιπτώσεις που δεν είναι αυτό που εμείς επιθυμούμε και είναι και αυτός ένας τρίτος παράγοντας.
0: Μάλιστα. Έχει καταγγελθεί πολλές φορές από τους ξενοδοχοπαλλήλους για βάναυσα ωράρια και απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Εσείς τι λέτε για αυτή την καταγγελία που κάνουν οι ξενοδοχοπαλλήλοι?
1: Σίγουρα κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες ήταν φυσικά αληθείς. Δεν είναι πάντα η πλειονότητα, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ειδικά τώρα με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, παρότι κάποιοι μπορεί να θέλουν στρατηγήσουν. Στις γενικές γραμμές εφαρμόζεται και τα ωράρια δεν είναι όπως περιγράφονται σε πλαίσιο σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή στις οργανωμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Είναι κάποιο, ο νόμος δηλώνει, έχει κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες αυτές δεν μπορούν να καταστατηθούν με τα σημερινά δεδομένα. Και μπορεί και ο κάθε εργαζόμενος, αν έγινε, να προσφύγει στις αρμόδιες χωρίς υπηρεσίες, να λύσει το πρόβλημά του. Επίσης, επειδή υπάρχουν πολλές προσφερόμενες θέσεις, ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει την επιχείρησή του. Συνήθως, φέτος και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, οι εργαζόμενοι επιλέγουν τις επιχειρήσεις και όχι οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι βάσει νόμου που υπάρχει ψηφιακή

0: Αν κάποιος εργαζόμενος πρέπει να εργαστεί 5-6 μήνες και μετά έχει ένα και μεγάλο κενό απραξίας, πρέπει να έχει μια ενίσχυση, διότι είναι επαγγελματίας. Σταματάει την εργασία, δουλεύει, ζει από αυτό και θα ξαναπανέλθει πάλι του χρόνου. Άρα λοιπόν τον άνθρωπο πρέπει να το στηρίξουμε. Πρέπει να νιώσει οικονομική ασφάλεια, ώστε να μπορεί να παραμείνει στο επάγγελμα ή να είναι ρυθμιστικό για να προσέλθει περισσότεροι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν για μας είναι το πρώτο και δεν είναι μόνο για μας, είναι και οι ενώσεις ξενοδόχων συμφωνούν, φυσικά η Σωματεία Ξενοδοχείων Υπαλλήλων. Είναι ένα άμεσο μέτρο που θα μπορούσε να ενισχύσει τον τουρισμό και την εργασία. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η τουριστική εκπαίδευση. Επειδή υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και μάλιστα για εξειδικευμένες θέσεις και εξειδικευμένη εργασία και στελέχη, πρέπει να γίνει αναβάθμιση των σχολών. Γίνονται κάποιες ενέργειες τα τελευταία, τις παρακολουθούμε. Μέχρι να εφαρμοστούν όλα αυτά που έχουμε πει θέλει χρόνο, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αναβάθμιση στην τουριστική εκπαίδευση. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά για μας.
1: Μάλιστα. Εδώ στην Κρήτη υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να καλυφθούν από την πολιτεία ή ακόμα και από τους ιδιωτικούς φορείς.
0: Όσον αφορά την εκπαίδευση, η σχολή η οποία προσφέρει ξενοδοχειακά στελέχη και είναι εξειδικευμένη είναι η ΑΣΤΕΚ. Είναι μια σχολή που έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν λύνονται με ταχύ τρόπο. Περιμένουμε λοιπόν αυτή τη σχολή να την ενισχύσουν, να την βοηθήσουν. Τα παιδιά ας πούμε έχουν προβλήματα στη διαμονή, δεν έχουν διατροφή, με τη μεταφορά τους έχουν πάρα πολλά προβλήματα, δεν έχουν τον κατάλληλο χώρο. Έχει γίνει πρόσφατα ένα μνημόνιο του Υπουργείου Τουρισμού με το Δήμο να χτιστεί κάποια νέα σχολή, αλλά σίγουρα θα πάει πολλά χρόνια αυτό. Δηλαδή είναι το πρώτο θέμα για μας στην εκπαίδευση, είναι ας πούμε η σχολή της ΑΣΤΕΚ. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και άλλες σχολές που είναι σε χαμηλότερο επίπεδο, όπως είναι τα πρώην ΙΕΚ Τουρισμού, τα οποία είναι πραγματικά καλές σχολές. Και αυτή η σχολή που έχουμε τώρα εδώ στο Ηράκλειο, που ήταν στο πρώην Κοκκίνι, εργάζεται στο ΕΛΜΕΠΑ, υπό πολύ καλές συνθήκες, όμως δεν είναι αυτό που ήταν παλιά η σχολή των τουριστικών επαγγελμάτων όπως του Κοκκίνι. Έχει γίνει λοιπόν έχουν ανακοινώσει η πολιτεία ότι θα κάνει κάποια συνεργασία με ιδιώτες να ξαναλειτουργήσουν αυτές τις σχολές και περιμένουμε όλοι να ξαναδούμε αυτή τη σχολή να λειτουργεί με τα παλιά πρότυπα που ήταν ξενοδοχείο σχολή και πρόσφερε πέρα από τις γνώσεις και την κουλτούρα την ξενοδοχειακή και τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν και τον τρόπο όπως πρέπει να είναι σε ένα ξενοδοχείο από τη σχολή τους.
1: Είπατε προηγουμένως κύριε Σφακιανάκη ότι θα θέλατε να ενισχύονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό με κάτι υποθέτω περισσότερο από ό,τι τους δίνετε σήμερα, μιλάμε για τους χειμερινούς μήνες έτσι, δηλαδή ναι, σήμερα ναι. Παίρνουν επίδομα ανεργίας, αλλά πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι ικανό για να κρατήσει ανθρώπους στη δουλειά, έτσι δεν είναι? Αυτό
0: ναι,
1: εννοείτε?
0: Ναι, παλιότερα το Ταμείο Ανεργίας ήταν 6 μήνες περίπου.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι 3 μήνες. Και πάλι υπό προϋποθέσεις υπάρχουν κάποιες περιορισμοί. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενισχυθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά το πιο άμεσος τρόπος και ο πιο απλός είναι να επεκταθεί το Ταμείο. Όλοι λέμε να επιδοτηθεί η εργασία. Φυσικά το θέλουμε όλοι αυτό και να γίνει και επέκταση σεζόν, να μπορούν να προσφέρουν περισσότερη εργασία. Όμως αυτά αργούν. Και όσο αργούν, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να επιζήσουν και πρέπει να στηρίξουν και το επάγγελμα. Άρα λοιπόν, εμείς επιμένουμε σε αυτό. Είναι πραγματικά υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορούμε να πούμε, αλλά αυτό για μας είναι το πρωταρχικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, και κλείνοντας την συνέντευξή μας αυτή, θα ήθελα έτσι να μου κάνετε συμπερασματικά ένα σχόλιο για το μέλλον από εδώ και πέρα του ξενοδοχειακού τουρισμού. Πώς τον βλέπετε να προχωράει?
0: Εννοείται για τη φετινή σεζόν?
1: Και τη φετινή σεζόν και γενικά αν θέλετε.
0: Ωραία. Λοιπόν, η φετινή σεζόν τώρα, από τη στιγμή που περάσαμε τώρα τον Αύγουστο, ο μήνας Σεπτέμβριος είπαμε θα έχει πολύ ψηλές ποιότητες και ο Οκτώβριος θα έχει πάρα πολύ ικανοποιητικές για την εποχή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα πιο δύσκολα εφόσον όλα είναι ομαλά, έχουν περάσει. Και θεωρούμε ότι θα κλείσουμε μια θετική

0: σεζόν, παρότι υπάρχει αυτή τη στέρηση σε έσοδα σε όλους τους τομείς, γιατί υπάρχει λιγότερη κατανάλωση από τους επισκέπτες μας. Αυτή η οικονομική κρίση, από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί, άρα θα συνεχίζει να επηρεάζει και τον τουρισμό. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες χρονιές να είναι στο ίδιο μοτίβο, το οποίο δηλαδή πρέπει να είμαστε επιφυλακοί, πρέπει να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Είναι θετικό ότι η Ελλάδα και η Κρήτη είναι από τις πρώτες προτιμήσεις των τουριστών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στηρίζεται ο τουρισμός. Ανεξαρτήτως λοιπόν των προβλημάτων, εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε όπως πάντα στα προβλήματα και να ολοκληρώνουμε επιτυχημένες χρονιές, γιατί αυτό στηρίζει όχι μόνο τις δικές μας επιχειρήσεις, αλλά και όλη την οικονομία του τόπου μας.
1: Κύριε Σφακιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την περιγραφή της εικόνας που μας δώσατε τη σημερινή στον τουρισμό. Ελπίζω τα πράγματα που ζητάτε και τα οποία είναι τα στραβά, να το πούμε, γιατί πάντα υπάρχει σε μια εργασία και το στραβό, υπάρχει και το ίσιο βέβαια, τα στραβά να διορθωθούν και τα πράγματα να γίνουν, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ακόμα καλύτερα στον τουρισμό. Να είστε καλά και στον ξενοδοχειακό τομέα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σφακιανάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ηρακλείου, και βεβαίως αυτά που είπε είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα επεσήμενε με σαφήνεια ποια είναι εκείνα που πρέπει να διορθωθούν στον τουριστικό παύλα ξενοδοχειακό τομέα. Ο ξενοδοχειακός τομέας νομίζω ότι είναι και εκείνος ο οποίος καταλαμβάνει το περισσότερο μέρος της πίτας αυτής που λέγεται ελληνικός τουρισμός, και όταν μάλιστα είναι νομίζω και ταυτισμένος με το, όταν λέμε με τον όρο τουρισμός, όταν λέμε τουρισμός το μυαλό μας πάει σε ξενοδοχείο, και υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις που περιέγραψε με τα εργασιακά. Υπάρχουν και προκλήσεις διεθνείς όμως, όπως είπε και πολύ σωστά ο κύριος Σφακιανάκης. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις δημιουργούν ανακλαστικά τα ξενοδοχεία, και τα οποία λειτουργία ξενοδοχείου, η κάθε λειτουργία ξενοδοχείου προσωποποιείται στο πρόσωπο του διευθυντή της. Και πρέπει λοιπόν οι διευθυντές ξενοδοχείων να αναπτύξουν ανακλαστικά για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και τις προκλήσεις.

Αύριο ξεκινάει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς. Επίσης ξεκινάει και το εκκλησιαστικό έτος για τους ιεράρχες και τους ιερωμένους, για τις εκκλησίες γενικότερα. Διαβάζω λοιπόν εδώ στην ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε μήνυμα για την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι όπως είπαμε η έναρξη και του εκκλησιαστικού έτους, και αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η πολυδιάστατη σύγχρονη οικολογική κρίση είναι κρίση της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του». Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Από το έτος 1989 το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον. Στο μήνυμά του αυτό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάνει έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, για ενίσχυση οικολογικής ευθύνης και για διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε σήμερα στο νέο εκκλησιαστικό έτος, τιμώντας και γιορτάζοντας με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά άσματα κατά την έναρξή του την ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι ξεκινάει το μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, την αυριανή ημέρα, όπως είπαμε, με την οποία ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος, αλλά και το σχολικό έτος. Αλλά για το σχολιάρχη του σχολικού έτους θα έχουμε αύριο ένα σχετικό θέμα στην εκπομπή μας. Προς το παρόν θα κάνουμε, εννοώ, το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς, έτσι, γιατί για τα παιδιά είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν όμως να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας έχω πει ήδη από την αρχή της εκπομπής, η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, απευθυνόμενη και στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ερώτηση που έχει να κάνει με την ασφάλεια στην αγορά του Ηρακλείου. Η ερώτηση κατέθηκε με αφορμή την πρόσφατη είδηση ότι ανιχνεύθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κάποιων αερίων γέλιου, όπως λέγονται, σε εργαστήριο εδώ, εργαστήριο τώρα μάλλον εντός εισαγωγικών εδώ στο Ηράκλειο, και επαναλαμβάνω, αυτό έχει θορυβήσει τους ανθρώπους κυρίως του επισιτισμού, και όσοι έχουν μαγαζιά που δουλεύουν είτε μέρα είτε η νύχτα, κατά κάποιο τρόπο έχουν θορυβηθεί, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μέτρα για να τους προστατεύσουν. Αυτό τουλάχιστον τονίζει στην ερώτησή της η κυρία Αντωνακάκη. Όμως, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, η κυρία Αντωνακάκη είναι σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Αντωνακάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Να είστε καλά και καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Επίσης, κυρία Αντωνακάκη, λέτε στην επιστολή σας, κυρία Αντωνακάκη, ότι η ασφάλεια της αγοράς δεν είναι αίσθημα. Τι ακριβώς εννοείτε?
1: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό που θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι για να νιώθει κάποιος ασφαλής γενικότερα, είτε στο κέντρο είτε περιφερειακά του κέντρου, που υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, αλλά και οι ανθρώποι όλοι που μας επισκέπτονται, θα πρέπει να έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας, διότι βλέπουμε καθημερινά και ακούμε πάρα πολλά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν, όχι μόνο με τα συγκεκριμένα που αναφέρατε, που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, αλλά και γενικότερα με την επικίνδυνοτητα που υπάρχει και η παραβατικότητα που βλέπουμε στους δρόμους τα βράδια, κυρίως μετά τις μεταμεσονύχτες ώρες, αλλά και στα πάρκα, αλλά και κάποιες ώρες τις ημέρες όπου παλιότερα δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Αυτό μας έχει πάρα πολύ ανησυχήσει και θορυβήσει. Πρόσφατα ακούσαμε και κάποια περιστατικά και είδαμε και με τα μάτια μας μάλιστα να είναι μέσα στο πάρκο αλλοδαποί, οι οποίοι οι άνθρωποι εξαρτημένοι να δημιουργούν επεισόδια και να λώνουν μεταξύ τους.
0: Σε ποιο πάρκο εννοείται, σε ποιο πάρκο, κυρία Αντωνακάκη?
1: Γενικότερα στα πάρκα καταγράφονται, και στο Καπετανάκιο και στο Θεοτοκόπουλο και γενικότερα, και να πετάνε χμηρά αντικείμενα εκεί την ώρα που οι άνθρωποι τρώνε ή που κάθεται και πίνουν τον καφέ τους, και όχι μόνο να κινδυνεύουν και οι ίδιοι μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έρχονται αστυνομία, ασθενοφόρα και διάφορα άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν καθημερινά μια αναστάτωση.
0: Βέβαια, και μια ανασφάλεια.
1: Θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο το βίωσα πρόσφατα στην επιχείρησή μου δίπλα, σε εστιατόριο γνωστό της πόλης. Καθόταν άνθρωποι και τρώγανε και μέσα και ντόπιοι, και πεταχτήκανε δύο αλλοδαποί Νιγηριανοί, που πεταχτήκανε κάποια αντικείμενα μεταξύ τους και μπήκαν μέσα στο χώρο του εστιατορίου, χτυπήσαν την κοπέλα στο πόδι της. Δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε διότι φύγανε αμέσως, παραλίγο να γίνει συμπλοκή και με τον εργαζόμενο. Δηλαδή αυτά, καταλαβαίνετε πόσο πολύ εμάς μας φέρνουν.
0: Γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό το περιστατικό που μας περιγράφετε, κυρία Αντωνακάκη? Θέλανε να πάρουν φαγητό, θέλανε να κλέψουν χρήματα, γιατί έγινε?
1: Όχι.
0: Μαλώνανε μεταξύ τους και έφτασε ο καυγάς μέχρι το μαγαζί δηλαδή.
1: Για κάποιες ουσίες από ό,τι αποδείχθηκε των υστέρων, όπου εκεί πέρα υπήρχε μια συναλλαγή, να το πω έτσι, αυτό διαπιστώθηκε τουλάχιστον από την πλευρά της αστυνομίας. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία δεν είναι ότι δεν κάνει τη δουλειά της, ή ότι δεν επισκέπτεται τα πάρκα, ή ότι έχουμε παράπονο με την παρέμβαση της αστυνομίας. Το θέμα είναι ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί είτε στο Μέγαρο βρίσκονται, είτε σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις, να το πω έτσι, μέχρι να έρθουν στο κέντρο και έχουν φύγει, αλλά η αναστάτωση έχει προκληθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει η πιο άμεση παρέμβαση, ή θα πρέπει η δημοτική αστυνομία, μπορεί να μην έχει εκτελεστικό ρόλο, αλλά από την πλευρά που ο Δήμος έχει να κάνει και με τους ανθρώπους τους εξαρτημένους, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες, υπάρχουν και δομές, υπάρχει και η δημοτική αστυνομία, η οποία μπορεί, εκτός από το να γράφει και να είναι καθημερινά γύρω-γύρω στην πόλη, να ειδοποιεί ή να προλαμβάνει με κάποιο τρόπο αυτά τα περιστατικά, τουλάχιστον για να νιώσουν όλοι οι άνθρωποι ασφαλείς που κατεβαίνουν στο κέντρο. Ή γενικότερα, εκτός κέντρου. Αυτή είναι η ένσταση που έχουμε εμείς. Ότι γιατί δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι υποστηρικτικά, εφόσον δουλεύουν για λογαριασμό τους της δημοτικής αστυνομίας, να μπορούν να έχουν ένα ρόλο πιο εκτελεστικό. Δεν λέω ούτε να κάνουν προσαγωγές ούτε να κάνουν κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον να προλαμβάνουν να βρίσκονται κοντά.
0: Φοβάστε δηλαδή μήπως κάποτε ο πολίτης θα φοβάται να κατέβει στο κέντρο. Αυτό...
1: Μα ήδη έχει συμβεί αυτό, κύριε Αγγελάκη. Ακούμε πάρα πολύ κόσμο να λέει ότι το βράδυ δεν θέλει να κυκλοφορεί. Καταρχήν υπάρχει λυπής φωτισμός. Ο φωτισμός που υπάρχει στην πόλη δεν είναι αυτός που πρέπει. Εγώ χθες
0: καλά, αυτό είναι παθομολογούμενο. Ναι, για συνεχίστε.
1: Έβλεπα στα στενά της πόλης μας και εντός των τειχών και εκτός των τειχών να είναι σκοτάδια. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτό.
0: Ναι, το Ηράκλειο το έχει βγάλει το όνομα. Εξάλλου μια σκοτεινή πόλη. Αυτό το έχει βγάλει το όνομα προπολού.
1: Δεν φτάνει που είναι μια πόλη η οποία έχει η νύχτα, δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει διασκέδαση, δεν υπάρχει τίποτα. Κάθε μέρα όσο πάει τα πράγματα είναι και χειρότερα. Το οποίο αυτό είναι μια κυκλική οικονομία, τα οποία θα επιβαρύνει πάρα πολύ και θα δείτε ότι αργότερα αυτό το πράγμα θα φανεί και στο χειμώνα μέσα θα φανεί. Mm-hmm. Υπάρχει και σκοτεινή πόλη. Είναι μια πόλη δηλαδή, που φαντάζομαι λίγα λόγια.
0: Κυρία Αντωνακάκη, σε όλα αυτά λοιπόν που περιγράφετε, ποια νομίζετε, ποια είναι τα μέτρα εκείνα που πρέπει να ληφθούν για να μην αντιμετωπίζετε αυτό το, να μην αντιμετωπίζει
1: πρώτα
0: όλη η πόλη αυτά τα θέματα.
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο Δήμος να δείξει την κοινωνική ευαισθησία και να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο όλους αυτούς τους ανθρώπους τους εξαρτημένους που έχουν βρεθεί σε αυτό το αδιέξοδο. Δεν είναι λύση να πηγαίνουμε να τους παίρνει η αστυνομία και να μετά από μία ώρα να είναι πάλι δίπλα μας. Να βρει έναν τρόπο να τους περιθωριοποιήσει, να τους βάλει σε δομές, να τους βάλει κάπου όπου εκεί υπάρχουν, δεν ξέρω πώς λέγονται όλες αυτές οι δομές, του Δήμου, το Κιαθεά, το όλα αυτά που έχουν, άνθρωποι είναι άρρωστοι, έχουν ανάγκη, άρρωστοι, το λέω, καταλαβαίνετε με ποια έννοια, της εξάρτησης. Πρέπει να βοηθηθούν, πρέπει να φύγουν μέσα από αυτούς τους χώρους που εκεί βρίσκουν τρόπο και κάνουν αυτά που κάνουν. Ακόμα και στις τουαλέτες που είδε Πανάλ πρόσφατα έβαλε μέσα στο πάρκο και εκεί κλειστήκανε, μπαίνανε μέσα, κάνανε χρήση. Δηλαδή δεν είναι αυτά φαινόμενα που βλέπουμε στις μέρες μας.
0: Οπότε, άρα, λοιπόν, ναι, άρα...
1: να βρουν έναν τρόπο να προλαμβάνουν όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα περιστατικά.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένετε τώρα την απάντηση από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Να δείτε εάν μπορεί κάτι να γίνει.
1: Και επίσης ένα πολύ καλό μέτρο που θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει πάρα πολύ είναι να, δεν ξέρω αν αυτή η φύλαξη είναι ιδιωτική, αν είναι μια φύλαξη από κάποιους ανθρώπους που ήδη έχουν προσληφθεί στο Δήμο, να είναι σε κάποια σημεία της πόλης να προστατεύουν όχι περιφρουρούν, πώς να την πω τη λέξη, να είναι δίπλα μας ανά πάση στιγμή.
0: Μπορούν να εποπτεύουν εν πάση περιπτώσει και
1: ένα είδος εποπτείας.
0: Ναι, ναι. Και όταν δούνε κάτι να μπορούν να καλούνται τις αρμόδιες αρχές.
1: Και έτσι ακριβώς. Και μετά η αστυνομία ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Πάρα πολύ καλά, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα σας απαντήσει και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί από ό,τι είδα απευθύνεστε και στους δύο.
1: Βλέπουμε ότι ήδη οι επιχειρηματίες είναι στα κάγκελα και ήδη έχουν εξαγριωθεί και φοβούνται πάρα πολύ ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάποιο επεισόδιο πολύ πιο σοβαρό και θα ακούσουμε να έχει μαχαιρωθεί κάποιος με κάποιον, είτε παραβατικό είτε δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτός. Νομίζω ότι θα πρέπει άμεσα να βρούμε τη λύση ή άμεσα να δούμε με ποιο τρόπο θα το πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Άρα είναι και προληπτική η κίνησή σας να καταθέσετε την ερώτηση για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα.
1: Πλέον δεν θα έλεγα προληπτική, γιατί προληπτική ήταν το προηγούμενο διάστημα που είχα ενημερώσει τον Δήμαρχο σε μία από τις συναντήσεις μας. Τώρα πλέον πρέπει
0: Είχατε κάνει και κατηδίαν ενημέρωση.
1: Βεβαίως, γιατί είχα πει ότι συμβαίνουν πάρα πολλά προβλήματα τέτοιου είδους και ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει άμεσα να υπάρχει πρόληψη και παρέμβαση, αλλά δεν έχει γίνει κάτι επί της ουσίας.
0: Με την ευκαιρία που συζητάμε, κυρία Αντωνακάκη, και εφόσον βέβαια είστε και δημοτική σύμβουλος ασφαλώς του Ηρακλείου, ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το μεγάλο θέμα της καθαριότητας. Εσείς που ζείτε εκεί μέσα στο κέντρο, τελικά είστε ικανοποιημένοι με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα? Πώς εξελίσσετε το πράγμα?
1: Να σας πω, σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο διάστημα που ήταν τα σκουπίδια παντού και σε όλα τα σημεία της πόλης. Βλέπουμε ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι μπορούν. Πάλι παραμένουν βέβαια αρκετά σκουπίδια περιφερειακά. Τουλάχιστον χθες σε διάφορες γειτονιές που έτυχε να περάσω ήταν οι κάδοι ξεχυλισμένοι και υπήρχαν σκουπίδια παντού. Πιστεύω ότι θέλουν ένα διάστημα εύλογο για να φανεί ακόμα περισσότερο. Θα το δούμε. Αν δούμε ότι με αυτά τα χρήματα που καθημερινά πληρώνουμε όλοι από την τσέπη μας δεν έχουμε τα αποτελέσματα αναμενόμενα, εννοείται ότι θα υπάρχει και αντίδραση και θα το ξαναδούμε το θέμα πιο σοβαρά, γιατί το βασικότερο όλο είναι η υγεία μας και πώς θα είναι καθαρή η πόλη μας.
0: Και όσον αφορά και το θέμα του φωτισμού που θίγεται και σε αυτή σας την ερώτηση, έχετε τίποτα νεότερο από το Δήμο, εάν πρόκειται να κάνει κάτι?
1: Αυτό είναι θέμα της τεχνικής υπηρεσίας. Έχουν καταγραφεί πολλά παράπονα από πολίτες για το θέμα του φωτισμού. Δεν ξέρω αν το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματίσει, τώρα που κάνουν και κάποιες παρεμβάσεις και στους δρόμους, αλλά και γενικότερα, αν αυτό έχει να κάνει με τα έργα που γίνονται, που δεν πιστεύω, γιατί είναι τελείως διαφορετική η φωταγώγηση σε πολλά τα υπόλοιπα. Όμως σήμερα που θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα δούμε τι απάντηση θα πάρουμε και αναλόγως θα πράξουμε.
0: Κυρία Ντονακάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή μας την επικοινωνία. Ελπίζω αυτά που ζητάτε να γίνουν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά,
0: καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Ήταν η δημοτική σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Συζητήσαμε το θέμα της ερώτησης που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα πότε θα συζητηθεί αυτή η ερώτηση δεν το ξέρουμε, μάλλον ίσως την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το θέμα της ασφάλειας στην αγορά του Ηρακλείου, με αυτά τα νυχτερινά επεισόδια που συμβαίνουν και τα οποία έχουν θορυβήσει, όπως είπε, τους επιχειρηματίες που έχουν καταστήματα στο κέντρο κυρίως του Ηρακλείου, αλλά και αλλού. Τέτοια περιστατικά δεν συμβαίνουν μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου, συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της, του Ηρακλείου. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Η νυχτερινή ασφάλεια είναι σοβαρό θέμα. Πρέπει να κατεβαίνει κανείς για τη διασκέδασή του, για τη βόλτα του, για την αναψυχή του, χωρίς να σκέφτεται ότι θα του την πέσουν, εντός εισαγωγικών η έκφραση που χρησιμοποιούμε στην αργό, κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν είτε τον εθισμό τους, είτε την επιθετική τους συμπεριφορά.

Σήμερα τελειώνουν οι εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, αλλά ξεκινούν οι εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα θέμα που είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Συνομιλήσαμε εδώ με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, τον κύριο Κανακαράκη. Είπε ότι αυτές είναι καλό βήμα, αυτές οι εκπτώσεις, συγκεκριμένα ήδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ. Δεν αρκεί όμως, όπως είπε, εκείνο το μέτρο, πρέπει αυτό μόνο το μέτρο, πρέπει να τονωθεί και ο μισθός, γενικά η αγοραστική, με διάφορα άλλα μέτρα, να τονωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και των πολιτών. Βέβαια, από τότε που μιλήσαμε μέχρι τώρα που τα ξαναλέμε, άλλοι 600 κωδικοί μπήκαν σε αυτά τα προϊόντα τα οποία θα πέσει η τιμή τους. Έχουμε τώρα 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το μέτρο θα ισχύσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρουμε εάν θα συνεχιστεί. Αυτό θα μας το πει η κυβέρνηση στη συνέχεια, αν θα έρθει και πάλι σε συμφωνία με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα, σε δεύτερη φάση, γιατί δεν ξέρουμε εάν και ποια είναι εκείνα τα οποία θα αντιδράσουν θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τους βιομηχάνους, για να έχουμε αυτή την έκπτωση στα προϊόντα. Οι μειώσεις, λέει εδώ η σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα των νέων, τανέα.gr, οι μειώσεις αφορούν βασικά αγαθά όπως αλεύρι, γάλα, κρεατικά, σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη. Σημειώστε το σχολικά είδη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα που θα αρχίσουν τα σχολεία θα έχουμε μεγάλη κίνηση στα σχολικά είδη και δεν είναι και τόσο οικονομικά όλα τα σχολικά είδη. Τώρα θα γίνουν μάλλον οικονομικά περισσότερα από αυτά τα σχολικά είδη. Οι τιμές θα είναι μειωμένες από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών, με νέους κωδικούς να προστίθενται συνεχώς, λέει η δημοσίευση. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850, με μεσοσταθμική μείωση τιμής 9%. Στα κρέατα περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί, με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο 7,5% χαμηλότερες, εκτός από το αρνί. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν με περισσότερους από 350 κωδικούς και μειώσεις άνω του 7%, ενώ στα σχολικά ήδη υπάρχουν περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Μαρκόπουλος τόνισε ότι δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί ένα πρόβλημα, επισημένοντας ότι έχουν ληφθεί ήδη μέτρα και πως αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο αυτή η κρίση εκτείνεται. Παράλληλα, εκπρόσωποι των καταναλωτών σημειώνουν ότι οι μειώσεις αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς και όχι όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Δεν είναι ότι τα μακαρόνια θα μειωθούν 7%. Η συγκεκριμένη κωδική, το νούμερο 6, το νούμερο 10, όποιο έχει βάλει ο προμηθευτής, εξήγησε ο οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Παναγιώτης Καλοφόνος. Ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, Παναγιώτης Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας, επισημένοντας ότι το μόνο αρνητικό που εντοπίζω είναι ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή για να δει ο καταναλωτής. Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ και θα εντοπίζονται εύκολα και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αυτές λοιπόν είναι οι πληροφορίες για τις εκπτώσεις που θα ισχύσουν σήμερα σε βασικά αγαθά στα σούπερ μάρκετ, συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών.

Να δούμε τώρα και τι λεφτά θα έρθουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Διαβάζω από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Ξεκινούν από σήμερα οι πληρωμές της εβδομάδας στο χρηματικό ποσό των 88,9 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πάνω από 116.000 δικαιούχων από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Στο πλαίσιο βέβαια των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, στις 31 Αυγούστου, δηλαδή σήμερα, θα καταβληθούν περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων τα ΙΤΕΚΟ. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11,5 εκατομμύρια ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών. Από 31 του μήνα, από σήμερα δηλαδή έως και την Παρασκευή, θα καταβληθούν 17 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Και από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 28 εκατομμύρια ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, 2 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19 εκατομμύρια ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Και με τα μάλλον καλά αυτά νέα θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να... Α, η Αγάπη σήμερα είναι σε άδεια, ε! Α, μάλιστα. Οπότε συνεχίζει το πρόγραμμά του το Πολίτικα στη συνέχεια. Σήμερα και αύριο η Αγάπη Πεχινάκη θα είναι σε ολιγοήμερη άδεια, θα την ξανακούσουμε την Τετάρτη. Θα είναι πάλι εδώ η Αγάπη, καλώς να ορίσει. Εμείς σήμερα από την εκπομπή «Όμορφη μέρα» είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων του Νομού Ηρακλείου, του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, και είδαμε την σημερινή εικόνα του τουρισμού μέσα βέβαια από τον ξενοδοχειακό τομέα. Συνομιλήσαμε και με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Ηρακλείου, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών και για τα ενετικά τύχη, τη μοναδικότητά τους και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή, και νομίζω ότι οφείλουμε να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή. Συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία και την καθημερινότητα της πόλης. Και συνομιλήσαμε και με την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, τη Δημοτική Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, για την ερώτηση που έχει καταθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ασφάλεια στην αγορά του Ηρακλείου. Εμείς εδώ κάπου λοιπόν πρέπει να σας αφήσουμε. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα, ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες, και μια όμορφη εβδομάδα βεβαίως, και όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα, υπέγραψε σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Μείωση από σήμερα σε πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στηρίζουμε το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τονίζει ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ρυθμούς έντονης πολιτικής κινητικότητας η Κρήτη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε το νησί για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την τραγωδία με την 11χρονη από την Πολωνία, η οποία έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. 4 περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, για τα οποία υπήρξαν 5 συλλήψεις. Σε fake news αναφέρεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του. Όπως υποστηρίζει, σκηνές από τη Θέουτα παρουσιάζονται ως σκηνές από την Κρήτη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο. Φίδη που παρέσυρε τη ΣΥΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε ιστορικά επίπεδα έφτασε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι έχουν διατεθεί συνολικά 7.658 κάρτες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για το σύλλογο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Now Politica 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ μαζί παρέα για να δούμε όλη την επικαιρότητα και να σας μεταδώσουμε την είδηση και την πληροφορία που μπορεί να χρειαστείτε. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκη. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως συνηθίζω εγώ να λέω. Φτάνουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε κάπου εδώ μία ακόμη εργάσιμη εβδομάδα. Για εμάς που εργαζόμαστε πενθήμερο, το Σαββατοκύριακο βρίσκεται πρώτων πυλών, οπότε θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε μπαταρίες, να αναζωογονηθούμε και να επιστρέψουμε και πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, ελπίζω να είχατε ένα ευχάριστο έτσι πρωινό ξύπνημα και με τον ίδιο ευχάριστο τρόπο να συνεχιστεί η ημέρα σας, χωρίς αναποδιές, χωρίς εμπόδια, χωρίς απρόπτα. Να ρίξουμε μια ματιά στο εορτολόγιο, να δω που θα στείλω ευχές. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο. Δυσκολάκι να υπάρχει κάποιος εκεί έξω που να λέγεται Εζεκίας. Δάμων μπορεί, μπορεί. Πότε δεν ξέρεις. Όπως και να έχει, εγώ στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Στέλνω βεβαίως ακόμη περισσότερες ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 28η Αυγούστου είναι η Εθνική Μέρα Παπηγιών, λέει, στις ΗΠΑ, η Εθνική Μέρα Κερασόπιτας, πάλι στις ΗΠΑ, και η Μέρα των Παππούδων στο Μεξικό. Και στη στήλη του σαν σήμερα, όπου το 1826 σαν σήμερα έχουμε την μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 και σαν σήμερα ο Κάλεμπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brands Drink σε Pepsi Cola. Το 1904 και σαν σήμερα ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Το 1963 και σαν σήμερα, κατά την αδιάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Το 1995 και σαν σήμερα ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016 και σαν σήμερα τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία.

Και θα ολοκληρώσω την αστήλη του σαν σήμερα, λέγοντας πως σαν σήμερα το 1991 έφυγε από την ζωή ο Αλέκος Σακελάριος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, αλλά και δημοσιογράφος. Περνάμε κλασικά και στον καιρό. Καμίνει και σήμερα η χώρα με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Η αλήθεια είναι πως η ζέστη καλά κρατεί, έτσι. Ζέστη ασυνήθιστη νομίζω για την περίοδο που διανύουμε. Συνήθως έτσι στα τέλη του Αυγούστου ο καιρός είναι αρκετά πιο δροσερός. Οι άνεμοι θα πνέουν λέει από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και σήμερα Παρασκευή με μικρή περαιτέρω άνοδο στα ηπειρωτικά όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και στα δυτικά, συγγνώμη, τοπικά, τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε αναμένεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι ανατολική, νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

τη Μακεδονία και τη Θράκη, σχεδόν έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιά στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 και τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

θα περάσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα στο politica.gr. Θα μπούμε στο site μας, να μπαίνετε κι εσείς 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο, έτσι. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε κι εμείς αμέσως τώρα. Θα μπούμε στο politica.gr και θα μοιραστούμε με όλους εσάς κάποιες από τις ειδήσεις του. Κάποιες από τις ειδήσεις του, έτσι. Γιατί ακόμη περισσότερες μπορείτε, όπως είπα, να διαβάσετε εσείς εάν το επισκεφτείτε. Συν τη άλλη, μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά, να ακούσετε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινάω αρχικά με τίτλους ειδήσεων και στην συνέχεια σας μεταφέρω ουσιαστικά την είδηση λίγο πιο αναλυτικά μέσα από κάποια άρθρα που θα επιλέξω. Επίθεση σε εργαζόμενο πλυντηρίου αυτοκινήτων στην Αμουδάρα. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Ηράκλειο, τρόμος για 12χρονο αγόρι που δέχτηκε την επίθεση σκύλου. Συνελήφθη 28χρονη. Όφη γράφει ιστορία, αποθέωση για την αποστολή από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Μήνυση της περιφέρειας μετά την απάτη Μαμούθ 150.000 ευρώ. Νέα προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στον ΒΟΑΚ λόγω ανατινάξεων. Στα Χανιά ο Έκτορας έσωσε 72χρονη από τους απατεώνες που παρίσταναν τους τεχνικούς της ΔΕΗ. Τραγωδία στη Βέρεια, νεκρή ανασύρθηκε 18χρονη που βούτυξε στα νερά του καταράκτη Δερματά.

ανακαινίζω ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε η πλατφόρμα, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στη Βουλή η σεισμόπληκτη της Κρήτης για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής. Κόκκινο συναγερμό σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι, ζέστη και ξηρασία διαμορφώνουν εκρηκτικό κοκτέιλ για πυρκαγιές. Θετικό αποτύπωμα για το Ηράκλειο από την κρουαζιέρα παρά τα προβλήματα του πολέμου.

0: Ρέθυμνο, σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Ατσιπόπουλο. 50χρονος έπεσε από μεγάλο ύψος. Ηράκλειο, νεκρός άστεγος που ζούσε μέσα στο αυτοκίνητό του στην Αγία Τριάδα. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ. Με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιά. Περάστε από το κατάστημα στην οδό 1821 αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο VNY Store. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Premium ποιότητα και πραγματικά, πραγματικά όμως ασυναγώνιστες τιμές. Αν κάνετε μία βόλτα θα μπορείτε όλοι εσείς να ανακαλύψετε αυτά τα πραγματικά υπέροχα γυαλιά ηλίου, αλλά και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που μόλις αναφέραμε, και τα αραβικά αρώματα αλλά και τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς, μονάχα στο VNY Store στη 1821. Λοιπόν, βάζουμε κάπου εδώ μία ανωτελεία, περνάμε σε μία πρώτη διακοπή και επιστρέφουμε.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα πολίτικα 89,8 και την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε τώρα λοιπόν στο πολίτικα.gr και όπως σας είπα και λίγο πριν, να βλέπουμε έτσι παρέα λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του. Σοβαρές διαστάσεις από ό,τι φαίνεται πήρε καυγάς σε πλυντήριο αυτοκινήτων στο Δήμο Μαλεβιζίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 40χρονος Αλλοδαπός διαπληκτίστηκε εχθές το βράδυ με 51χρονο επίσης Αλλοδαπό, εργαζόμενο του πλυντηρίου. Γρήγορα τα αίματα άναψαν και ο 40χρονος επέστρεψε στο πλυντήριο με έναν ακόμη άνδρα και φέρεται να προκάλεσαν ζημιές στην επιχείρηση και να επιτέθηκαν στον 51χρονο που μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο. Ο 40χρονος συνελήφθη, ενώ ο δεύτερος άνδρας αναζητείται. Κατά γνώστων για την απάτη σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, περίπου 150.000 ευρώ αναμένεται να καταθέσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκεκριμένα, υπάλληλος της Περιφέρειας χρειάστηκε να προχωρήσει σε συναλλαγή, αλλά οδηγήθηκε σε ιστοσελίδα κλόνο της τράπεζας. Η ιστοσελίδα είχε δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έτσι υπεκλάπησαν οι κωδικοί πρόσβασης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι δράστες προχώρησαν σε 58 συναλλαγές ύψους έως 3.000 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημία. Η υπάλληλος πραγματοποίησε την συναλλαγή όπως έγινε γνωστό, αντικαταστάθηκε, ωστόσο όπως τόνισε η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μέρη Λιονή, η περιφέρεια θα στηρίξει την εργαζόμενη.

Όμως, για να αλλάξουμε θέμα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 12χρονο αγόρι στο Ηράκλειο μετά από επίθεση σκύλου που δέχθηκε εχθές Πέμπτη στα Καμίνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 28χρονη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της όταν υπό άγνωστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής της και επιτέθηκε στο 12χρονο αγόρι. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, ενώ η μητέρα του 12χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος της 28χρονης, η οποία και συνελήφθη.

διακοπή κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή στον ΑΒΟΑΚ, στο τμήμα Νέα Πολύ Άγιος Νικόλαος, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνει τους οδηγούς ότι η ολιγόλεπτη διακοπή θα γίνει για λόγους ασφαλείας κατά την αδιάρκεια ελεγχόμενης ανατίναξης στην περιοχή του έργου. Η ανακοίνωση του αναδόχου είναι η εξής. Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου, κατά το διάστημα 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου, 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης, στις χιλιομετρικές θέσεις 180 και 500 και 181 και 900, επί της οδού Χανίων Σιτίας, ΒΟΑΚ, για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Πάμε τώρα στα Χανιά, όπου εκεί ένας σκύλος, ο Έκτορας, δεν προκάλεσε ζημιά ούτε τραυματισμό. Ίσα ίσα, από ό,τι φαίνεται, έσωσε την 72χρονη ιδιοκτήτριά του από μία περιπέτεια. Τέλος καλό, όλα καλά για μία 72χρονη γυναίκα σε προάστιο των Χανίων, η οποία λίγο έλειψε να πέσει θύμα μιας ακόμη τηλεφωνικής απάτης από αυτές που το τελευταίο διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή τη φορά όμως οι απατεώνες υπολόγισαν χωρίς έναν απρόσμενο φύλακα. Τον γιγαντόσωμο Έκτορα, το σκύλο της διπλανής αυλής, δεν ήταν της συγκεκριμένης γυναίκας ο σκύλος, που από ό,τι φαίνεται αποδείχθηκε ο άνθρωπος ασφαλείας της ηλικιωμένης και ουσιαστικά της έσωσε την περιουσία. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από 3 ημέρες. Οι επιτίδη τηλεφώνησαν στην 72χρονη και χρησιμοποιώντας την γνωστή πλέον μέθοδο του τηλεφωνήματος, έτσι, παρουσιάστηκαν ως τεχνική της ΔΕΗ. Με ιδιαίτερα πιστικό τρόπο, όπως η ίδια είπε αργότερα στον γείτονά της, κατάφερε να την πείσουν ότι έπρεπε να βγάλει από το σπίτι της κοσμήματα και 12 χρυσές λίρες, προκειμένου, όπως της είπα, να γίνει κάποιος έλεγχος. Η γυναίκα, χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, έβγαλε τα πολύτιμα αντικείμενα στην αυλή και τα τοποθέτησε μέσα σε ένα καλάθι. Στη συνέχεια κάθισε στο μικρό μπαλκόνι του σπιτιού της και περίμενε τους δίθεν τεχνικούς. Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν δύο άνδρες. Ο ένας επιχείρησε να μπει στην αυλή και να αρπάξει το καλάθι. Δεν πρόλαβε όμως, μιας που ο Έκτορας που βρισκόταν στη διπλανή αυλή πέρασε την μικρή μάντρα και όρμησε πάνω στον άνδρα, αρπάζοντάς τον από το πόδι. Ο επίδοξος κλέφτης πανικοβλήθηκε και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας την προσπάθεια να αρπάξει τα κοσμήματα και τις χρυσές λίρες. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου περιέγραψε στο politica.gr τις στιγμές που ακολούθησαν. Όπως είπε αρχικά, δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απατεώνες. Στην αρχή νόμισα ότι ήταν συγγενής της κυρίας Γεωργίας και τρόμαξα πως ο Έκτορας θα μπορούσε να είχε προκαλέσει μεγάλη ζημιά στον άνθρωπο. Πού να ήξερα ότι ήταν απατεώνες. Μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, μπήκε στην αυλή, έπιασε τον σκύλο και τον κράτησε. Τότε βγήκε η γειτόνισσα και μου είπε πως οι δύο άνδρες ήταν από την ΔΕΗ. Όταν είδα το καλάθι με τα χρήματα και τα κοσμήματα, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ο ίδιος πήρε το καλάθι και το επέστρεψε στην ηλικιωμένη γυναίκα, εξηγώντας της ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο μιας γνωστής μορφής απάτης που είχε καταγραφεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Η 72χρονη ζει μόνη της τα τελευταία δύο χρόνια, περνά αρκετό χρόνο στον όμορφο κήπο του σπιτιού της και συχνά έχει παρέα τον γιγαντόσωμο Έκτορα και τη σύζυγο του γείτονα. Η τρομάρα της ωστόσο ήταν μεγάλη. Όπως είπε στο γείτονά της μετά το περιστατικό, ήταν πολύ πιστικοί οι άνθρωποι που μου τηλεφώνησαν. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη παγίδα των συγκεκριμένων απατών. Οι δράστες δεν εμφανίζονται πλέον ως πρόχειροι απατεώνες, δημιουργούν ένα ολόκληρο σενάριο, χρησιμοποιούν πραγματικές υπηρεσίες και ιδιότητες και προσπαθούν να κάνουν το θύμα να ενεργήσει υποπίεση πριν προλάβει να σκεφτεί και να διασταυρώσει τα στοιχεία. Στην απερίπτωση της 72χρονης, ο Έκτορας έκανε αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει η ίδια, σταμάτησε τους απατεώνες πριν εκείνοι φτάσουν στο καλάθι. Το
Το περιστατικό στα Χανιά αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πραγματικότητας που προβληματίζει πλέον έντονα τις αρχές. Οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες εξελίσσονται συνεχώς και οι επιτίδιοι αναζητούν ολοένα και πιο πιστικούς τρόπους για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους. Ο λογιστής τηλεφωνεί για μια δίθεν επιστροφή φόρου, ο υπάλληλος οργανισμού ενημερώνει για μια οικονομική εκκρεμότητα, ο δίθεν τεχνικός της ΔΕΗ εμφανίζεται για μια υποτιθέμενη βλάβη και πλέον στο πλωστάσιο των απαταιώνων μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη. Η ελληνική αστυνομία έχει προειδοποιήσει ακόμη και για την πιθανότητα χρήσης εφαρμογών AI που μπορούν να μιμηθούν τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Το σενάριο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ένα τηλεφώνημα μπορεί να ξεκινήσει με μια φωνή που μοιάζει απόλυτα οικεία και στην συνέχεια να εμφανιστεί ένας δίθεν αστυνομικός, γιατρός ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα ζητήσει χρήματα για μια υποτιθέμενη έκτακτη ανάγκη. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι οι αναφορές για περιστατικά με χρήση τέτοιων τεχνολογιών παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες. Η δυνατότητα όμως υπάρχει και οι απατεώνες είναι πλέον σε θέση να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να κάνουν το ψέμα ακόμη πιο πιστευτό. Ο λογιστής παραμένει ένα από τα πιο συνηθισμένα προσωπία των απατεώνων. Επιδόματα, επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις οφειλών και δίθεν οικονομικές εκκρεμότητες χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να ζητηθούν στοιχεία τραπεζικών καρτών, κωδική ή κωδική επαλήθευσης. Σε πραγματική υπόθεση που εξιχνιάστηκε στην Άρτα, άνδρας δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρουσιάστηκε ως λογιστής και τον έπεισε ότι δικαιούται επιδόματα. Το θύμα ακολούθησε τις οδηγίες του και έδωσε στοιχεία δύο τραπεζικών καρτών. Από τους λογαριασμούς του μεταφέρθηκαν 2.050 ευρώ. Το πόσο οργανωμένη μπορεί να είναι αυτή η δραστηριότητα αποκαλύφθηκε σε μεγάλη υπόθεση που εξιχνίασε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές και είχαν δημιουργήσει ακόμη και τηλεφωνικό κέντρο για να πραγματοποιούν τις κλήσεις. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο αρχηγικά στελέχη και λεγόμενοι τηλεφωνητές, ενώ σύμφωνα με την Ελλάς το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνούσε το 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Βουλή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, η Ελπίδα, που καλείται να συμμετάσχει στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερουσίας με αντικείμενο το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου θα έχουν στην διάθεσή τους 3 λεπτά για να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, ενώ στην συνέχεια είναι πιθανό να δεχθούν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Το σχέδιο νόμου προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο πλαίσιο κρατικής αρρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, καθώς και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την στεγαστική συνδρομή και την ιδιωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Αναστάτωση όμως επικράτησε στην Κίσαμο Χανίων, όπου τραυματίστηκε άνδρας από όπλο φίλου του. Ο 54χρονος Αλβανός φαίνεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ και επιστρέφοντας από κυνήγι πήγε στο σπίτι του 52χρονου. Άγνωστο πώς το όπλο εκπυσοκρότησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τον 52χρονο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 54χρονος παρουσιάστηκε στην αστυνομία και συνελήφθη.

Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται και σήμερα Παρασκευή η Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Παράλληλα, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 βρίσκονται τα Χανιά.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου στο Λασίθι, τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, του κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, ένα μέτρο, το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση και ευαίσθητες περιοχές, μεταξύ των οποίων και τα Φαράγγια. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για της Κριτσάς, Ρίχτης, Ζάκρου, Χοχλακιών, Νασαρακίνας, Περβολακίων. Και η απαγόρευση αφορά και τις περιοχές Αζηλακόδασος, Δάσος Βαθύ, Δάσος Τριπτής, Δάσος Καλού Χωριού, Δάσος Ελάκανου, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, Δάσος Κρούστα και Φινικόδασος Βάη. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες περιοχές αποκλειστικά για την μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους. Εξαιρούνται επίσης οχήματα και προσωπικό κρατικών υπηρεσιών και ΟΤΑ που πραγματοποιούν εργασίες εποπτείας, συντήρησης ή αντιμετώπισης περιστατικών, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης έπειτα από συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Μία ακόμη όμως διακοπή θα κάνουμε, απαραίτητη, και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη νέου συστήματος αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα, υπέγραψε σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Μείωση από σήμερα σε πάνω από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Στηρίζουμε το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τονίζει ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε ρυθμούς έντονης πολιτικής κινητικότητας η Κρήτη, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε το νησί για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την τραγωδία με την 11χρονη από την Πολωνία, η οποία έχασε τη ζωή της σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. 4 περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο, για τα οποία υπήρξαν 5 συλλήψεις. Σε fake news αναφέρεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του. Όπως υποστηρίζει, σκηνές από τη Θέουτα παρουσιάζονται ως σκηνές από την Κρήτη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου η δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Συνεχίζεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο. Φίδι που παρέσυρε τη ΣΥΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σε ιστορικά επίπεδα έφτασε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΟΦΗ, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει ότι έχουν διατεθεί συνολικά 7.658 κάρτες, αριθμός που αποτελεί νέο ρεκόρ για το σύλλογο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yetikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και αύριο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 30 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο και βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη μας διακοπή και πάμε να ρολάρουμε το υπόλοιπο της εκπομπής μας με θεματάκια έτσι κοινωνικής αφήσεως που μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και όχι μόνο.

Θα ξεκινήσω με το νέο ανακαινίζω, να δούμε ποιοι μπορούν να πάρουν επιδότηση. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα, έτσι. Να μάθουμε καιρός πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει το νέο πρόγραμμα ανακαινίζω με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και στόχο να ανακαινιστούν και να αναβαθμιστούν ενεργειακά περίπου 20.000 κατοικίες. Το πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο προβλήματα, από τη μία το υψηλό κόστος που απαιτείται για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών και από την άλλη τη μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων σπιτιών, η οποία έχει συμβάλει στην εκτόξευση των ενοικίων τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ακίνητα που παραμένουν κλειστά και μπορούν μετά την ανακαίνισή τους να επιστρέψουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Η πρώτη φάση έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet και να πραγματοποιήσουν έναν προκαταρκτικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διαπιστώσουν αν το ακίνητό τους περνά τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας πριν ξεκινήσει η διαδικασία των οριστικών αιτήσεων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρώτο τεστ που επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν εγκαίρως εάν μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση και να προετοιμάσουν τα απαραίτητα στοιχεία. Το δεύτερο και σημαντικότερο στάδιο αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τότε θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής των οριστικών αιτήσεων και θα προσδιορίζεται το ακριβές ποσό της επιδότησης που μπορεί να λάβει κάθε δικαιούχος. Το ύψος της ενίσχυσης θα προκύπτει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, τις παρεμβάσεις που απαιτούνται και τις ανάγκες κάθε ακινήτου. Για το λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, καλό είναι να έχουν ελέγξει από τώρα τα στοιχεία του ακινήτου τους, ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις όταν ανοίξουν οι τελικές αιτήσεις. Κρίσιμο σημείο είναι η χρήση που εμφανίζει το ακίνητο. Για να θεωρηθεί επιλέξιμη μία κατοικία, θα πρέπει να αποτελεί την κύρια κατοικία του ενδιαφερόμενου ή να έχει δηλωθεί ως καινή στις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2022 και 2023. Η πρόβλεψη για τα κλειστά ακίνητα βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να κινητοποιήσει ένα μέρος του οικιστικού αποθέματος που σήμερα παραμένει εκτός αγοράς. Με την επιδότηση της ανακαίνησης επιχειρείται να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν ξανά σπίτια τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζονται σημαντικές εργασίες προκειμένου να μπορούν να κατοικηθούν ή τελικά να ενοικιαστούν. Η επιδότηση συνοδεύεται ωστόσο από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, το ακίνητο δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει ως κατοικία ή να το διαθέσει στην μακροχρόνια αγορά ενοικίασης σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σχεδιάζουν να λάβουν την επιδότηση και στην συνέχεια να μεταφέρουν το ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα ακίνητα που θα επιδοτηθούν μπαίνει κόκκινη κάρτα στην βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Η απαγόρευση αποτελεί βασική δικλίδα του νέου προγράμματος, καθώς ο στόχος δεν είναι απλώς να χρηματοδοτηθούν εργασίες σε ιδιωτικά ακίνητα, αλλά να αυξηθούν τα σπίτια που είναι πραγματικά διαθέσιμα για κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται ένα μέρος των κλειστών ακινήτων να επιστρέψει στη συμβατική αγορά και να αυξηθούν οι επιλογές για νοικοκυριά που αναζητούν σπίτι με μακροχρόνιο μισθωτήριο. Οι ιδιοκτήτες που εξετάζουν την ένταξή τους στο νέο ανακαινίζω θα πρέπει να κρατήσουν τα εξής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και ο σχεδιασμός αφορά περίπου 20.000 ακίνητα. Ο προκαταρκτικός έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με χρήση των κωδικών TaxisNet. Οι οριστικές αιτήσεις αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα προσδιορίζεται
και το ποσό της επιδότησης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κύριες κατοικίες, αλλά και ακίνητα που εμφανίζονταν ως κενά στις φορολογικές δηλώσεις του 2022 και του 2023. Η βραχυχρόνια μίσθωση αποκλείεται για τα επιδοτούμενα ακίνητα, καθώς αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κατοικία ή να κατευθυνθούν στην μακροχρόνια μίσθωση. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο άνοιγμα της δεύτερης φάσης στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις και να δουν το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται. Το μεγάλο στοίχημα είναι εάν η επιδότηση θα καταφέρει να κινητοποιήσει χιλιάδες κλειστά σπίτια και να τα επαναφέρει στην αγορά, αυξάνοντας την προσφορά κατοικιών σε μια περίοδο κατά την οποία η έβρεση προσιτής στέγης παραμένει μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για τα νοικοκυριά.

Πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για τους δύο νέους γραπτούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ για προσλήψεις και θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Δύο μεγάλες γραπτές διαδικασίες του ΑΣΕΠ αναμένονται το επόμενο διάστημα, με την μία αναφορά υποψηφίους που διεκδικούν την είσοδό τους στο δημόσιο και τη δεύτερη ήδη υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης. Η πρώτη είναι ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί τους επόμενους μήνες και θα αποτελέσει την διαδικασία για την κάλυψη χιλιάδων μόνιμων θέσεων σε φορείς του δημοσίου σε ολόκληρη την χώρα. Ενδεικτικά, μέσα στο 2026, από τους επιτυχώντες του προηγούμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού προκηρύχθηκαν 2.628 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και 4.747 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δηλαδή συνολικά 7.375 θέσεις μέσω δύο προκηρύξεων δευτέρου σταδίου. Η δεύτερη διαδικασία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στο δημόσιο και προβλέπει πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή προϊσταμένων. Συνολικά πρόκειται για 29.000 πλάς θέσεις ευθύνης, από τις οποίες οι 410 αφορούν γενικούς διευθυντές, 5.100 διευθυντές, 132 υποδιευθυντές και 24.000 πλάς τμηματάρχες. Με βάση το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η γραπτή εξέταση θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας για τους διευθυντές και τους τμηματάρχες. Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ο τρίτος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αφορά την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο δημόσιο, ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την επιλογή ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων για θέσεις προϊσταμένων.

όνομα, τις καταθέσεις, κάρτες και εισοδήματα από την ΑΔΕ. Πώς θα προβλέπει ποιοι πρέπει να ελεγχθούν. Ποια είναι η δουλειά, από ό,τι φαίνεται, η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων, μιας που ενεργοποιεί AI, Big Data και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις. Ελάτε να μάθουμε ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο για έλεγχο. Καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικές δηλώσεις, οφειλές και επαγγελματική δραστηριότητα μπαίνουν στην ίδια ψηφιακή οθόνη της ΑΔΕ. Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων πιάνει δουλειά, δημιουργώντας πλήρες προφίλ για κάθε αφημί και επιστρατεύοντας αλγορίθμους που θα εντοπίζουν ύποπτες αποκλίσεις πριν ακόμη ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Θα υπάρξουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται σημαντικές αλλαγές, όμως η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις που θα ελέγχονται. Αντί οι έλεγχοι να ξεκινούν μόνο έπειτα από μια καταγγελία ή τον εντοπισμό μιας παράβασης, τα νέα συστήματα θα αναζητούν εκ των προτέρων ενδείξεις φοροδιαφυγής και θα κατατάσσουν τις υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας. Στην απράξη, οι αλγόριθμοι θα συγκρίνουν τα εισοδήματα που δηλώνει ένας φορολογούμενος με τις καταθέσεις, τις τραπεζικές συναλλαγές, τις κινήσεις καρτών, τις οφειλές και τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτει η ΑΔΕ. Όταν εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ή ασυνήθιστες μεταβολές, το σύστημα θα χτυπά καμπανάκι και η υπόθεση θα ανεβαίνει ψηλότερα στη λίστα των ελέγχων. Στο ψηφιακό μικροσκόπιο θα μπαίνουν επίσης τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, η επαγγελματική δραστηριότητα, οι βεβαιωμένες οφειλές, η συνέπεια στις πληρωμές και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΔΕ μέσω καταγγελιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις επιχειρήσεις που εμφανίζουν τζίρο σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο όρο του κλάδου τους, σε φορολογουμένους των οποίων οι συναλλαγές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα και σε περιπτώσεις όπου παρατηρούνται απότομες ή ανεξήγητες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα. Το νέο σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων θα μπορεί να αναδεικνύει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές

ανοιχτό ηλεκτρονικό εμπόριο και να προβλέπει την πιθανότητα παραβατικότητας με τεχνικές μηχανικής μάθησης. Τα ίδια εργαλεία θα χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση απάτης στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, την αποκάλυψη κυκλωμάτων φόρο διαφυγής και λαθρεμπορίου και την ασυμπεριφορική ανάλυση φυσικών και νομικών προσώπων. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα θα έχει η λεγόμενη επιχειρησιακή λίμνη δεδομένων. Πρόκειται για μια ενιαία ψηφιακή δεξαμενή, στην οποία θα συγκεντρώνονται και θα επεξεργάζονται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και σε διαφορετικές μορφές. Παράλληλα, δημιουργείται επιχειρησιακή αποθήκη δεδομένων, στην οποία θα οργανώνονται και θα επικαιροποιούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες, καθώς και σύστημα διαδραστικών αναφορών που θα επιτρέπει στις ελεγκτικές υπηρεσίες να έχουν άμεση εικόνα για κάθε υπόθεση. Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο αξιοποίησης των καταγγελιών. Κάθε πληροφορία που φτάνει στην ΑΔΕ θα μπορεί να συνδυάζεται με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα του προσώπου ή της επιχείρησης που καταγγέλλεται. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ανάλυση κινδύνου, ώστε να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να ξεκινήσει έλεγχος. Τα νέα συστήματα θα παρακολουθούν επίσης την πορεία των δημοσίων εσόδων, θα πραγματοποιούν προβλέψεις για τις εισπράξεις και θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων και των μέτρων φορολογικής συμμόρφωσης. Η ΑΔΕ επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τους τυχαίους ή χαμηλής απόδοσης ελέγχους και να κατευθύνει το ελεγκτικό δυναμικό στις υποθέσεις με τις περισσότερες πιθανότητες να κρύβουν φοροδιαφυγή.

αλλάζουμε θέμα. Πάμε να πούμε δύο λόγια για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες όσο νουπο ολοκληρώνονται. Υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία για τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων, οι οποίες αυτό εδώ το διάστημα είναι πραγματικά εξαιρετικές. Έτσι, μπορεί να αγγίζουν και το 70% σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως το κακό της υπόθεσης είναι ότι τώρα πια τα νούμερα είναι σπασμένα. Έτσι, και στα ενδύματα αλλά και στα υποδήματα. Όμως νομίζω πως πραγματικά αξίζει τον κόπο να κάνετε μια βόλτα, εάν δεν την έχετε κάνει ήδη, έτσι προκειμένου να ψωνίσετε όλα όσα θα θέλατε σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνει η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, με τους καταναλωτές να έχουν ακόμη λίγες ημέρες στην διάθεσή τους για να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές στα καταστήματα πριν πέσει η αυλαία στο τέλος Αυγούστου. Συγκεκριμένα, οι θερινές εκπτώσεις ολοκληρώνονται την Δευτέρα που μας έρχεται, 31 του Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές μια τελευταία ευκαιρία να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων. Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν με σαφήνεια τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή των προϊόντων, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση και να αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος της μείωσης. Η τιμή αναφοράς θα πρέπει να είναι εκείνη που ίσχυε κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Για προϊόντα τα οποία διατίθενται στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που είχε καταγραφεί κατά τις τελευταίες 10 ημέρες. Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο όταν περισσότερα από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος διατίθενται σε μειωμένη τιμή, το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην βιτρίνα. Οι καταναλωτές καλούνται να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή προϊόντος και να μην βασίζονται αποκλειστικά στον αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η τελική τιμή είναι εκείνη που θα πρέπει να αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση μιας αγοράς. Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται για την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση σχετικά με τις αλλαγές και τις επιστροφές προϊόντων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην περίπτωση αγοράς προϊόντων που παρουσιάζουν ελάττωμα. Η ισχύουσα νομοθεσία προστατεύει τους καταναλωτές και προβλέπει συγκεκριμένες λύσεις ανάλογα με την περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, ενώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται και επιστροφή χρημάτων. Αυλαία λοιπόν για τις θερινές εκπτώσεις στις 31 του μήνα, τελευταίες ημέρες για αγορές. Ολοκληρώνουμε όμως κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε πάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα και πολύ καλά κάνετε. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης. Τον καλωσορίζουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Να κλείσουμε παρέα αυτήν εδώ την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λέω εγώ πολύ συχνά. Το Σαββατοκύριακο έρχεται, όσον ούπο. Οπότε θα ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε και πάλι πρώτο Θεός από εβδομάδα. Εμείς συγκεκριμένα θα επιστρέψουμε από την Τετάρτη. Θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη. Οπότε θα τα πούμε από την Τετάρτη και έπειτα. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς σου είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετεωρολόγος. Να ξεκινήσουμε με αυτό, μιας που όπως είπα έρχεται Σαββατοκύριακο και θέλουμε να γνωρίζουμε τα του καιρού. Πώς θα είναι ο καιρός των επόμενων ημέρων? Θα συνεχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες ή θα διαφοροποιηθεί λιγάκι το πράγμα?
1: Και οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και οι άνεμοι θα συνεχιστούν.
0: Α, μάλιστα.
1: Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις ίδιες ή παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή θα περιμένουμε και το χάρτη με τις πυρκαγιές να δούμε. Εάν το κόκκινο που υπάρχει σήμερα γίνει πορτοκαλί, θα μειωθεί κάπως ο άνεμος.
0: Mm-hmm.
1: Εάν είναι κόκκινο, θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες με σήμερα.
0: Οπότε θα πρέπει να λάβουμε και τα ίδια μέτρα προστασίας. Έτσι θα γνωρίσουμε πολύ καλά. Αναφερόμαστε σε αυτά πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες λόγω των συνθήκων, έτσι. Γνωρίζετε λοιπόν τι θα πρέπει να κάνετε, πώς θα πρέπει να λειτουργήσετε, για να μην είσαστε εσείς αιτία να ξεσπάσει μια πυρκαγιά.
1: Ακριβώς. Ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είπε ότι θα είναι υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί.
0: Mm-hmm.
1: Από Δευτέρα θα πέσουν κάπως οι άνεμοι, αλλά η ζέστη θα παραμείνει.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, θα παραμείνει ζέστη. Θα μπούμε δηλαδή στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου με ζεστό καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Αλλά όπως είπαμε, όπως λες και εσύ, προσοχή μεγάλη στη χρήση της φωτιάς.
0: Βέβαια. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Το 90% όπως λέγαμε για την προηγούμενη φορά, Αγάπη, των πυρκαγιών που έχουν σπάσει στη χώρα οφείλεται σε αμέλεια.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι.
1: Έτσι, από δική μας αμέλεια. Πάμε και ανάβουμε να κάνουμε barbecue. Πάμε και δουλεύουμε ηλεκτροσυγκολήσεις.
0: Πάμε και με κλαδιά.
1: Πάμε και με κλαδιά. Πετάμε το τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάμε, γιατί πολλές φωτίες έχουν γίνει από τσιγάρο. Έχουν ξεκινήσει από τσιγάρο. Λοιπόν, προσοχή σε αυτά τα θέματα. Ο καιρός πάντως θα είναι ζεστός και με πολλούς ανέμους.
0: Με πολλούς ανέμους. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Είχες καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, και μιλήσατε βεβαίως για το σημερινό κόκκινο που επικρατεί σχεδόν σε όλο το νησί.
1: Σχεδόν σε όλο το νησί. Το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι είναι κόκκινο.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης να πούμε ότι είναι κόκκινο και η Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος και τα γύρω νησιά. Πορτοκαλί είναι τα Χανιά. Ο κύριος Τσαπάκος είπε ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, εποπτεύει τα δύσκολα σημεία του νησιού, έχει ενισχυθεί και με 5 οχήματα από την άλλη Ελλάδα, μετά από μια συνόηση που είχε ο Αντιπεριφερειάρχης με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Οπότε από άποψη ετοιμότητας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη, είμαστε εντάξει. Βέβαια, το καλό είναι να μην συμβεί τίποτα και να μείνουμε με την ετοιμότητα.
0: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, είναι το ζητούμενο.
1: Πάντως είναι σε ετοιμότητα και εποπτεύει και με τα μέσα που έχει, τα ηλεκτρονικά, τα drones, όλα αυτά τα γνωστά που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι επίσης δεν παραμένουμε και στα δάση της Κρήτης. Μην τα αναφέρουμε τώρα ένα-ένα. Τα δάση και τα άλση της Κρήτης δεν παραμένουμε μέσα εκεί. Απαγορεύεται η παραμονή. Να το κοιτάξουμε αυτό δηλαδή σχετικά με τις εκδρομές
0: mm-hmm.
1: που θα κάνουμε, έτσι.
0: Πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις. Αλλάζουμε τώρα θέμα, αφήνουμε την ζέστη και τις πυρκαγιές και πάμε να μιλήσουμε για το τι σημαίνει ο συμβιβασμός της ΜΕΤΑ με τις πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής για τα social media, για το Facebook, για το TikTok, για το Instagram κλπ. Εχθές έγινε και μέσα από την δική μου την εκπομπή αναφορά σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, μιας που απασχολεί πάρα πολύ τους γονείς, ιδιαίτερα τους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: και που γνωρίζουμε πως κάνουν αλόγιστη χρήση του διαδικτύου. Mm-hmm. Μίλησες λοιπόν με τον κύριο Γιάννη τον Καλατζάκη. Ο κύριος Καλατζάκης είναι επιχειρηματικός σύμβουλος σε σχέση με όλο αυτό που έχει βγει στην επικαιρότητα.
1: Έτσι, είναι και σύμβουλος πολιτικής. Ο κύριος Καλατζάκης, επενθυμίσουμε, είναι ο πρώην διοικητής υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Ο οποίος τώρα βέβαια έχει μετακομίσει στην Αθήνα. Έγραψε ένα άρθρο στο Liberal, στο liberal.gr, το οποίο μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα αυτά που έγραψε το άρθρο να μας τα πει και προφορικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαρακτήρισε αυτό το συμβασμό, δεν είναι καταρχάς αυτό που είπε και είναι πολύ σωστό, δεν είναι δικαστική απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή απόφαση που να λέει ότι ναι, η ΜΕΤΑ έχει δημιουργήσει
0: πλατφόρμες που είναι
1: εθιστικές για τα παιδιά και τους εφήβους.
0: Προς τα παιδιά, έτσι. Ναι.
1: Όμως, ο συμβασμός σημαίνει πέρα από τα κάτι δις που θα πληρώσει.
0: Αρκετά δις.
1: Ναι, 17 με 18 δις είναι. Και ο κ. Καλατζάκης είπε ότι αργότερα ίσως γίνουν και περισσότερα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν ξέρουμε ακριβώς τους όρους του συμβασμού. Αυτό που είπε όμως είναι ότι τώρα η ΜΕΤΑ αναλαμβάνει την ευθύνη. Γι' αυτό τη χαρακτηρίστηκε η ιστορική την απόφαση. Δηλαδή, μετατοπίζεται η ευθύνη στην ίδια τη ΜΕΤΑ.
0: Πόσο και από ό,τι διάβασα, Νίκο, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών,
1: αυτό,
0: σωστά.
1: Ναι. Θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μηχανισμό που να μην επιτρέπει όλα τα like, να λειτουργήσει με περιορισμό χρονικό, δηλαδή όταν δει ότι ξεπερνάνε τα 5-10 λεπτά τα παιδιά θα πρέπει να τα διακόπτει.
0: Και
1: να
0: διάβαζα μέχρι 2 ώρες νομίζω την ημέρα.
1: Έτσι, και μέχρι 2 ώρες την ημέρα.
0: Θα επιτρέπει.
1: Θα πρέπει να κάνει έλεγχο, πραγματικό έλεγχο σχετικά με την ηλικία, όπου εκεί θα επισέρχεται και το θέμα των γονέων. Θα θέλει την συνέλεση.
0: Γονική συνένεση.
1: Γονική συνέλεση για την ηλικία, ότι πράγματι είναι αληθής ηλικία που δηλώνει ο ανήλικος. Όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα είναι μαζί με τα χρήματα, κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα βάλει τη ΜΕΤΑ σε πολλές σκέψεις και ίσως, όχι ίσως, το θεωρεί σίγουρο ο κύριος Καλατζάκης, ότι αυτό το παράδειγμα, να το πούμε έτσι, του συμβιβασμού αυτού και ό,τι κάνει η ΜΕΤΑ θα το ακολουθήσουν και άλλες πλατφόρμες όπως το YouTube και το TikTok, έτσι, που είναι άλλης ιδιοκτησίας πλατφόρμες αυτές. Είπε επίσης ότι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα με τον περιορισμό της ηλικίας είναι μάλλον πιο προχωρημένο από ό,τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή καλώς κάνουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουν τα όρια της στην ηλικία. Αυτά λοιπόν μαζί με αυτό που κάνουν τώρα από τη ΜΕΤΑ, την οποία έπρεπε να το είχαν κάνει προπολού, όπως είπε ο κύριος Καλατζάκης, νομίζω ότι ακόμα πιο πολύ ενισχυμένη εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα απέναντι, και θωρακισμένη αν θέλεις, απέναντι σε αυτές τις πλατφόρμες.
0: Μάλιστα. Και θα κλείσουμε λέγοντάς μας δύο-τρία λόγια για το τι είπατε με τον κύριο Μινά Μαυροϊδή, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, σχετικά με την κοινωνική πολυδομή της Αγίας Εκατερίνης.
1: Ακριβώς, είναι ένα έργο το οποίο ήταν έργο ζωής για την πλατεία Αγίας Εκατερίνης. Από το 2015 ελήφθη η απόφαση, η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Τώρα η συζήτηση με τον κύριο Μαυροϊδή, ο οποίος ήταν καταχαρούμενος βέβαια σήμερα, ήταν εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Δήμος Ηρακλείου έκανε γνωστό με σχετικό δελτίο τύπου ότι κατατέθηκε ο φάκελος του έργου στην Περιφέρεια Κρήτης για να ενταχθεί στο πρόγραμμα Περιφέρεια Κρήτης 2021-2027, να χρηματοδοτηθεί δηλαδή και να αρχίσει η κατασκευή του. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα μεγάλο βήμα
0: και
1: όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Όπως λέει η λαϊκή
0: παροιμία. Και σε μια χώρα που όλα κινούνται σε ρυθμούς χελώνας, το ότι γίνεται μια αρχή, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι στα σύν.
1: Έτσι. Το έργο λοιπόν αυτό θα, καταρχάς, είναι σε ένα οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων κοντά στον ιερό ναό της Αγίας Εκατερίνης, της συγκεκριά της Αγίας Εκατερίνης. Είναι ένα οικόπεδο το οποίο παραχώρησε ο πρώην ΟΑΕ, η σημερινή ΔΥΠΑ δηλαδή, με χρυσιδάνιο στο Δήμο Ηρακλείου, και εκεί θα αναγερθεί το κτίριο του κοινωνικού αυτού πολυκέντρου, να το πούμε, γιατί μέσα θα
0: το
1: έχει,
0: το οποίο όντως δηλαδή θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Ναι,
1: θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα, θα έχει μέσα κέντρο ημερέσιας φροντίδας ηλικιωμένων, θα έχει κέντρο και Κυφαπή. Θα έχει επίσης ξενώνα για θύματα
0: ενδοοικογενειακής βίας.
1: Ναι, ενδοοικογενειακής βίας, είτε είναι παιδιά είτε είναι γυναίκες. Αλλά θα έχει και θέατρο εκδηλώσεων. Θα είναι δηλαδή ένα κοινωνικοπολιτισμικό κέντρο, το οποίο όμως...
0: Ένα πολύ κέντρο, δηλαδή ένα ζωντανό κύτταρο, το οποίο σίγουρα θα δώσει έτσι την δυνατότητα στην περιοχή να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Ακριβώς, ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε ότι έξω θα υπάρχει ένα αμφιθέατρο, όπως είπε ο κύριος Μαυροϊδής, και επίσης ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων, μια εκκλησία 50 τετραγωνικών, και είπε επίσης ότι αυτό πρωτίστως φτιάχτηκε για τους κατοίκους της Αγίας Κατερίνης, αλλά δεν είναι μόνο για τις Αγίας Κατερίνης. Παραδείγματος χάρη, εκεί θα στεγαστεί και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Είναι, επεκτείνεται και σε άλλες, για όλο το Ηράκλειο, εν πάση περιπτώσει. Πρωτίστως για τους κατοίκους, αλλά εφόσον υπάρχει τρόπος και θέση για κάποιον να πάει εκεί και
0: να βοηθηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι πόρτες θα είναι πάντα ανοιχτές.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν θα αφορά όλο αυτό μονάχα τους κατοίκους της περιοχής.
1: Ναι, όντως είναι πράγματι ένα μεγάλο κοινωνικό πολιτιστικό έργο αυτό το οποίο γίνεται εκεί στην Αγία Κατερίνη με αυτό το κτίριο.
0: Πολύ ωραία, ευχάριστα, πολύ ευχάριστα αυτά που μας είπες. Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία εμένα μου προκαλεί ιδιαίτερη αισιοδοξία και αφορά σε επαναστατικό φάρμακο το οποίο λέει εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε επαναστατικό φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος. Σχεδόν διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης. Με αυτήν λοιπόν την είδηση, η οποία μας έρχεται από το χώρο της υγείας, θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, FDA, ενέκρινε μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος, η οποία στις κλινικές δοκιμές σχεδόν διπλασίασε, λέει, το χρόνο συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Πρόκειται για το φάρμακο Daraxonrasib, το οποίο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Rasonc. Σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς, όσοι έλαβαν το φάρμακο σε μορφή χαπιού μία φορά την ημέρα, είχαν διάμεση συνολική επιβίωση 13,2 μήνες σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία. Ο FDA χαρακτήρισε το φάρμακο αποφασιστική σημασίας επιλογή για ασθενείς που αντιμετωπίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο στη θεραπεία καρκίνου. Το Daraxonrasib δρά αναστέλλοντας την πρωτεΐνη RAS, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Το φάρμακο στοχεύει πολλαπλές μορφές της RAS και έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει τα σήματα που προάγουν την ανάπτυξη του όγκου. Περίπου 67.000 άνθρωποι διαγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του παγκρέατος στη ΣΥΠΑ. Περίπου το 90-95% αυτών των περιστατικών αφορά αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, την πιο συχνή μορφή καρκίνου του συγκεκριμένου οργάνου. Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά εντοπίζεται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ η νόσος μπορεί να εξελίσσεται επιθετικά και οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές παραμένουν περιορισμένες. Αυτό συμβάλλει στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό θνησιμότητας που συνδέεται με την νόσο. Το 2025 ο FDA είχε χαρακτηρίσει το Daraxonrasib ως breakthrough therapy, έναν χαρακτηρισμό που αποδίδεται σε φάρμακα για σοβαρές παθήσεις όταν τα αρχικά κλινικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να προσφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές. Ο FDA ενέκρινε τελικά το φάρμακο περίπου 6,5 μήνες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία στο πλαίσιο μιας ταχύτερης διαδικασίας αξιολόγησης. Η μελέτη Rasolute 302 ήταν μια τυχεοποιημένη ανοιχτή πολυκεντρική κλινική δοκιμή, στην οποία συμμετείχαν 500 ενήλικες με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος, του οποίου η νόσος είχε εξελιχθεί μετά από μια προηγούμενη γραμμή συστημικής θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έλαβε Daraxonrasib και η άλλη χημειοθεραπεία, σύμφωνα με την επιλογή του θεράποντος γιατρού. Εκτός από τη συνολική επιβίωση, το φάρμακο βελτίωσε σημαντικά και την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη ήταν 7,2 μήνες για όσους έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 3,6 μηνών για όσους έλαβαν τη χημειοθεραπεία. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν περιλάμβαναν εξάνθημα, διάρρεια, ναυτία, κόπωση και εμετό. Ο FDA επισημαίνει επίσης κινδύνους που σχετίζονται με δερματολογική βλάβη, στοματίτιδα και άλλες διαταραχές της στοματικής κοιλότητας, γαστρεντερική διάτρηση, διάμεση πνευμονοπάθεια ή πνευμονίτιδα, καθώς και εμβριοτοξικότητα. Στην αμελέτη, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν στο 44% των ασθενών που έλαβαν Daraxonrasib, έναντι 57,5% εκείνων που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία. Η συνιστόμενη δόση είναι 300 μιλιγκράμμα από το στόμα μία φορά την ημέρα μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή την εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας. Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ της Αμερικής, Ben Sass, ο οποίος ανακοίνωσε το Δεκέμβριο ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος σταδίου 4, συμμετέχει σε κλινική δοκιμή του φαρμάκου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η θεραπεία βοήθησε να συρρυκνωθούν οι όγκοι του. Μακάρι, πραγματικά μακάρι, μακάρι να λειτουργήσει όλο αυτό. Φτάνουμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Περισσότερα από εμάς την επόμενη Τετάρτη, θα λείψουμε Δευτέρα και Τρίτη, θα πάρουμε τις δύο ημερούλες άδεια.
Οπότε θα τα πούμε, όπως είπα και πάλι, από την Τετάρτη πρώτα ο Θεός. Εσείς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε καλά. Γεια χαρά.

98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Είναι οξύμορο να είναι Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Αλλά δεν είναι, και να λες φτάσαμε στο τέλος, αλλά δεν είναι καθόλου οξύμορο όταν βλέπεις ότι το ημερολόγιο γράφει 31 Οκτώβου. Πολύ δε περισσότερο για εσάς που μας ακούτε στην επανάληψη της Τρίτης, που το ημερολόγιο θα γράφει καλό μήνα, 1η του Σεπτέμβρη. Ακούτε Πολίτικα, καλώς ήρθατε στην Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, στην ζωντανή μετάδοση 12 με 1, αλλά και στις επαναλήψεις που φροντίζουμε να ακούτε καθημερινά το βράδυ 8 με 9 και το πρωί της επόμενης 7 με 8. Σήμερα έχουμε την εορτάζουσα Ζέτα Κολοβού, στην οποία θέλω να ευχηθώ και να ξεκινήσω από αυτήν την αναφορά μου, να είναι πολύχρονη, καλόχρονη και ευτυχισμένη πάντα. Έχουμε ήδη απολαύσει και τα ωραία πράγματα που έφερε εδώ. Ένας άνθρωπος της παραγωγής πρέπει να το αποδεικνύει κιόλας, Βαγγέλη μου. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι απέναντί μου στον ήχο και στα τεχνικά. Μαζί μας επίσης στη δημοσιογραφική μου ομάδα, η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σαρής. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και έχουμε μια καινούργια εβδομάδα που ξεκινάει, που μας βάζει ουσιαστικά στο φθινόπωρο. Είναι η μελαγχολία των ημερών να γυρίζεις από τις διακοπές. Εσείς που πήγατε, εμείς που δεν πήγαμε, επί της ουσίας νομίζω είμαστε πιο προσαρμοσμένοι στην πραγματικότητα. Αλλά επειδή βρέθηκα το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, σε μια Αθήνα που ήταν άδεια, οφείλω να σας πω, και δεν σας κρύβω ότι όταν βλέπεις την Αθήνα άδεια 28, 29, 30 του Αυγούστου, δηλαδή όταν λέω άδεια εννοώ ότι αν στην Αθήνα μένουν 4,5 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια έλειπαν. Το διαπίστωσα από την κίνηση στους δρόμους, γιατί οδηγώ συχνά. Το διαπίστωσα από την έβρεση πάρκινγκ. Εχθές πήγα σε ένα οικογενειακό σπίτι το μεσημέρι, όπου αγανακτώ να βρω μισή θέση στάθμευσης, και εχθές είχα την πολυτέλεια, Κυριακή μεσημέρι, να κάνω επιλογή ανάμεσα σε 10-15 θέσεις που βρήκα έξω ακριβώς από το σπίτι. Κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ. Γιατί προφανώς φροντίζω τον Αύγουστο να μην ανεβαίνω στην Αθήνα. Όμως θέλω να πω, πώς είναι δυνατόν, γιατί εντάξει, υποτίθεται ότι οι Αθηναίοι είναι αυτοί οι οποίοι ζορίζονται περισσότερο στα οικονομικά τους. Είναι μια μεγάλη κοινωνία, περίπου 4-4,5 εκατομμύρια. Υπάρχουν οι πλούσιοι, υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι, αλλά αυτοί είναι πάρα πολύ λίγοι. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που ζορίζονται, διότι ακόμα και αν είναι εργαζόμενοι και καλά αμοιβόμενοι, ο μήνας δεν βγαίνει εύκολα λόγω της ακρίβειας που θα παραδεχτούμε όλοι και θα συναποφασίσουμε να πούμε ότι υπάρχει. Πώς είναι δυνατόν να λείπουν όλοι 28 Αυγούστου, αλλά να γκρινιάζουν για την ακρίβεια και ότι δεν έχουν λεφτά? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να το χωνέψω εύκολα και να το καταλάβω. Και μάλιστα, Βαγγέλη, έχοντας προηγηθεί ένα καλοκαίρι, όπου οι εικόνες που είδαμε στα site αλλά και στα social media τα νησιά έδειξαν ότι τα νησιά βούλιαξαν και φέτος. Επίσης, να σας πω ότι ένα άλλο στοιχείο που συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι αν και είχαμε μια μικρή μείωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, που αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, ότι φέτος δεν επέλεξαν κάποιοι να πάνε στο νησί, πήραν το αυτοκίνητο και πήγαν οδικώς κάπου. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν μένεις στην Αθήνα και θες να πας να κάνεις διακοπές στην Εύβοια, πας με το αυτοκίνητο. Αν θες να κατέβεις στη Μάνη, στην Καλαμάτα, στην Πύλο, πας με το αυτοκίνητο. Εάν θες να πας από την άλλη μεριά, στο Ιόνιο, δηλαδή στη Λευκάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, πας με το αυτοκίνητο. Και πάει λέγοντας. Θέλω να πω λοιπόν εδώ, πάνω σε αυτό, ότι η όποια μείωση μικρή υπήρξε, γιατί μιλάω με τις ναυτιλιακές, μου είπαν ότι στα έσοδα των ναυτιλιακών δεν φάνηκε, γιατί είχαν ελαφρώς τζιμπήσει οι τιμές των εισιτηρίων, προσέξτε, και αφού είχαν ουσιαστικά τζιμπήσει οι τιμές των εισιτηρίων, ο τελικός τζίρος που έγινε ήταν ο ίδιος. Θέλω να πω ότι αν έχεις 10 επιβάτες, λέω ένα παράδειγμα, με 100 ευρώ το εισιτήριο, 10 επί 100 ίσον 1000. Αν έχεις 90 επιβάτες με 11,5 ευρώ το εισιτήριο, είναι πάλι παιδιά λεφτά. Και λίγο παραπάνω. Έτσι, κάπως έτσι. Μας ακούτε και politica.gr, ενώ διαδικτυακά η επιλογή σας για να ενημερωθείτε από το site μας είναι αυτή. Αλλά μπαίνοντας στο site μπορείτε να μας ακούσετε και από εκεί, από όπου και αν βρίσκεστε. Και το έλεγα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, λάβαμε μηνύματα από φίλους που βρίσκονται και μας ακούνε στο εξωτερικό. Αυτό μας χαροποιεί διπλά. Όπως επίσης μας χαροποιεί διπλά όταν λαμβάναμε μηνύματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από κάποιον που ήταν στην παραλία και μας άκουγε με το τηλέφωνό του. Τραγωδία στην Κερίνια. Έχουμε ένα ναυάγιο. Χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες των θυμάτων και των αγνοωμένων. Τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν έδειξαν το μέγεθος του πανικού. Και εκεί θέλω να πω κάτι, ότι εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, αλλά όταν το πλήρωμα δεν βοηθάει σε αυτές τις καταστάσεις, τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα. Δεν ξέρω πόσο βοήθησε το πλήρωμα και τι ρόλο έπαιξε, αλλά οι επιβάτες του καταμαράν που βυθίστηκε, του επιβατηγού οχηματογού, δηλαδή, μάλλον δεν είναι, είναι επιβατηγού, ναι, όχι οχηματογού, του επιβατηγού καταμαράν, είναι όλοι στα κάγκελα, διότι δεν τους δίνουν τις απαντήσεις για την διάσωση αλλά και για τα αίτια του ναυαγίου. Πάμε στη Jets, που σας ταξιδεύει άνετα, γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Τρέχει και ο διαγωνισμός, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Μας ακολουθείτε στα social και στο Facebook και στο Instagram. Κάντε follow τη σελίδα του Πολίτικα και κάντε tag ένα φίλο σας που μπορεί να πάρει και αυτός μέρος ταυτόχρονα. Έτσι θα δούμε πώς στο τέλος της εβδομάδας θα κάνουμε την κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι μια σημαντική μέρα για την άμυνα της χώρας. Έχουμε μια συμφωνία, έπεσαν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δισεκατομμυρίων που αλλάζει την αεράμυνα της χώρας. Είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Περνά από τα σχέδια στην υλοποίηση μετά τις υπογραφές των δύο κρατών μελών της συμφωνίας της Ελλάδας και του Ισραήλ. Η υπογραφή έπεσε στο Τελαβίβ. Έχουμε ορίζοντα 35 μηνών και ελληνική συμμετοχή 25%. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλά μόνο μια συμφωνία εξοπλιστική, είναι και μια ευρύτερη συμφωνία που θα έλεγα ότι τονώνει και δένει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις των δύο λαών, των δύο κρατών. Δύο κράτη που θα έλεγα ότι μάχονται για την ύπαρξή τους ιστορικά. Το Ισραήλ πρέπει να μάχεται για να μπορέσει να αντέξει και να είναι όρθιο απέναντι σε όλους αυτούς που επιβουλεύονται την ύπαρξη του.

Φίλες, φίλοι, θα μου επιτρέψετε να σας καταθέσω μια προσωπική εμπειρία πριν πω οτιδήποτε άλλο για αυτή την συμφωνία, για να σας πω ότι όταν θα περάσει η περίοδος των 35 μηνών, δηλαδή 3 χρόνια, επί της ουσίας αυτό είναι, ορίζοντας 3 ετών, δηλαδή τώρα είμαστε στο 2026, 27, 28, 29. Το 29 λοιπόν, τον Αύγουστο του 29, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, η Ελλάδα θα διαθέτει μια ομπρέλα αντιπυραυλική, η οποία μπορεί να αποτρέψει τα χειρότερα. Προσέξτε, όλες οι ομπρέλες, όλοι αυτοί οι θόλοι, κάποια στιγμή σπάνε. Και είναι λογικό όταν δέχεσαι ένα καταιγισμό από πυραυλικά συστήματα της αντίπαλης χώρας. Κάποια στιγμή το σύστημα δεν αντέχει, υπερφορτώνεται, κάπου τρυπάει. Αλλά είναι άλλο να περάσουν 2, 3, 5, 10 και άλλο να περάσουν και οι 200 που θα σου στείλει απέναντι. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι η πρόσφατη εμπειρία μου στον πόλεμο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κυρίως στο Ντουμπάι μου έδωσε να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι από πρώτο χέρι, δηλαδή είδα ουσιαστικά να δοκιμάζεται μια τέτοια ομπρέλα, ένας τέτοιος στόλος πάνω από το κεφάλι μου. Να σας πω ότι έτυχε, να το θυμίσω, να βρίσκομαι στο σημείο εκείνο όπου έσκασαν στον αέρα από την αντιπυραυλική προστασία του Ντουμπάι οι δύο βαλιστικοί πύραυλοι που είχε εκτοξεύσει το Ιράν εναντίον του Ντουμπάι. Και βέβαια, στην μία εβδομάδα που έμεινα στην εμπόλεμη ζώνη, θέλω να σας πω ότι κάθε βράδυ βλέπαμε ζωντανά τον πόλεμο και κάθε βράδυ βλέπαμε το σύστημα να αποκρούει τις επιθέσεις. Βεβαίως υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις όπου έπεσαν κάποια drone, κάποιοι πύραυλοι σε στόχους, να το πω έτσι πολύ απλά, που είχαν μπει, όπως στο ξενοδοχείο, στο Μπουρζ Αλ Αραμπ, όπως στην επίθεση που είδαμε τα ίδια μου τα μάτια ζωντανά μπροστά μου από ένα drone που πέρασε στην κυριολεξία πάνω από το κεφάλι μας. Το είδαμε, το ακούσαμε, το νιώσαμε και έσκασε περίπου στο ένα χιλιόμετρο μακριά σε ευθεία. Είχαμε απόλυτη οπτική, ένα βίντεο που το έχω και στο τηλέφωνο, όπου έσκασε στο αμερικανικό προξενείο. Ξαναλέω όμως, τα πλήγματα που δέχτηκε το Ντουμπάι ήταν όλες αυτές τις μέρες, που ήταν πολλές ημέρες των επιθέσεων, 2, 3, 4. Απέκρουσε εκατοντάδες βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν το σύστημα και απέκρουσε και εκατοντάδες drones. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν απόλυτα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνει σήμερα η Ελλάδα με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνομαι από πρώτο χέρι, για να σας μεταφέρω ως απλός πολίτης που είχα την εμπειρία, τι σημαίνει η ασπίδα του Αχιλλέα.

Να πούμε ότι ο ελληνικός στόλος δεν θα είναι ένα μεμονωμένο οπλικό σύστημα, αλλά ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Στον πυρήνα του βρίσκονται τρία βασικά Ισραηλινά συστήματα, και εδώ όταν μιλάμε για το Ισραήλ, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ψωνίζουμε από πρώτο μαγαζί. Να το πω έτσι πολύ απλά. Το Barak MX της IAI θα αποτελέσει το βασικό κορμό της αντιεροπορικής άμυνας με τρεις διαφορετικούς τύπους ανταχετιστών. Με εμβέλειες περίπου 35, 70 και 150 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Καταλαβαίνει κανένας ότι φτιάχνουμε μια ομπρέλα για όλη τη χώρα. Από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο και από τη Λίμνο μέχρι Κάβδο. Στο επίπεδο των αισθητήρων θα βρίσκονται τα συστήματα, τα κινητά ραντάρ που θα ενισχύσουν το σύστημα αεροπορικού ελέγχου της πολεμικής αεροπορίας και θα παρέχουν την απαραίτητη εικόνα του εναέριου χώρου. Ψηφίζω εννοείται για την επιλογή. Τα 3 δισεκατομμύρια θα τα πληρώσουμε εμείς από την τσέπη μας. Μην γελιόμαστε. Αλλά έχω πει πολλές φορές ότι η ιστορία έχει απαντήσει. Κανόνια ή βούτυρο. Βούτυρο ή κανόνια. Για να έχεις κανόνια, μάλλον για να έχεις βούτυρο, πρέπει να έχεις κανόνια. Το τρίτο βασικό επίπεδο θα αποτελείται από τα συστήματα Spider και Rafael, ενώ για την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού προβλέπεται η ένταξη του David Sling, δημιουργώντας το ανώτερο στρώμα της αντιβαλιστικής προστασίας. Πάνω από όλα αυτά θα βρίσκεται ο εγκέφαλος του θόλου, του ενιαίου σύστημα διοίκησης και ελέγχου, το οποίο θα συνδέει τους αισθητήρες και τα διαφορετικά μέσα αναχέτησης. Θα συγκεντρώνει τα επιχειρησιακά δεδομένα, θα αξιολογεί και θα προτεραιοποιεί τις απειλές και θα επιτρέπει την επιλογή του κατάλληλου μέσου αντιμετώπισης. Θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα του 30, αφού αυτός είναι ο ορίζοντας, αυτό είναι το βάθος, έχοντας εντάξει 4 Μπελάρα, 2 Μπεργκαμίνι, τα Ραφάλ, τα F-35, τα Viper, τα αναβαθμισμένα F-16, δεν θα έχει καμία σχέση, προσέξτε, με την Ελλάδα του 20. Δεν σας πάω πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή αυτό που θα είναι στρατιωτικά, επιχειρησιακά, πολεμικά η Ελλάδα, χωρίς τις συμμαχίες της, αφήστε τις συμμαχίες. Οι συμμαχίες την κάνουν ακόμα ισχυρότερη. Η Ελλάδα εξοπλίζεται και αν θα χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα. Και γι' αυτό τα παίρνουμε. Διότι εάν θέλεις ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το έχουν πει άλλοι που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Ξαναλέω λοιπόν ότι μέσα σε μια δεκαετία άλλαξε η αμυντική και στρατιωτική δύναμη της χώρας. Με τις ΜΕΚΟ, τις φρεγάτες που είχαμε μέχρι σήμερα, που ήταν παλιές φρεγάτες, αλλά χάρη στο υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνείδησης των Ελλήνων αξιωματικών και υπαξιωματικών του πολεμικού μας ναυτικού, χάρη στις υπερπροσπάθειες ακόμα και στις δύσκολες ώρες των μηχανικών της πολεμικής αεροπορίας, τα αεροπλάνα μας πετούσαν. Οι φρεγάτες μας ήταν στο πέλαγος. Το 2030, σε 3 χρόνια από σήμερα, η Ελλάδα δεν θα έχει καμία σχέση σε κανένα επίπεδο. Είναι επίτευγμα, είναι ανατροπή, είναι επανάσταση, είναι πρόοδος με αυτό που ήταν το 20, το ξαναλέω. Το 20. Και εδώ τώρα βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για να επιστρέψω στο θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Η ασπίδα λοιπόν δεν σχεδιάζεται απλώς ως μια αγορά Ισραηλινών όπλων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής του συστήματος με συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη τεχνολογικών δυνατοτήτων που θα παραμείνουν στη χώρα. Έτσι, όταν σε 35 μήνες ο ελληνικός στόλος, η ασπίδα του Αχιλλέα, θα πρέπει να είναι πλήρως επιχειρησιακός, το πραγματικό ζητούμενο δεν θα είναι μόνο πόσους πυράβλους θα διαθέτει ή πόσα ραντάρ θα έχουν εγκατασταθεί, θα είναι αν η Ελλάδα θα έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ενιαίο δικτυοκεντρικό σύστημα αεράμυνας και ταυτόχρονα μια νέα βιομηχανική βάση ικανή όχι μόνο να το υποστηρίζει αλλά και να συμμετέχει στην επόμενη γενιά των συστημάτων του. Κλείνω λέγοντας ότι θα πρέπει να σταματήσουμε, γιατί το κράτος πρέπει να έχει μια συνέχεια, αν αύριο αλλάξει η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει και οι επόμενες κυβερνήσεις και οι επόμενοι πρωθυπουργοί και οι επόμενοι υπουργοί άμυνας να συνεχίσουν να επενδύουν.

αυτή την ομπρέλα θα τη χρησιμοποιήσουν για την αποτροπή της λαθρομετανάστευσης. Αν δεν μπουν κόμματα στη Βουλή, σου λέω, που θα ουρλιάζουν κατά της λαθρομετανάστευσης, ούτε για αστείο. Ευχαριστώ τον Βασίλη, τον Θανάση, τον Κώστα που είναι σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Το Μιχάλη.

0: μια αναφορά την Παρασκευή για την διαδικασία και τον τρόπο διαχείρισης του μεταφορικού ισοδυναμού. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει δημοσιογραφικά πάρα πολλές φορές και τα προηγούμενα χρόνια και είχαμε καταγράψει τη δυσαρέσκεια κάποιων ανθρώπων που πραγματικά είχαν αγανακτήσει να περιμένουν να πάρουν τα χρήματα. Και όταν ήρθε η ώρα να πάρουν τα χρήματα, κάποιοι τους είπαν ότι απλά τελείωσαν. Ένας από τους ανθρώπους με τους οποίους τα τελευταία χρόνια συνομιλώ και για αυτό το θέμα και όχι μόνο, είναι ένας συντοπίτης μας επιχειρηματίας, ο οποίος στην κυριολεξία ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη το χώμα της Κρήτης, όπως του αρέσει να το λέει. Αναφέρομαι στον κύριο Νικόλαο Γιαννιδάκη, με μια πολύ σπουδαία επιχείρηση και εξαγωγική δραστηριότητα. Τα προϊόντα του από εδώ, από το χώμα μας, από το χώμα της Κρήτης, από το χώμα του Ηρακλείου, από το έδαφος, από τη γη μας, από τη μάνα γη, ταξιδεύουν με τα πλοία στην Αθήνα, στον Πειραιά και από εκεί στην υπόλοιπη Ελλάδα και βεβαίως στο εξωτερικό. Κύριε Γιαννιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά είναι έτσι που το λέτε. Εμείς μάθαμε στη ζωή μας να κάνουμε το χώμα της Κρήτης κρίμα στην εξαγωγή, δηλαδή να διοχετεύουμε τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης σε όλη την Ελλάδα και στην Ευρώπη και να προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό τον πυλώνα που λέγεται αγροδιατροφή, που δυστυχώς πάει σε φούντο γιατί πρώτον δεν έχουμε καμία οργάνωση όσο αφορά η χώρα μας, ούτε στην αμπελουργία ούτε στην ελαιοκομεία. Είμαστε ο καθένας πάνω του, ό,τι του πει ο γείτονας και ό,τι του πει ο φίλος να κάνει. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλει πολύ συζήτηση. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια θάλασσα, είμαστε σε ένα νησί και έχουμε μια θάλασσα που δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, μεταφέροντας προϊόντα με μεταφορές οι οποίες έχουν ξεφύγει στα ύψη. Και ερχόταν το μεταφορικό ισοδύναμο να ισορροπήσει εν μέρη, το τονίζω, την κατάσταση. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό να καταθέσουμε την αίτησή μας, πατώντας λοιπόν ως ένας προθεσμία μέχρι και σήμερα, πατώντας την περασμένη εβδομάδα να καταθέσουμε την αίτηση, λέει δεν μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση γιατί το κονδύλιο έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει το κονδύλιο. Τι έχει τελειώσει. Τι να πει έχει τελειώσει. Δηλαδή το κονδύλιο ήταν για 5 ανθρώπους, για 10, για 7, για κάποιους που ήταν, δεν θέλω να ονοματίσω λαμόγια, αλλά ήταν για κάποιους οι οποίοι δεν τήρουσαν τις προδιαγραφές. Τι να πει τελείωσε το κονδύλιο. Ανοίγεις ένα μεταφορικό ισοδύναμο και του λες ότι μέχρι 31 του μήνα έχεις το δικαίωμα να καταθέσεις την αίτησή σου και καταθέτεις 25 και σου λέει δεν μπορεί να καταθέσεις γιατί τελείωσε το κονδύλιο. Αυτή είναι η αξιοκρατία, αυτό το κράτος δικαίου, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι που θέλουμε να βγάλουμε έξω και να λέμε έχουμε αγροδιατροφή, κάνουμε εξαγωγές, έχουμε εξωστρέφεια. Πώς να το κάνεις αυτό το πράγμα με τέτοια ανομαλία, αυτή είναι ανομαλία. Να σου λέει τελείως το κονδύλιο, για ποιο λόγο. Γιατί υπήρχαν κάποιες αιτήσεις που ήταν πολύ βαρβάτες, τέλος πάντων. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν κόζοι, εδώ έχουμε φτάσει, να σκεφτόμαστε αυτά. Και να σου λέει στο email επίσημα ποιος, να σου λέει το ίδιο το κράτος, ότι κατέθεσε τα παράπονά σου να τα στείλουμε στο Υπουργείο. Δεν είναι εδώ η πρόνοια. Θα καταθέσω τα παράπονά μου. Ποια παράπονα. Το αυτονόητο που πρέπει να ισορροπήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πουλάει τα προϊόντα του κι αυτός και είναι στην κεντρική Ελλάδα και εγώ έχω σε κάθε μπαλέτα 100 ευρώ κόστος που συνεπάγεται 15 ευρώ ένα κιλό προϊόντος. Να ισορροπήσω πώς δηλαδή και να κάνω τι παράπονα. Να σου λέει η αναπτυξιακή Ηρακλείου επίσημα στο email ότι κάντε τα παράπονά σας να τα μεταφέρουμε στο Υπουργείο. Να τι είναι εδώ. Το παιδάκι που έκανε μια ταξία στο σχολείο και πάει ο μπαμπάς. Αυτά είναι κωμικοτραγικά πράγματα δυστυχώς. Εκεί φτάσαμε λοιπόν. Φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να βγούμε στη δημοσιότητα, να αποκαλέσουμε πώς δουλεύει το σύστημα. Το σύστημα λοιπόν δουλεύει με αυτόν τον τρόπο σήμερα. Και δεν ειδωρεί κανένας αυτή. Σήμερα λοιπόν η αγροδιατροφή περνάει μια τεράστια κρίση. Ιδιαίτερα στην αμπελουργία αυτή τη στιγμή. Τα σταφύλια είναι στα τάρταρα, γιατί δεν είχαμε ποτέ καμία οργάνωση να μας κατευθύνει και να μας πει βάλτε αυτές τις ποικιλίες. Ερχόταν η κάθε εταιρεία με κάποιες ποικιλίες, μας τις δίνανε αποτυχημένες ποικιλίες να πληρώνουμε δικαιώματα, μια ολόκληρη κουβέντα, δεν τελειώνει ποτέ. Και το αποτέλεσμα είναι σήμερα να μην μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς άλλες χώρες ευρωπαϊκές και να έρθει μια Τουρκία αδασμολόγητα πλέον μετά που ψηφίσαν αυτό το νόμο να μπαίνει η Τουρκία δασμολόγητη και να πουλάει τσάμπα προϊόντα στην Ευρώπη και μην προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να προσπαθούμε να πάρουμε ψίχουλα έστω από το μεταφορικό ισοδύναμο και να σου λέει είναι κλειστό γιατί ολοκληρώθηκε ο προϋπολογισμός. Αυτά είναι γελία πράγματα. Ειλικρινά.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο να ακούς αυτά τα πράγματα από ανθρώπους που με συνέπεια, όπως είστε εσείς, και αποτελεσματικότητα αποδεδειγμένη, έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό που λέμε πρωτογενής τομέας, χωρίς αυτά όλα τα οποία υπονοήσατε και εμέσως πήγαινε σαφώς, είπατε και καλά κάνατε και το είπατε, για εκείνους που αποτελούν τα τροκτικά των χρημάτων διαχρονικά και του συστήματος, όπως για παράδειγμα στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΓΕΠΕ, όπου είδαμε ότι τα χρήματα αυτά δεν πήγαιναν εκεί που έπρεπε να πηγαίνουν και ακόμα και όταν πήγαιναν εκεί που έπρεπε να πηγαίνουν γινόταν άλλες δουλειές από πίσω και από μπρος, να το πω έτσι πολύ απλά, σε μια υπόθεση καθαρά παραγωγική, μια υπόθεση καθαρά του πρωτογενούς τομέα. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε κάποια διαβεβαίωση, δηλαδή σας είπα να κάνετε τα παράπονά σας, μάλιστα, κήτιο παραπώνων. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται τώρα?
1: Μα τι παράπονα να κάνω, τι παράπονα να πω, ότι παιδιά εγώ είμαι ο σωστός και ο Πεκεπέδης είναι λάθος. Αυτό το κομμάτι μπορεί να υπάρξει σε ένα κράτος δικαίου, σε μια πολιτεία που λέγεται Ευρώπη, να κάνω παράπονα? Μας δώσανε κατευθύνσεις. Μας είπανε μέχρι 31 του μήνα θα καταθέσετε την αίτησή σας. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθήσαμε. Και έρχονται 25 του μήνα και λέει έκλεισε το μεταφορικό συστήμα γιατί ο προϋπολογισμός δεν έχει άλλο. Και αντιλαμβάνομαι ότι το κονδύλιο ήταν μικρότερο. Δεν μας έφτανε. Αλλά ας μοιραστεί εξίσου.
0: Αυτό ήθελα να πω. Γιατί δεν το μοίρασαν, δηλαδή να πούνε ότι είναι 100 δικαιούχοι, 100 ευρώ, ας πάρει ο καθένας πάνω κάτω γκρόσο μότο από 1 ευρώ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Διότι αυτή τη στιγμή κάποιοι τα πήραν και κάποιοι άλλοι δεν έλαβαν τίποτα.
1: Είναι αυτό που λένε στην κοινή λογική και αλλή μόνο του που δεν ακολουθεί, δεν ξέρω αν μιλάσουν δύο γαϊδάρο άχερα. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχει ένα κονδύλιο, το οποίο είναι αυτονόητο το κονδύλιο, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει παραπάνω, οκ, δεν μπορεί να δώσει, αλλά πόσοι είναι και ούχοι, 100, μοιραστεί το στους 100. Είναι πολύ απλά. Όχι να σε βγάζει απ' έξω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο το να σε βγάζει απ' έξω. Και εντάξει, εμείς είμαστε μια επιχείρηση τέλος πάντων σε γενικά πλαίσια μέσα που προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ισορροπία στην ποιότητα, στην νομιμότητα, στο επίπεδο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όλα αυτά που λέγονται τελικά νόμιμα. Τελικά μου φαίνεται ότι επιβιώνουν αυτοί που δεν είναι νόμιμα. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Θα το δούμε ξανά τις επόμενες μέρες. Πολύ καλά κάνετε και το μας ζητήσατε να το αναδείξουμε και συνειδητοποίησαμε πόσο μεγάλη σπουδαιότητα έχει αυτό, κύριε Γεννητάκη. Θα είμαστε σε επαφή και τις επόμενες μέρες να δούμε αν υπάρξει κάποια πρόοδος πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι πήραν τα χρήματα αυτά, πόσα λεφτά ήταν και να υπάρξει ένας έλεγχος για το αν κάποιοι τελικά πρέπει να παίρνουν αυτά τα χρήματα ή να γίνεται μια κονιορτοποίηση και κάποιοι άλλοι να μην τα παίρνουν την ίδια ώρα. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Έχει δίκιο ο κύριος Γιαννιδάκης και όλοι όσοι συντάσσονται με τον κύριο Γιαννιδάκη να φωνάζουν προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Λοιπόν, από το παράλογο του μεταφορικού ισοδυναμού, όπως το ακούσατε και το παρουσιάσαμε πριν από λίγο, θα σας πάω σε ένα άλλο παράλογο τώρα που συμβαίνει εδώ στην Κρήτη, στο οροπέδιο Λασιθίου, και έχω τη χαρά να μιλήσω με έναν άνθρωπο που εγώ καταρχήν θα ήθελα να τον αποκαλέσω δημόσια φίλο, αν και εσκάτως έχουμε να τα πούμε κάμποσο καιρό, όμως δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Η εκτίμηση και η αγάπη βεβαίως υπάρχει πάντα διαχρονικά. Έτσι, σε αυτό το φάσμα επικοινώνησε μαζί μου ο Νικηφόρος Γερακάκης, ο ιδιοκτήτης μιας εξαιρετικής ταβέρνας που δεν έχει ανάγκη να την κάνω διαφήμιση, αλλά είναι το Χάλαβρο. Ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την κρητική γαστρονομία, την αυθεντική κρητική γαστρονομία και την επισκεψιμότητα στο οροπέδιο Λασιθίου. Γιατί άλλο, για να δουν οι φίλοι από το εξωτερικό και από την Ελλάδα εκεί που γεννήθηκε ο Δίας, και βεβαίως να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της περιοχής, του περιβάλλοντος, του φυσικού κάλους, της φιλοξενίας των ανθρώπων και της κρητικής γαστρονομίας. Νικηφόρε μου, επέτρεψέ μου να μιλάμε στον Ενικό, στον αέρα του ραδιοφώνου του Πολίτικα. Σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα, το Σάββατο που με πήρες τηλέφωνο, είχα μόλις διαβάσει την ανάρτησή σου και τραβούσα τα μαλλιά μου. Να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά. Να μας τα πεις αναλυτικά.
1: Ναι, Κώστα, καλημέρα καταρχήν. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Μετά που μιλήσαμε το Σάββατο, αναφέρθηκες ότι τη Δευτέρα θα πούμε από κοντά. Ανταποδίδω τα καλά σου λόγια. Είσαι φίλος μου χρόνια. Οπότε οι φίλοι μεταξύ τους λένε μόνο αλήθειες, δεν λένε ποτέ ψέματα. Άρα με αυτή τη λογική το Σάββατο που μιλήσαμε, μάλλον το πάρουμε από την αρχή όπως είπες πολύ σωστά, την Πέμπτη το βράδυ, αργά μία τα ξημερώματα, υπάρχει μία απόφαση για κλείσιμο του Άντρου για την Παρασκευή 8 του μηνός, 28 του μηνός, συγγνώμη, λόγω επικινδυνότητας σε βαθμό 5, είχε βγάλει πολιτική προστασία μια οδηγία εν πάση περιπτώσει, οπότε έκλεισε σε μία νυχτή το δικταίο για την Παρασκευή 28 που παρέμεινε και το Σάββατο 29 του μήνα κλειστό, χωρίς να υπάρχει ούτε ένας Κώστα ουσιαστικός λόγος, γιατί εδώ είμαστε, εδώ μένουμε, εδώ δραστηριοποιούμαστε, οπότε αντικειμενικά εάν υπήρχε λόγος θα λέγαμε όλοι, ρε παιδί μου, καλά κάνανε και κλείσαν τη σπηλιά, γιατί υπήρχε αέρας, ξέρω εγώ, εντάσσεως 8-9 μποφόρο, όπως λέγανε οι μετεωρολόγοι, αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ

0: ήταν ένας καιρός για τέλος Αυγούστου ιδανικός, φυσούσε ελάχιστα, υπήρχε ας πούμε μια μικρή συννεφιά, δεν υπήρχε ζέστη και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε και εμείς αλλά και οι επισκέπτες, η πληθώρα των επισκεπτών Κώστα όπου έτρωγε πόρτα, και συγγνώμη για τη φράση μου, προσπαθούσαμε όλοι μαζί να καταλάβουμε γιατί το κάνανε. Και εν πάση περιπτώσει ήταν ένα καθολικό κλείσιμο σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης, θα το δεχτούμε να πούμε ok, εντάξει, άνθρωποι παίρνουν τα μέτρα τους, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε. Γιατί όμως μόνο το δικταίο άνδρων? Πήγαμε να τρελαθούμε, δηλαδή Παρασκευή κλειστά, Σάββατο κλειστά 29 Αυγούστου, όπου γιορτάζει όλο το οροπέδιο, είναι του Αγίου Ιωάννου του Ρηγολόγου, που το μοναστήρι είναι στη μέση στον κάμπο στο οροπέδιο, γιορτάζει τα 18 χωριά, που σημαίνει ότι είχε αυξημένη επισκεψιμότητα το οροπέδιο και παρόλα αυτά, χωρίς λόγο λέω ουσιαστικό παλικόστα, η σπηλιά ήταν κλειστή. Και άνοιξε χτες.
1: Είναι πραγματικά απίστευτα όλα αυτά. Και να ρωτήσω αν δόθηκαν εξηγήσεις. Ωραία, ένα λάθος έγινε. Καμία εξήγηση.
0: Καμία εξήγηση, Κώστα, καμία εξήγηση απολύτως.
1: Μου έρχεται ένα μήνυμα, όση ώρα μιλάμε, μου έρχεται ένα μήνυμα από φίλο και μου λέει τα ίδια συμβαίνουν και στο Φαράγγι της Αμαριάς, με αποτέλεσμα η UNESCO, σύμφωνα με πληροφορίες, να εξετάζει πρωτοβουλίες, αρνητικές πρωτοβουλίες. Καταλαβαίνω ότι εξετάζει. Είναι πραγματικά απίστευτα αυτά τα πράγματα και είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν.
0: Κώστα μου, εάν υπήρχε ουσιαστικός λόγος, ειλικρινά θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, αλλά ειλικρινά το διήμερο αυτό αισθάνθηκα εγώ ντροπή να προσπαθώ ανά δύο λεπτά, γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος όπου ερχόταν χωρίς όμως να έχει την πληροφορία ότι η σπηλιά είναι κλειστά, λόγω εμπαθριτός ή όποιο λόγο επικαλέστηκαν οι αρμόδιοι. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί? Γιατί είχαμε 19 μήνες που είτε κλειστά το δικτύο άνω λόγω ανάπλασης, αναμόρφωσης, βράχος, τέλος, τα λοιπά, η σπηλιά. Και κάποια στιγμή κλείνουμε δύο μέρες και σου εξήγησα ότι ειδικά το 29 Αυγούστου που γιορτάζει η Λοτροπή, ήταν για μας πολύ, πολύ σημαντική μέρα, κλειστά η σπηλιά. Με μια ηρεμία ο καιρός, χωρίς αέρα, χωρίς θερμοκρασίες υψηλές και προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε γιατί το λόγο. Και να έρχονται οι άνθρωποι για να μας βρίζουν εδώ.
1: Να σας βρίζουν χωρίς να φταίτε και εσείς να είσαστε, να το πω έτσι πολύ απλά, στο πλευρό τους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό, τότε να έρχεσαι από την άλλη άκρη της Κρήτης, στην άλλη άκρη του κόσμου και να θέλεις να δεις κάτι, αλλά χωρίς λόγο κάποιοι να στο απαγορεύουν, είναι αν μη τι άλλο ηλιθιότητα. Αν μη τι άλλο.
0: Είναι τρελό και θα πω κάτι, χωρίς καμία εξήγηση όπου με ρώτησες πριν αν δοθήκαν εξηγήσεις, και σε κάποια τηλέφωνα που εγώ προσπάθησα ιδιωτικά να κινηθώ, να πάρω τηλέφωνα, δεν πήρα καμία απάντηση, ενώ δεν απάντησε ποτέ τηλέφωνα, δεν είχα να αναφέρω ονόματα, δεν έχει σημασία. Έτσι, χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση στον κόσμο και σε εμάς. Και έχοντας υποστεί όλη την ταλαιπωρία δύο χρόνια. Και μας κλείνουν διήμερο τη σπηλιά χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Αν υπήρχε λόγος, ok, θα το καταλαβαίναμε, το σεβόμασταν 100%. Οπότε δεν ξέρω, δημιουργείται ένα παράξενο πλαίσιο, καθεστώς, πώς να το πω, τρομάζουμε. Δηλαδή με το που φυσάει λίγο αέρα θα κλείνει σπηλιά. Παράδειγμα. Με το που λέει ένας στην Αθήνα ότι προβλέπουμε 8-9 μποφόρ στη Βόρεια Ελλάδα ή στην Κεντρική δεν ξέρω πού κλείνει με το δικτύο άντρων. Για ποιον λόγο? Να είσαι σε αυξημένη ετοιμότητα, να υπάρχει ένα πυροσβεστικό όχημα, να υπάρχει ένα ασθενοφόρο, δεν ξέρω τι, πώς το σχεδιασμό τους, να υπάρχει ετοιμότητα αυξημένη, αλλά δεν μπορείς να κλείνεις έτσι. Πήραμε απόφαση μία η ώρα την Πέμπτη τα ξημερώματα προς Παρασκευή. Πες μου σε ποια σοβαρή χώρα γίνονται αυτά.
1: Έχει φορέ πουθενά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί στις 1 το βράδυ που ήδη είχαν πουληθεί οι εκδρομές από τους αρμόδιους, tour operators, πριβέ, σαφάρι, οτιδήποτε, όπου οι άνθρωποι πλήρωσαν για να έρθουν να δουν το δικταίο άντρων ανακαινισμένο. Και την Παρασκευή αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ και βρίζανε εμάς, όποιους βλέπανε μπροστά τους. Καταλαβαίνεις, Κώστα, θέλω να πω.
1: Είναι απόλυτα αντίληπτο. Είναι απόλυτα αντίληπτο. Απόλυτα
0: αντίληπτο. Αυτό οι αρμόδιοι, είτε λέγεται τοπιά του διοίκηση, είτε λέγεται περιφέρεια, δεν ξέρω. Έτσι. Τουλάχιστον να μην επαναληφθεί είτε αυτό το ρεζιλίκι, γιατί για ρεζιλίκι μιλάμε. Να προσπαθούμε εμείς να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα και χωρίς να έχουμε εικόνα και χωρίς να έχουμε άποψη. Και χωρίς ο λόγος μας να είναι θεσμικός. Άρα, μόνο το φιλότιμο

0: μας έμεινε και με βάση το φιλότιμο και την αγωνία μας για επιβίωση, αυτός είναι και ο λόγος που φωνάζουμε και μιλάμε. Κανένας άλλος.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε, θα το αναδείξουμε το θέμα περαιτέρω. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλή αντάμωση, θα πω εγώ γρήγορα.
0: Θα πατάτα κορυφαία.
1: Θα έρθουμε σύντομα. Θα έρθουμε σύντομα για την παρέα σου και βεβαίως για όλα σου τα καλούδια εκεί. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Καλημέρα.

Κυρίες και κύριοι, κλείνω με κάτι που οφείλω να σας πω ότι με ενόχλησε ιδιαίτερα, διότι είχαμε τις εκδηλώσεις μνήμης σε Γράμμο και Βίτσι στις 30 Αυγούστου χθες, και προσπάθησα χθες το βράδυ να δούμε ποια κόμματα έχουν κάνει κάποια σαφή επίσημη κομματική ανακοίνωση. Ξέρετε, είναι μια σημαντική ιστορική επέτειος όπου οι κομμουνιστές, οι οποίοι ήθελαν να παραδώσουν τη χώρα μετά από τον εμφύλιο στους Σοβιετικούς, ιτήθηκαν. Θα ήμασταν ένα προτεκτοράτο της Σοβιετικής Ένωσης. Από τα κόμματα λοιπόν από τα οποία έψαξα, μόνο ένα βρέθηκε να έχει κάνει ανακοίνωση, και μάλιστα και εκδηλώσεις μνήμης και τιμής. Ο λόγος για τη Φωνή Λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία και ανακοίνωση έβαλε και στο Βίτσι πήγε για να καταθέσει στέφανο. Για τα υπόλοιπα κόμματα η εικόνα είναι διαφορετική. Για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, την Ελληνική Λύση, τη Νίκη, τους Σπαρτιάτες, δηλαδή τα κόμματα που βρίσκονται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν εντόπισα μέχρι και αυτή την ώρα επίσημη φετινή ανακοίνωση, ειδικά για τις εκδηλώσεις στο Γράμμο στις 30 Οκτώβου. Η ανακοίνωση λοιπόν της Φωνής Λογικής που μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας αυτή την ώρα, ως τη μόνη ανακοίνωση από πολιτικό φορέα στην Ελλάδα, αναφέρει ότι σήμερα μαζί με στελέχη φίλους της Φωνής Λογικής τιμήσαμε την 75η επέτειο της νίκης του ελληνικού στρατού στις 29 Αυγούστου του 49 στο Γράμμο και το Βίτσι, και του τερματισμού της γενοκτονίας που υπέστη ο ελληνικός λαός από τα εγχώρια κομμουνιστικά φερέφωνα του Στάλιν κατά την περίοδο 43-49. Τιμή και δόξα στους παππούδες και τους πατεράδες μας που απελευθέρωσαν την Ελλάδα και μας δίδαξαν πώς να αντιμετωπίζουμε με αυταπάρνηση τους εχθρούς της Ελληνοορθοδοξίας. Ο Θεός ας αναπαύσει τις ηρωικές ψυχές τους, αθανάτη.

0: Τώρα να πω ότι δεν στεναχωριέμαι, στεναχωριέμαι. Και γι' αυτό το μοιράζομαι και μαζί σας, γιατί είναι ένα θέμα που η αλήθεια είναι ότι πέρασε στα ψηλά ακόμα και μιας κυριακάτικης απογευματινής ροής ειδήσεων λόγω Ραστόνης Θέρους, όπου οι συνάδελφοι δεν βρήκαν την αφορμή και τον τρόπο να κάνουν το θέμα αυτό όπως έπρεπε να το κάνουν και όπως το αναδεικνύει σήμερα και το politica.gr αλλά και η Πηξίδα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8. C-Jets ήταν και σήμερα μαζί μας. Μην ξεχνάτε να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό στο Instagram και στο Facebook. Θα το βρείτε πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να επισκεφτείτε την σελίδα του Πολίτικα και θα πάρετε εύκολα τους όρους και τις διαδικασίες για να συμμετάσχετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας για ένα διπλό εισιτήριο. Ένας θα είναι ο νικητής ή μία η νικήτρια με ένα διπλό εισιτήριο για να ταξιδέψει από το Ηράκλειο σε κάθε προορισμό που δίνει τη δυνατότητα η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jet. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι...

0: Ευχαριστούμε πουλάκια, ευχαριστούμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι...

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Ημερολογιακά, αν παρεξηγηθώ, ημερολογιακά το φάγαμε το καλοκαίρι. Θερμοκρασιακά, μετεωρολογικά, τέλος πάντων, είναι κάτι υπόλοιπα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, και γιατί όχι στην Κρήτη είμαστε, γιατί ακόμη και Δεκέμβριο. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας.

Η κατάσταση σήμερα στα ανατολικά του νησιού είναι μη σου τύχη. Δηλαδή, μη σου τύχει ρε παιδί μου δουλειά, ανάγκη να μετακινηθείς προς τον Άγιο Νικόλαο. Τα όσα μας μεταφέρουν οι μαρτυρικοί οδηγοί που κινούνται στον ΒΟΑΚ, που δεν είναι ακριβώς ΒΟΑΚ, διότι αναγκάζονται να αλλάζουν διαδρομή κάπου στο ύψος της Νεαπόλεως προς Άγιο Νικόλαο. Τα όσα λοιπόν μας μεταφέρουν οι μαρτυρικοί οδηγοί δεν έχουν προηγούμενο.

όσοι σχεδιάζετε να μετακινηθείτε τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα. Πάρτε τα περάκι, πάρτε ξέρω εγώ χυμό, τέλος πάντων πράγματα τα οποία μπορεί να σας χρειαστούν, να φανούν χρήσιμα τέλος πάντων, να περάσετε και την ώρα σας. Άλλωστε ανά 2-3 λεπτά έχουμε κυκλοφορία, σταματάνε τα αυτοκίνητα, περνάνε ένα πεντάλεπτο, ξαναξεκινάνε και πάλι από την αρχή.

Τιμή και δόξα λοιπόν σε όσους κινούνται στον ΒΟΑΤ προς Άγιο Νικόλα, προς Ελούντα, όλες εκεί τις περιοχές. Και κυρίως πάνω απ' όλα, υπομονή.

υπομονή, όχι ανυπομονησία, σαν τον οδηγό δολοφόνο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όπως ακριβώς του περιγράφουμε, δολοφόνο, που μέσα στο Σαββατοκύριακο, κινούμενος επί του ΟΑΚ, πέρασε πάνω από τα κολονάκια για να καταφέρει, τα κολονάκια που διαχωρίζουν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας σε δύο, προκειμένου παράλληλα στο άλλο ρεύμα να γίνονται εργασίες. Παραβίασε τα κολονάκια, έριξε πολλά από αυτά κάτω και άρχισε να επιχειρεί τη μία μετά την άλλη προσπέραση, ακριβώς λίγο πριν αποστροφή, δηλαδή διπλή επικινδυνότητα πάνω στα δολοφονικά ένστικτα του συγκεκριμένου οδηγού, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται από τις αρχές.

Σε αυτό τον οδηγό τώρα, δεν ξέρω τι νόημα έχει η αφαίρεση διπλώματος, το σύστημα των πόντων, ακόμη και ένα υψηλό διοικητικό πρόστιμο. Δεν είναι αυτό που λέμε που προφανώς είναι επικίνδυνο. Έκανα μία προσπέραση πατώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Θεώρησα, εκτίμησα, πέρα από την καθεαυτή παρανομία, ότι υπήρχε ο επαρκής χρόνος και η απόσταση με τα οχήματα που έρχονται από το αντίθετο ρεύμα για να πραγματοποιήσω την προσπέραση. Κακή εκτίμηση, και εκεί πολλές φορές συμβαίνει και το μοιραίο. Επρόκειτο για μια συνειδητότατη επιλογή να παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του κοινού, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καλά, του κοινού ποινικού δικαίου, ναι, θα μπορούσα να είναι γι' αυτό, ναι, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, βάζοντας σοβαρότατες προϋποθέσεις για την πρόκληση ενός θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος.

προφανώς και ο ΒΟΑΚ έχει προβλήματα, προφανώς και υπάρχει και ζήτημα με το δικό δίκτυο, αλλά όπως σωστά σημειώνεται, το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται κυρίως πίσω από το τιμόνι. Γιατί τα κολονάκια τα αντικαθιστάς και ενδεχομένως, αν είσαι και λίγο τυχερός, αποφεύγεις και τη μοιραία σύγκρουση. Το μυαλό όμως, αυτό το επικίνδυνο μυαλό, δυστυχώς δεν το αποφεύγεις.

Γι' αυτό εμείς επιμένουμε σε κάτι το οποίο δεν αρέσει. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως γιατί δεν αρέσει. Αλλά σίγουρα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία οι αστυνομικές αρχές να προχωρούν σε έρευνα, να ζητούν βιντεοληπτικό υλικό, να, τέλος πάντων, στοιχεία για να εντοπίσουν το συγκεκριμένο οδηγό. Με το κάμερες παντού θα είχαν λυθεί τέτοιου είδους ζητήματα. Και κυρίως με το κάμερες παντού δεν θα διανοούνταν ο συγκεκριμένος ο οδηγός να κάνει ό,τι έκανε προχθές στο ΛΟΑΚ.

δεν ξέρω αν υπάρχει, για να είμαι δίκαιος, τέτοια ποινή, αλλά το ελάχιστο, το ελάχιστο για μια τέτοια περίπτωση που επαναλαμβάνω είναι μια συνειδητότατη επιλογή να προκληθεί δυστύχημα, το να παραβιάσει με αυτόν τον τρόπο, να γκρεμίσει ουσιαστικά τα κολονάκια, να μην σε ενδιαφέρει ούτε η ζημιά που μπορεί να πάθει στο όχημά σου, γιατί λες πλαστικό κολονάκι είναι, θα το βάλω από κάτω, εντάξει, το πολύ πολύ με κάποια σημάδια στο προφυλακτήρα να γλιτώσω. Αν αυτά λοιπόν είναι τα κριτήρια επιλογής για αυτή την δολοφονική ενέργεια, νομίζω ότι η οριστική και αμετάκλητη αφαίρεση διπλώματος είναι το ελάχιστο που μπορεί να συμβεί στο συγκεκριμένο οδηγό.

καθώς από αύριο θα τεθεί σε ισχύ ένα ενδιαφέρον σύστημα που αφορά στην πιστοληπτική βαθμολόγηση όλων των πολιτών ανεξαιρέτως. Και δεν μιλάμε φυσικά μόνο για τις σχέσεις των πολιτών καταναλωτών με τις τράπεζες. Μιλάμε για την πιστοληπτική βαθμολόγηση για τους καταναλωτές και τις σχέσεις τους, για παράδειγμα, με τις εταιρείες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τις σχέσεις τους με τις εταιρείες παρόχους τηλεφωνίας ή τις σχέσεις τους με τις εταιρείες παρόχους άλλων κρίσιμων αγαθών όπως του νερού.

Έτσι λοιπόν, από αύριο τίθεται σε ισχύ ένα νέο βαθμολόγιο για εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις, με το οποίο επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων χρεών, τα οποία μόνο προς την εφορία έχουν ξεπεράσει, κρατηθείτε, τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το ιδιωτικό χρέος μόνο των πολιτών, μόνο απέναντι στην εφορία. Το νέο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης θα βαθμολογεί για πρώτη φορά τη συνολική οικονομική συμπεριφορά κάθε φορολογούμενου, αξιολογώντας όχι μόνο τα εισοδήματα και τις οφειλές του, αλλά κυρίως τη συνέπεια με την οποία εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις και τις ρυθμίσεις του. Στην πρώτη φάση εφαρμογής του, πάντως, μένει εκτός το πιστοποιητικό φερεγγιότητας ενοικιαστών, ο λεγόμενος και τηρεσίας των ενοικιαστών. Σε επόμενη φάση θα μπουν και τέτοιου είδους συναλλαγές στον προσωπικό τηρεσία για τον καθένα. Στόχος λοιπόν του νέου συστήματος, το οποίο επαναλαμβάνω ξεκινάει τη λειτουργία του από αύριο, είναι να δημιουργείται ένα ενιαίο πιστοληπτικό σκορ για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, το οποίο θα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της οικονομικής του συνέπειας απέναντι στο δημόσιο. Δεν θα αρκεί δηλαδή μόνο αν κάποιος έχει ή δεν έχει χρέη. Το σύστημα θα εξετάζει αν πληρώνει εμπρόθεσμα τα χρέη του, αν τηρεί τις ρυθμίσεις του, αν παρουσιάζει καθυστερήσεις και πόσο πιθανό θεωρείται να δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Κρατήστε αυτό το τελευταίο, το πόσο πιθανό να κρίνει το σύστημα ότι μπορεί με τα οικονομικά σου δεδομένα να δημιουργήσεις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Η βαθμολογία τώρα θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και με τους προσωπικούς κωδικούς TaxiNet. Αυτό φαινομενικά λέει ότι είναι μόνο για τη χρήση του ενδιαφερόμενου. Αν δε. Ήδη όλοι οι οργανισμοί με τους οποίους, ιδιωτικοί και δημόσιοι, με τους οποίους συναλλάσσεται ο πολίτης, θα μπουν στη διαδικασία να ζητούν το φορολογικό του μητρό, υπό την ευρία έννοια, που λέμε το ποινικό μητρό, θα ζητάνε το πιστοληπτικό σου, όχι φορολογικό, το πιστοληπτικό σου μητρό. Για να μπορούν να προχωρήσουν μια δουλειά μαζί σου. Για παράδειγμα, μια νέα σύνδεση με πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Για να μπορέσει να προχωρήσει, σου πούνε, λέει, φέρμαστε εδώ τα στοιχεία, αυτό, τα λοιπά, διέντηση, αυτό, κατοικία, θέλουμε και το μητρό πιστοληπτικής ικανότητας. Το σκόρ, παιδί, με τη βαθμολογία σου. Και θα είναι σαν το ποινικό μητρό, θα έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια. Το ποινικό μητρό έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια, το πέρυσι αυτό ήταν, γιατί σου λέει μπορεί μετά από λίγο καιρό να διαπράξεις κάποιο αδίκημα, το οποίο να πρέπει να περάσει το ποινικό σου μητρό. Το ίδιο πράγμα λοιπόν θα είναι και με την πιστοληπτική ικανότητα. Το αποτέλεσμα

Έτσι λοιπόν, εκτός από τις τράπεζες που εντάξει, αυτό είναι το προφανές, ένα σωρό άλλοι οργανισμοί, δημόσιοι επαναλαμβάνουν και ιδιωτικοί, που επιθυμούν να αξιολογήσουν την πιστοληπτική εικόνα του ενδιαφερόμενου πελάτη πριν από κάθε συναλλαγή μαζί του ή ανάπτυξη μιας συνεργασίας, αν πρόκειται για ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, αν πρόκειται για ένα συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας και πάει λέγοντας, θα ζητούν το πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητας.

περιλαμβάνεται τώρα σε αυτό? Εδώ θα πεταχτεί μισή Ελλάδα εκτός. Κρατήστε το αυτό. Τι θα περιλαμβάνεται? Τα αντιλωθέντα εισοδήματα, η ακίνητη και λοιπή περιουσία, τα στοιχεία των δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, τα στοιχεία του ΕΝΦΙΑ, οι οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι ενεργές ρυθμίσεις και αν αυτές τηρούνται, οι εκπρόθεσμες και εμπρόθεσμες πληρωμές, κατασχέσεις, αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και πληστηριασμοί, στοιχεία πτώχευσης όπου υπάρχουν. Το ωραίο είναι ότι η βαθμολόγηση θα προκύπτει έπειτα από σύγκριση του συγκεκριμένου καταναλωτή με άλλους φορολογούμενους που βρίσκονται στην ίδια ή σε παρόμοια εισοδηματική και επαγγελματική κατηγορία. Άρα, αν υπάρχουν, παιδί μου, πολλοί του ίδιου επαγγέλματος και της ίδιας εισοδηματικής κατηγορίας με το ίδιο βάρος, ας το πούμε έτσι, πιστοληπτικής ικανότητας, περίπου θα έχεις τον ίδιο βαθμό. Εάν το βάρος το δικό σου είναι πολύ μεγαλύτερο, θα έχεις πολύ χαμηλότερη βαθμολογία. Και το αντίστροφο.

και έχει ξεσηκωθεί κόσμος και ντουνιάς γύρω από αυτή την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Και έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εδώ θα μας κόψουν το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή, περιμέναμε την πιστοληπτική βαθμολόγηση για να δούμε αν θα μας κόψουν το ρεύμα, το τηλέφωνο, το νερό. Αυτά πλέον γίνονται με συνοπτικές διαδικασίες, εάν τυχόν χρωστάμε. Θυμίζω ότι η διακοπή λόγω ανεξόφητων οφειλών προϋπήρχε της νέας βαθμολόγησης.

θεωρεί ωστόσο αυτή η βαθμολόγηση να καταστεί σε λίγα χρόνια ο κιάδας, ο οικονομικός φορολογικός κιάδας για ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, προφανώς, και μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι αντίστοιχο. Βέβαια, βέβαια, αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε εντάξει, να το ξεκινήσουμε ωραία όλο αυτό που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση, θα προτείναμε και το εξής. Από το σύστημα των ποινών, το σκορ, την βαθμονόμηση κτλ, να μην εξαιρεθούν, για παράδειγμα, επιχειρήσεις που χρωστούν 500 και 600 εκατομμύρια ευρώ. Τυχαία τώρα, έτσι μου έρχονται δυο από τις μεγάλες επιχειρήσεις αυτού του τόπου, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. 560-580 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, λίγο παραπάνω από τα 500 εκατομμύρια χρωστάει το Πασόκ. Μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία λοιπόν να ενταχθούν σε αυτή την βαθμονόμηση και οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, για να δούμε αν πρέπει να εξακολουθούν να έχουν την τύχη που έχουν, την χρηματοδοτική τύχη που έχουν, είτε από τράπεζες, είτε ακόμη και από την κρατική επιχορήγηση. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάστα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαμυστική διακοπή. Παραμένουμε εδώ. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και παραμένουμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα. Λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν κατακόρυφα τους τόνους, με την οικονομία να μετατρέπεται ξανά στο βασικό πεδίο της πολιτικής σύγκρουσης. Ακρίβεια, πληθωρισμός, ιδιωτικό χρέος, κόκκινα δάνεια, πληστηριασμοί, φαντς συνθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο τους οικονομικούς δείκτες, αλλά το τι πραγματικά μένει στο πορτοφόλι του πολίτη. Η αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση ότι ο πληθωρισμός λειτουργεί ως μηχανισμός αναδιανομής εισοδήματος εις βάρος των χαμηλότερων και μεσαίων στρωμάτων και όχι πίσω από τη βελτίωση των, και ότι πίσω από τη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών κρύβεται μια καθημερινότητα στην οποία αγοραστική δύναμη εξακολουθεί να πιέζεται. Χαρακτηριστικές ήταν και οι δηλώσεις προχθές του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πρωθυπουργό, υποστήριζοντας ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε τον πληθωρισμό σε εργαλείο κερδοσκοπίας. Και πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση, φιλοξενώντας τον κ. Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας, κ. Τσουκαλά, από Ηρακλείο. Μας ακούει ο κ. Τσουκαλάς? Κ. Τσουκαλά, μας ακούτε? Δεν μας ακούει ο κ. Τσουκαλάς, για να ξαναπροσπαθήσουμε.
1: Ναι, σας ακούω, κύριε μου.
0: Ωραία, μας ακούει τώρα?
1: Ακούω, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Καλησπέρα, κ. Τσουκαλά, από το Ηράκλειο. Είπατε τις προηγούμενες μέρες ότι είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Και ήθελα να ρωτήσω, να εξηγήσω από αυτό, τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Αν θεωρείτε σήμερα, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση εν αναμονή ή εξακολουθεί να δίνει μάχη για να πείσει ότι αποτελεί τη βασική εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν λέμε ότι είναι ένα εύκολο δρόμο, αλλά η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαιότητα. Ο μόνος φορέας που την εγγυάται είναι το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Άρα, αν κάποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί, πολλές επιλογές. Αν θέλει να γίνει πράξη η προεδρική πολιτική αλλαγή απέναντι στις ανισότητες, απέναντι στη σημερινή πολιτική, η οποία στερεί από τη χώρα δυνατότητες, η λύση είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Χαρακτήσατε τον Πρωθυπουργό ως Πρωθυπουργό της ακρίβειας και υποστήριξατε ότι ο πληθωρισμός έχει μετατραπεί σε εργαλείο κερδοσκοπίας. Λέτε ότι η κυβέρνηση δηλαδή απλώς απέτυχε να ελέγξει την εσωκέρδεια ή ότι συνειδητά ανέχθηκε τη διεύρυνση συγκεκριμένων επιχειρηματικών περιθωρίων κερδούς?
1: Είναι προφανώς ένα μείγμα και ανικανότητας και όμως μεροληψίας υπέρων λιγοπολίων. Δεν εξηγείται αλλιώς, δεν χωράει τέτοια ανικανότητα. Εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση είναι θεατής, ένα ρόλο ανατιμήσεων. Προσπαθεί συνεχώς να μαζέψει τα ασημάδευτα. Εκτιμίζω ότι το 24 προχώρησε πάλι σε παρεμβάσεις. Το 25 ανακοίνωσε νέες μειωθήσεις για τους κωδικούς. Όλα αυτά απέτυχαν. Η Ελλάδα έχει φορεστικό προσδορισμό στα τρόπιμα, όπου την εξαετία του 20 και μετά αγγίζει το 40%. Βγήκε η μελέτη της Γιουρνάτων πριν λίγες μέρες που έδειξε ότι 17% τελευταία διετία έχει αυξηθεί η τιμή στο κρέας στην Ελλάδα, 10% στην Ευρώπη. Όλα αυτά δεν έχουν αιτίες. Άρα, όταν εμείς λέμε ότι θέλουμε να νικήσουμε, δεν θα το κάνουμε για τους πολίτες, δεν λέμε ότι είναι κάτι απλό και εύκολο. Έχουμε πίγνωση των δυσκολιών, προφανώς. Της πολεμικής που δεχόμαστε. Και κάθε φορά που ανακοινώνουμε κάτι, βλέπουμε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να τα αποδομήσει με πέβλη. Είδατε, κάναμε την εκδήλωση για κόκκινα δάνεια. Mm-hmm. Η κυβέρνηση έφτασε στην αδιανόητη υποκρισία να λέει ότι έχουμε στην Ελλάδα σύστημα προστασίας πρώτης κατοικίας. Ενώ έχουμε 70.000 πληθωριασμούς, μόνο 25. Δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις σοβαρά με αυτή την κυβέρνηση. Δεν λέει ποτέ αλήθεια. Αμα δεν μπορείς να πεις αλήθεια, έστω και στο ελάχιστο, πώς θα μιλήσεις σοβαρά?
0: Λέτε, υποστηρίζετε ότι το 2025, μόνο το 2025, αναρτήθηκαν περίπου
1: 70.000 προγράμματα. Αναρτήθηκαν.
0: Τι ακριβώς λοιπόν προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την πρώτη κατοικία?
1: Επαναφορά προστασίας της, τα πρότυπα του νόμου του 1869 του 10, μαζί με την αγροτική γη, το δικαίωμα προαίρεσης να υπάρχει στην πόλη των δανείων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί άκουσα και διάφορες αερολογίες και συναντήσεις του κ. Γεωργιάδη. Προφανώς κάνει τον άσχητο, δεν θεωρώ τι είναι άσχητο, κ. Γεωργιάδης. Επίσης λέμε το πάρα πολύ απλό. Ένα δάνειο πριν μεταβιβαστεί ή και να έχει μεταβιβαστεί ανήκει σε ένα χαρτοφυλάκιο, το οποίο πουλήθηκε και θα πουληθεί. Δεν πουλούνται κατά μόνα. Βρίσκουμε λοιπόν τη μέση τιμή του χαρτοφυλακίου αυτού και αν αυτή για παράδειγμα είναι 50%, να μπορεί να ζητήσει από τον οφειλέτη να δώσει το 70%. Αν είναι 30%, να μπορεί να δώσει το 50%. Άρα να έχει κερδοφορία το φαντ ή η τράπεζα, αλλά εύλογη. Όχι να κερδίζει 400% πάνω, όπως γίνεται σήμερα. Αυτό το απλό και λογικό λέμε. Η κυβέρνηση προσπάθησε να πει αρχικά τις πρώτες μέρες ότι αυτό αντικρούει σε ευρωπαϊκούς κανόνες. Την καλέσαμε, δεν βρείτε κανέναν ευρωπαϊκό κανόνα. Δεν αντικρούει. Και χθες θέλησε ότι και καλά αντικρούει την μη δεσμευτική αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή. Mm-hmm. Μα δεν χειροτέρευσε τη θέση του πιστωτή, δεν ήταν έτσι. Όταν η τράπεζα πουλάει στο 50, αλλά εγώ της δίνω 70 αντί να πουλήσει 50 στο φαν, κερδισμένη είναι 20%. Άρα όλα αυτά που λέει αυτές οι κυβέρνησες είναι αστυναρτησίες, όπου δυστυχώς αν τα πιστεύει το Υπουργείο Οικονομικών έχουμε πρόβλημα ανικανότητας. Αν δεν τα πιστεύει και τα λέει απλά για να τα πει, έχουμε το βαθύ θέμα, το γνωστό, της υποκρισίας.
0: Εν όψη της ΔΕΘ, τι περιμένουμε από το ΠΑΣΟΚ? Περιμένουμε να ανακοινώσει κάποια μέτρα ως προτάσεις ή περιμένουμε ένα πιο δομικό πλαίσιο προγράμματος?
1: Εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση και να μην μιλάμε σε μια λογική πλειοδοσία. Εμείς θα έχουμε την πολιτική μας, το όραμά μας για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό θα καταθέσουμε. Η μια Ελλάδα παραγωγή, μια Ελλάδα η οποία παράγει περισσότερα, τα μοιράζει πιο δίκαια και αλλάζει και το παραγωγικό μοντέλο ώστε να μπορεί και στο μέλλον να έχει διατηρήσει μια ανάπτυξη. Ξέρετε, οι πόροι οι οποίοι δαπανώνται δεν αρκεί απλά να δαπανώνται επί τόπου. Πρέπει να δημιουργούν διατηρήσιμη παραγωγική ισχύ. Mm-hmm. Αυτό το οποίο απέτυχε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η κυβέρνηση την ίδια ώρα λέει, ισχυρίζεται, απαντάμε στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ, για επενδύσεις, για μείωση ενεργίας.
1: Η κυβέρνηση μας λέει ως θετικό ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε στην περίοδο μετά τα μνημόνια. Παντού αυτό. Αλλή μόνο δεν είχε αυξηθεί. Στην Ισπανία τρέχανε με 7% ανάπτυξη. Εμείς δεν πέρασαμε ποτέ το 3. Δηλαδή η κυβέρνηση πάει και μας πουλάει το αυτονόητο. Αυτό που σε όλες τις χώρες που βγήκαν από μνημόνια ή κρίσης είναι το λογικό, από το ελαττήριο. Mm-hmm. Εμείς δεν λέμε ότι στην Ελλάδα σήμερα δεν παράγεται υποτυπωδός κάποιος πλούτος. Δεν βρισκόμαστε το 15, το ξέρουμε. Δεν είναι αυτή η κριτική μας. Άλλα κόμματα μπορούν να κάνουν τέτοια κριτική. Εμείς λέμε αυτό που παράγεται διανέμεται πάρα πολύ άνισα σε πάρα πολύ λίγους και οι πολλοί, ενώ υπάρχει ελπίδες, δεν παίρνουν μερίδιο.
0: Με ποιο τρόπο λοιπόν μπορεί
1: να... Άρα αυτά που λέει η κυβέρνηση δεν απαντούν στην κριτική. Είναι άλλα λόγια να χαρτιόμαστε.
0: Με ποιο τρόπο λοιπόν το ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να κάνει αυτή την αναδιανομή, την αποκατάσταση, αν θέλετε?
1: Με το να ελέγξει τα ολιγοπόλια, ώστε να μην βλέπουμε τις τιμές να πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν, άρα αντί να κερδίζουν μονομερώς εταιρείες των Δήμων, να κερδίζουν και καταναλωτές. Με το να έχουν τη λογική συμβάσεις εργασίας, άρα αν έχει κερδοφορία ένας κλάδος, να μπορεί να έχει την αντίστοιχη αύξηση στο μισθό και ο μισθωτός. Με το να δώσουμε ΕΚΑΣ, να αφήσουμε τα ποσοστά αναπλήρωσης και 13η σύνταξη του συνταξιούχους, με το να δώσουμε 13ο μισθό στο δημόσιο, με το να έχουμε προστασία προς κατοικίας, με το να έχουμε μια εκπαίδευση η οποία θα δίνει τα αυτονόητα και δεν θα είναι το κόστος δυσβάστατο, με το να έχουμε ένα σύστημα υγείας όπου θα έχει υποδομές και προσωπικό και δεν θα πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο και θα σου λένε ότι ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 8, έχουν μείνει 2. Και αυτά, τα απλά.
0: Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει το ΠΑΣΟΚ, για να τα υλοποιήσει, να είναι κυβέρνηση. Και εγώ θα σας ρωτήσω αν εξακολουθεί να είναι στόχος του ΠΑΣΟΚ πρωτιά, έστω και με μία ψήφο.
1: Προφανώς είναι, γιατί είναι αναγκαιότητα. Θέλετε, θα έχουμε μία ή δύο κάλπες. Mm-hmm. Εμείς καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει και στην πρώτη κάλπη για να είμαστε πρώτοι. Αν όμως έχουμε δύο κάλπες, που είναι το πιο πιθανό, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στην πρώτη κάλπη με μία μικρή διαφορά, θα είναι πολύ χαμηλά από ό,τι φαίνεται. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι με ένα ισχυρό ποσοστό, δεύτερο θα είναι να είναι και με ένα ισχυρό ποσοστό, επειδή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εισπράξει και από την αριστερά και από το κέντρο αλλά και από τη δεξιά, οι πατριώτες ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που δεν θέλουν μια πολιτική ανδοτική, ΠΑΣΟΚ μπορούν να ψηφίσουν, αλλά ακόμα δεν μπορούν. Mm-hmm. Άρα, γι' αυτό λέμε, παίζει μεγάλο ρόλο να είμαστε ισχυροί, ώστε είτε στην πρώτη κάλπη να βγούμε από εκεί πρώτοι και να σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτική, είτε ακόμα και αν στην πρώτη κάλπη δεν είμαστε πρώτο κόμμα και είμαστε δεύτερο με μια μικρή διαφορά, εκεί είναι δεδομένο ότι αν το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη κάλπη δεν έχει καμία πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα, Τρίκλειο. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, με αφορμή και την αντιπαράθεση που προηγήθηκε τις προηγούμενες δύο ημέρες για τα οικονομικά, τις ανακοινώσεις βασικά του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος και φυσικά εν όψη της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. και το πώς και το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αντιπαρατεθούν με την κυβέρνηση σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, με προμετωπίδα φυσικά το θέμα της ακρίβειας.

καταλάβατε κι εσείς αν το βιώσατε, αν το νιώσατε σήμερα πηγαίνοντας ενδεχομένως Δευτέρα σήμερα αρχή της εβδομάδας στο σούπερ μάρκετ. Αλλά φανταζόμαστε, ας πούμε, ότι πήγατε με το ίδιο ποσό και γεμίσατε περισσότερα προϊόντα το καλάθι σας. Ή πως όχι. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το που καλάθι σας αυξήθηκε σε προϊόντα κατά 9%. Μέσω της αντίστοιχης μείωσης της τιμής. Αυτό μας λέει η κυβέρνηση για 1740 κωδικούς προϊόντων. Άρα ή γύρισατε πίσω εξοικονομώντας στο σπίτι δηλαδή 9,5% ή καταφέρατε σε αξία να πάρετε περισσότερα προϊόντα κατά 9,5%. Ή το ένα ή το άλλο. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της κυβέρνησης.

κυβέρνηση διατείνεται ότι στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Και 1740 κωδικοί προϊόντων είναι μόνο η αρχή, καθώς και τις επόμενες ημέρες θα προστίθενται προϊόντα, θα διευρύνεται η λίστα.

Θα σταθούμε λίγο στις τιμές για το κρέας, που νομίζω έχουν ενδιαφέρον. Η κυβέρνηση έδωσε τη δημοσιότητα μέσω της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή ένα αναλυτικό πίνακα νοπών κρεάτων που συμπεριλαμβάνονται στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Σε αυτές βλέπουμε μειώσεις τιμών από 5% έως 28%.

από 10 ευρώ. Είναι τυχαίο το νούμερο, το δίνουμε στρογγυλοποιημένα. Από 10 ευρώ το κιλό, από σήμερα κοστίζει 7 ευρώ και 20. Καλά το λέω, ναι, και 20 λεπτά. Όποιος το βρει, άλλη μια σπάλα από εμάς δώρο.

Έχουν τέτοια, ο τέτοιος ενθουσιασμός των καταναλωτών σήμερα το πρωί μπαίνοντας στα σούπερ μάρκετ. Πως σαν να είχαν λύσει τις κοτσίδες τους όλοι μαζί και έτρεχαν ανέμελοι στους διαδρόμους στο σούπερ μάρκετ φορτώνοντας καρότσια.

Φινάλε κατηγορία προϊόντων με επώνυμους κωδικούς πάνω από 850. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 6,6%. Και σε αυτήν περιλαμβάνονται, τη λίστα περιλαμβάνονται προϊόντα με μειώσεις από 5 έως και 44%.

Είχαμε και δηλώσεις σήμερα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θοδωρικάκο. Ο οποίος υποστήριξε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα δώσει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες. Όπως καταλαβαίνετε και αυτή τη φορά η πολιτική της κυβέρνησης για την πάταξη της ακρίβειας σχετίζεται κυρίως με την καλή θέληση που έχουν οι εταιρείες, προμηθευτές, αλυσίδες τροφίμων και πάλι λέγοντας. Η καλή θέληση λοιπόν όλων αυτών των καλών ανθρώπων θα διαρκέσει έως και το Δεκέμβριο, γιατί ως γνωστόν η ακρίβεια μετά το Δεκέμβριο δεν θα υφίσταται. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά τη διακοπή και την μουσική ανάσα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτείου 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40-45 λεπτά. Ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε τελώς κλίμα από την οικονομία. Παραμένουμε ως ένα βαθμό σε σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουν αναπτύξει όλο και περισσότεροι Έλληνες σε σχέση με τον τουρισμό, και δεν είναι άλλη από την δημιουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb. Και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, ένα νέο νόμο για τα Airbnb. Δεν θα αφορά μόνο τα Airbnb, θα αφορά και ζητήματα που περιγράφονται για την αντιπαροχή, για τις συνδιοκτησίες, για το πώς λειτουργεί μια πολυκατοικία και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για όλα στις συνελεύσεις των ενίκων της πολυκατοικίας και πάει λέγοντας.

Την επεξεργασία του νομοσχέδιου έχει αναλάβει 13 μελής Επιτροπή Νομικών. Με στόχο να κωδικοποιήσει, προσέξτε, 1030 νομοθετήματα που εδώ και σχεδόν 100 χρόνια καθορίζουν τα περιουσιακά των Ελλήνων σε σχέση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες ακινήτων. Σε ό,τι αφορά βέβαια την βραχυχρόνια μίσθωση, στις μεγάλες πόλεις της χώρας η μεγάλη πλειονότητα των σπιτιών που νοικιάζονται με αυτόν τον τρόπο είναι διαμερίσματα σε πολυκατοικίες. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, από τα 16.500 ενεργά καταλήμματα, πάνω από το 95% είναι τέτοια διαμερίσματα. Το ίδιο ποσοστό καταγράφεται και στη Θεσσαλονίκη. Και στις περιφερειακές πόλεις διαμορφώνεται περίπου στο 80-85%. Και σε πολλές από αυτές τις πολυκατοικίες υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ των ιδιοκτητών και ενίκων, ανάμεσα σε εκείνους που ενοικιάζουν και σε εκείνους που δεν ενοικιάζουν βραχυχρόνια τα διαμέρισματά τους. Και πλέον πληθαίνουν και οι δικαστικές υποθέσεις που αφορούν στην ιδιοκατοίκηση, όπου πολλές φορές η δικαιοσύνη καλείται να αποφανθεί για το αν νόμιμα ένας ιδιοκτήτης ακινήτου έχει μεταβάλει το χαρακτήρα της κατοικίας του διαμερίσματός του σε βραχυχρόνια μίσθωση.

τώρα τι εξετάζει η κυβέρνηση. Στα κυβερνητικά σχέδια περιλαμβάνεται ή εξετάζεται τέλος πάντων να ισχύει η δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες μόνο εάν συμφωνεί με αυτό τουλάχιστον του 51% των συνολικών ιδιοκτησιών. Ενώ σχεδιάζεται να υπάρχουν και πρόσθετοι περιορισμοί και ρυθμίσεις που ισχύουν και σήμερα σε περιοχές κεντρικές μεγάλων πόλεων, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, οι οποίες ενδεχομένως θεωρούνται και κορεσμένες σε ό,τι αφορά τη βραχυχρόνια μίσθωση. Σίγουρα δεν εξετάζεται η οριζόντια απαγόρευση, καθώς κάτι τέτοιο θα έθετε ζήτημα οικονομικής ελευθερίας για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που νοικιάζονται με αυτόν τον τρόπο.

0: στο ίδιο νομοσχέδιο να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές και σε ό,τι αφορά την αντιπαροχή, σε ό,τι αφορά τις εξαδιαιρέτου συνειδιοκτησίες, τα κοινόχρηστα ή τις επισκευές ή την κατάτμιση οροφοδιαμερισμάτων. Και πολλά άλλα που για δεκαετίες απασχολούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και πολλές φορές αποτελούν σπάζο κεφαλιά για το πώς μπορούν να επιλύσουν διάφορα ζητήματα που πλέον εν έτη 2026 θα έπρεπε να θεωρούνται λυμένα ή θα έπρεπε να θεωρείται ότι δεν υπάρχει ζήτημα με αυτά, καθώς η νομοθεσία για τις συνειδιοκτησίες πολλές φορές βρίσκεται πολύ μακριά από τα σημερινά πραγματικά δεδομένα. Αλλά μιας και μιλάμε για κατοικίες τύπου Airbnb, βραχυχρόνιας μίσθωσης, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον τι γίνεται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να, για παράδειγμα, στα ανατολικά της Κρήτης είναι πλέον κάτι παραπάνω από εμφανές ότι υπάρχει τεράστιο αποτύπωμα ξένης ιδιοκτησίας και μάλιστα και συγκεκριμένων εθνικοτήτων. Στον ομόλα Σιθίου, για παράδειγμα, θα έλεγα από τα Μάλια και μετά, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή και ένα μέρος του νομού Ηρακλείου, έχουν πλέον πολύ ισχυρό αποτύπωμα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην κατοικία, την τουριστική κατοικία, Ισραηλινά συμφέροντα. Σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν αναπτύξει αντίστοιχη επιχειρηματική δραστηριότητα βουλγαρικά συμφέροντα. Έγινε πριν από λίγες ημέρες ένα συνέδριο για την κατοικία στην Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα μάλλον συγκεκριμένα, για το πώς κινείται η αγορά ακινήτων, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στην ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, του κυρίου Χατζή, όταν του τέθηκε το ερώτημα, το ζήτημα μάλλον, που πλέον είναι κοινός τόπος για τις συγκεκριμένες περιοχές, μιας τεράστιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει αναπτυχθεί παράνομα από, με βουλγαρικά κεφάλαια, τα οποία αγοράζουν συνεχώς κατοικίες Ελλήνων, τις οποίες μετατρέπουν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Για πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, καθώς αυτό που θα ακούσετε και το οποίο αποτελεί μια πραγματικότητα για συγκεκριμένες περιοχές, λίαν συντόμως θα είναι μια πραγματικότητα για ακόμη περισσότερες περιοχές και εδώ στην Κρήτη. Για πάμε.
1: Καβάλα, στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας και ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, βλέπουμε πάρα πολλούς Βούλγαρους να έχουν με χρηματοδότηση, με αιμοδότηση ως επιτοπλίστων βουλγαρικών τραπεζών, να έχουν αγοράσει πάρα πολλές κατοικίες, οι οποίες τις βλέπουμε σε διάφορες πλατφόρμες, εισπράττουν αρκετό χρήμα, το οποίο πάει κατευθείαν στη Βουλγαρία και δεν μένει σχεδόν τίποτα στην Ελλάδα. Ποια είναι η αίσθηση που έχετε? Μιλάμε για περίπου 2,5 με 3,000 κατοικίες, έχω ακούσει.
2: Αυτά δεν είναι χαρακτηριστικά σοβαρής οικονομίας. Μου είναι σχεδόν δηλαδή... Δεν το πιστεύω. Δηλαδή είναι εκτός πραγματικότητας να μπορούν να χτίζουν την επενδυτική γη της χώρας, να τα εκμεταλλεύονται τουριστικά μέσα από πλατφόρμες της χώρας τους και να ταξιδεύουν ουσιαστικά άνθρωποι και να μην περνάει ούτε ένα μπουκαλάκι νερό από την ελληνική οικονομία. Γίνονται προσπάθειες από την πολιτεία και από το Υπουργείο Τουρισμού. Δεν είναι τόσο εύκολο να τους
1: εντοπίσεις.
2: Αλλά αυτό... έχει χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς διαφέρει αυτό από το να φέρνεις καύσιμα και να μην πληρώνεις φόρο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι μια παράνομη οικονομική δραστηριότητα που γίνεται εντός συνόρων και όλοι οι φορείς και η πολιτεία. Γιατί και η πολιτεία χάνει έσοδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν τα σκουπίδια τους στη χώρα μας και χρησιμοποιούν τους πόρους τους δικούς μας. Θα πρέπει να είναι αυστηρότατοι με ποινές φυλάκισης πολύ σοβαρές.
3: Και...
0: λοιπόν, αυτά συμβαίνουν σήμερα σε μια περιοχή της χώρας. Πλέον το δηλώνουν όλοι ευθέως, το αποτυπώνουν και η κυβέρνηση απλά το παρακολουθεί. Θα πρέπει να σας πω ότι η βουλγαρική κυβέρνηση, επειδή βλέπει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχει ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση αρρωγή προκειμένου να ανακοπεί αυτό το κύμα. Και η ελληνική κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Θα αναρωτηθεί τώρα κάποιος πώς ελέγχεται η νομιμότητα μιας βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb όταν η προβολή και η έβρεση του πελάτη, προσέξτε, πραγματοποιείται μέσω μιας εταιρείας εγκατεστημένης σε άλλη χώρα και όχι μέσω των γνωστών μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών. Προσέξτε να δείτε τώρα πώς δουλεύουν. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία όπως ακούσατε. Κρατήστε αυτό. Δεν συμβαίνει μόνο στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Ο Βούλγαρος ή οποιασδήποτε άλλης εθνικότητας πελάτης βρίσκει το ελληνικό κατάλημα μέσα από μια βουλγαρική εταιρεία ή από το Facebook, επικοινωνεί και πραγματοποιεί την κράτησή του σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στην ιστοσελίδα της βουλγαρικής εταιρείας. Δεν είναι δηλαδή από τις γνωστές πλατφόρμες, να πούμε την Booking ή οποιαδήποτε άλλη, αλλά μην για να συνοηθούμε. Οι ξένοι ένοικοι αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, χωρίς το ακίνητο να εμφανίζεται στις γνωστές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πίσω από την ιστοσελίδα βρίσκεται συνήθως μια βουλγαρική εταιρεία με έδρα τη Σόφια και κάνουν δύο Βούλγαροι διαχειριστές. Οι δύο τους συμμετέχουν κατά 50% στην εταιρεία, ενώ συνδέονται και με παλαιότερο κοινό εταιρικό σχήμα στη Βουλγαρία. Και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, παρέχεται η δυνατότητα υπηρεσιών διαμεσολάβησης για βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων, στούντιο και κατοικιών στο εξωτερικό, τα λέμε εξωτερικό, ενώ την Ελλάδα, φέροντας σε επαφή τους πελάτες με τους ιδιοκτήτες των καταλήμματων. Η προκαταβολή για την κράτηση κατατίθεται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη Βουλγαρία, για τα οποία η κράτηση πραγματοποιείται απευθείας μέσω τηλεφώνου ή εφαρμογών όπως το Viber, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κοντολογής, η βουλγαρική εταιρεία εμφανίζεται όχι ως ιδιοκτήτης απαραίτητα, μπορεί να είναι και ιδιοκτήτης. Όχι κατά ανάγκη λοιπόν ως ιδιοκτήτης ή εκμισθωτής των ακινήτων, αλλά ως ενδιάμεσος που διαθέτει τα ελληνικά καταλήμματα στη βουλγαρική αγορά. Και όλα αυτά μαύρα.

όλα αυτά την ώρα που ο κύριος Φλωρίδης και οι υπόλοιποι συναρμόδιοι υπουργοί, ο κύριος Μπούγας, σχεδιάζουν νομοσχέδιο και τη κατοική βραχυχρόνια μίσθωση για του νόμιμου. Αν είσαι παράνομο, δεν έχει πρόβλημα. Είσαι τα αυθαίρετα. Γεμάτα αυθαίρετα είναι η χώρα. Και εδώ στο Ηράκλειο, αν έχει καταγραφεί το ακίνητό σου ως αυθαίρετο, δηλαδή σου έχει βεβαιωθεί το πρόστιμο, πλέον είσαι μες στο χάρτη τους, μες στο οπτικό τους πεδίο. Σε ξέρουν. Αν εξακολουθείς και είσαι φυσικά αυθαίρετος, αλλά έτυχε, είσαι από τους τυχερούς και δεν έχεις καταγραφεί, δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις για εκείνους. Υπάρχεις για το ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει για το νερό, υπάρχει για τα κοινόχρηστα. Υπάρχεις. Δεν έχουν κανένα θέμα σε αυτό. Δεν υπάρχει στη λίστα την άλλη.

και μετατρέπονται αυτές οι κατοικίες σε τουριστικά καταλήμματα, είτε αυτόνομες μονάδες βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε ακόμη μεγαλύτερα. Η αρχική επένδυση όντως γίνεται στην Κρήτη, δηλαδή ο ιδιοκτήτης είναι κριτικός, είναι Έλληνας, εν πάση περιπτώσει, θα πάρει το αρχικό κεφάλαιο του ποσού της εξαγοράς που πούλησε το ακίνητο, αλλά από εκεί πέρα όλος ο κύκλος εργασιών, όλος ο τζίρος που γίνεται, πέρα από ένα αποτύπωμα εσόδων που αφήνει, αν και εφόσον είναι νόμιμη επιχείρηση, στο κράτος, από εκεί πέρα όλο το υπόλοιπο βγαίνει εκτός συνόρων. Δεν μένει στην Ελλάδα.

στροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Και σήμερα θα κλείσουμε την εκπομπή αθλητικά, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Μην περιμένετε από εμάς να σας πω τώρα ποδοσφαιρικά ή μπασκετικά συστήματα, αλλά μπορούμε να σας πούμε για άλλα συστήματα. Είναι εντελώς παράδοξο ότι σε αυτή τη χώρα μέχρι σήμερα, γιατί και βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περίοδου, δεν έχει ιδρυθεί αυτοτελής πανεπιστημιακή σχολή αθλητικής εγκληματολογίας. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους εγκλήματα αποτελούν κανονικότητα τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια. Και όχι, δεν μιλάμε για την οπαδική βία, για παράδειγμα. Ούτε για θύματα ή θύτες οπαδούς φιλάθλους. Μιλάμε για άλλου είδους θύματα. Όπως τα θύματα που δεν διαθέτουν την εφοπλιστική ή βιομηχανική ισχύ και κυρίως δεν διαθέτουν τη δύναμη του οπαδικού όχλου. Για αυτά τα εγκλήματα τους φυσικούς αυτούργους τους γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Τους αναγνωρίζουμε όχι από το χρώμα ούτε από το σήμα. Αυτά άλλωστε κατά την άποψή μας δεν έχουν και καμία σημασία παρά μόνο για την κερκίδα, για τον οπαδισμό. Τους αναγνωρίζουμε από κάτι άλλο. Από τα αρτικόλεξα. ΠΑΕ και ΚΑΕ. Είναι τουλάχιστον οξύμορο το γεγονός ότι παρότι κοινός παρονομαστής τους είναι το ανώνυμη εταιρεία, ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ή καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, παρότι ανώνυμες αυτές οι εταιρείες είναι πασίγνωστες. Δεν γνωρίζουμε μόνο ποιοι τις έχουν, αλλά και το πώς τις εργαλειοποιούν για τα επιχειρηματικά τους σχέδια γνωρίζουμε. Αυτά για τους φυσικούς αυτούργους. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά και τους ηθικούς αυτούργους αυτού των εγκλημάτων. Είναι εκείνοι που βάζουν τις υπογραφές για τα συμβόλαια θανάτου και έπειτα μας κουνάνε και το δάχτυλο όταν τολμάμε να θέσουμε ερωτήματα, μην τυχόν και τους χαλάσουμε τη δουλειά πίσω από το μόνιμο αφήγημα της αξιοποίησης και της αναβάθμισης. Μόνο που για κάθε αξιοποίηση και αναβάθμιση δεν μας απαντάνε ποτέ για το αξιοποίηση προς όφελος ποιον, για το με τι τίμημα και κυρίως με τα χρήματα τίνος. Θα μου πείτε ίσως να μην είναι αναγκαίο καν. Η ιστορία καθώς και η τύχη των αθλημάτων πλην εκείνων των ΠΑΕ και ΚΑΕ δίνουν τις απαντήσεις χωρίς περιστροφές. Στα αμφιθέατα λοιπόν αυτής της σχολής, της σχολής αθλητικής εγκληματολογίας που κατά την άποψή μας έπρεπε ήδη να έχει ιδρυθεί εδώ και πολλά χρόνια σε αυτή τη χώρα, θα μπορούσαν να παρουσιαστούν μερικά από τα γνωστότερα εγκλήματα. Που έχουν μείνει στην ιστορία με τα εξής ονόματα. Καραϊσκάκι, Άγιος Κοσμάς, Κλειστό Οάκα, Άνω Λιώσια και Σχάτος Σεφ. Και γύρω από αυτά τα εγκλήματα υπάρχει ένα ερώτημα που στην Ελλάδα αποφεύγουμε συστηματικά να θέσουμε όταν η συζήτηση αφορά τις μεγάλες ποδοσφαιρικές και μπασκετικές ομάδες. Γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος πρέπει να χρηματοδοτεί εγκαταστάσεις και έργα από τα οποία τελικά ωφελούνται οι ιδιωτικές αθλητικές εταιρείες και ισχυροί επιχειρηματίες. Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, και ενώ είναι υποπαραχώρηση το ΣΕΦ για 50 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσα στους τελευταίους 12 μήνες η διοίκηση του ΣΕΦ έχει υπογράψει συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες για έργα και υπηρεσίες συνολικού ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. 2 εκατομμύρια ευρώ για μια αθλητική υποδομή είναι ένα τεράστιο ποσό. Ένδειξη, απόδειξη ότι ενισχύεται σημαντικά με κρατική χρηματοδότηση μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
είδαμε όμως που στις 31 Ιουλίου του 25 ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και η σύμβαση δεν έχει υπογραφεί, δεν έχει προχωρήσει ακόμη. Άρα το ΣΕΦ εξακολουθεί να ανήκει στο δημόσιο. Και την ίδια ώρα δημοπρατούνται έργα και να γίνονται αναθέσεις εργολαβιών ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Για ένα ΣΕΦ το οποίο ήδη έχει κλείσει και οι μπουλντόζες της ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν μπει ήδη μέσα. Αφήστε που τίθεται και ζήτημα για το αν έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Εάν λοιπόν μια αθλητική εγκατάσταση πρόκειται να παραχωρηθεί για μακροχρόνια εκμετάλλευση σε μια ιδιωτική εταιρεία, ποιος πρέπει να πληρώσει για την αναβάθμισή της? Πώς είναι δυνατόν ενώ έχει παραχωρηθεί και μένει απλά η τσίφρα, αλλά δεν μπαίνει η τσίφρα, και το καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν μπαίνει η τσίφρα? Γιατί αν μπει η τσίφρα, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μετά έργο με κρατικές δαπάνες. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Όσο παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο το ΣΕΦ, δικαιολογεί και εργασίες με κρατικές δαπάνες. Επομένως λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα

θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε ομάδα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Ολυμπιακός. Θα ήταν λάθος να μετατραπεί σε μια οπαδική αντιπαράθεση. Γιατί δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ομάδα. Η συζήτηση αφορά ένα διαχρονικό μοντέλο σχέσεων ανάμεσα στο κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις μεγάλες αθλητικές εταιρείες. Γι' αυτό άλλωστε το ίδιο ερώτημα έχει τεθεί στο παρελθόν για το Καραϊσκάκη και για άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν ή αναβαθμίστηκαν με δημόσιους πόρους και στη συνέχεια πέρασαν προς εκμετάλλευση σε εταιρείες, σε εταιρείες ομάδων. Και κάπου εδώ αναγκαζόμαστε να πούμε το αυτονόητο περίπου γραφική, ας πούμε, ότι η ΠΑΕ και η ΚΑΕ δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είναι επιχειρήσεις. Έχουν ιδιοκτήτες, έσοδα, χορηγίες, τηλεοπτικά συμβόλαια, εισιτήρια, εμπορικές συμφωνίες. Γενικότερα, οικονομικά συμφέροντα. Και προφανώς είναι δικαίωμά τους να επιδιώκουν το μεγαλύτερο δυνατό επιχειρηματικό όφελος. Το ερώτημα είναι γιατί το κράτος πρέπει να τους εξασφαλίζει με χρήματα των πολιτών αυτό το όφελος. Η απάντηση βρίσκεται σε εξέδρας. Αν ο ελέφαντας που λέμε, συνηθίζουμε να λέμε, βρίσκεται στο δωμάτιο, ο ελέφαντας σε συγκεκριμένη περίπτωση βρίσκεται σε εξέδρες. Οι μεγάλες ομάδες διαθέτουν κάτι που ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν να κινητοποιήσουν. Εκατοντάδες, χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια οπαδούς και φιλάθλους. Και οι φιλάθλοι οπαδοί είναι ταυτόχρονα και ψηφοφόροι, καταλαβαίνετε τώρα. Κάθε κυβέρνηση, κάθε περιφερειάρχης, κάθε δήμαρχος γνωρίζει ότι μια σύγκρουση με μια δημοφιλή ομάδα, ανεξαρτήτου του μεγέθους, αρκεί να είναι δημοφιλής, μπορεί να προκαλέσει τεράστια πολιτική πίεση. Όπως γνωρίζει και το αντίστροφο, μια εξυπηρέτηση, μια παραχώρηση, μια χρηματοδότηση, ένα μεγάλο έργο μπορεί να παρουσιαστεί ως δώρο προς μια ολόκληρη φύλαθλη οπαδική κοινότητα. Τι καλός που είναι ο Υπουργός, τι καλός που είναι ο Πρωθυπουργός, τι καλός που είναι ο Περιφερειάρχης, τι καλός που είναι ο Δήμαρχος. Έτσι δημιουργείται μια εξαιρετικά επικίνδυνη σχέση. Οι ειδικοί των ομάδων ζητούν και όταν ζητούν δείχνουν και σε εκείνον από τον οποίο ζητούν του κλείνουν το μάτι και του δείχνουν την κερκίδα γεμάτη κόσμο και τους λέει περιμένω την απάντησή σου. Αλλά δες λίγο για παίξω το παράθυρο, το γήπεδο, την κερκίδα, ναι. Οι ειδικοί λοιπόν των ομάδων ζητούν, η πολιτική εξουσία γνωρίζει το πολιτικό κόστος του όχι και ο λογαριασμός καταλήγει σε εμάς.

Η ίδια ιστορία έχει αποδείξει. Το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να υποκύπτουν στις απαιτήσεις ισχυρών ομάδων αναζητώντας πολιτικό όφελος από τις εξέδρες, την ώρα που η άρνηση μπορεί να προκαλέσει την οργή της εξέδρας. Στη δε περίπτωση του ΣΕΦ, για να επανέλθουμε, τα ερωτήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν χρειάζονται οπαδικές κραυγές. Γιατί χρηματοδοτούνται σήμερα τον προϋπολογισμό του ΣΕΦ εργασίες αποκατάστασης εφόσον υπάρχει διαδικασία παραχώρησης στην ΚΑΕ Ολυμπιακός? Γιατί εκτελούνται έργα ενώ η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί? Γιατί περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας η σύμβαση παραμένει ανυπόγραφη? Και ποιος επιβλέπει τις εργασίες που πραγματοποιούνται? Έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες? Αυτά είναι τα πολύ βασικά ερωτήματα. Το πραγματικό ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν κάποιος είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ ή υποστηρίζει τέλος πάντων οποιαδήποτε ομάδα. Το ζήτημα είναι αν αποδεχόμαστε ένα μοντέλο στο οποίο ο επιχειρηματίας κρατά την εμπορική εκμετάλλευση και ο φορολογούμενος συμμετέχει στο κόστος δημιουργίας ή αναβάθμισης της υποδομής, το οποίο μας πουλάνε μετά ότι αναβαθμίζουν κιόλας. Γιατί τότε δεν έχουμε απλώς αθλητική πολιτική. Έχουμε ένα ιδιότυπο επιχειρηματικό μοντέλο, στο οποίο τα ωφέλη μπορούν να γίνονται ιδιωτικά και τα βάρη δημόσια. Και όταν μάλιστα πίσω από τις ομάδες βρίσκονται ορισμένοι από τους οικονομικά ισχυρότερους της χώρας, η απέτηση για διαφάνεια γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Όποιος θέλει μια εγκατάσταση για να αναπτύξει την ομάδα του, να αυξήσει τα έσοδά της, να δημιουργήσει μια σύγχρονη εμπορική αρένα, δικαιούται να το κάνει και πολύ καλά θα κάνει να το κάνει. Αλλά γιατί πρέπει να πληρώσουμε όλοι εμείς την επένδυση ενός ιδιώτη? Γιατί ένα κράτος που δυσκολεύεται να βρει χρήματα για σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες και δωρεάν αθλητικές εγκαταστάσεις, γενικότερα υποδομές, πρέπει να χρηματοδοτεί έργα που ενδέχεται αύριο να εξυπηρετούν μόνο την επιχειρηματική δραστηριότητα μιας ιδιωτικής ΚΑΕ ή ΠΑΕ? Και τελικά, επειδή ακούω διάφορα και εδώ τοπικά, όταν μια κυβέρνηση ή μια περιφερειακή αρχή ή μια δημοτική αρχή λέει ναι στις απαιτήσεις μιας μεγάλης ομάδας, το κάνει επειδή αυτό υπηρετεί πραγματικά το δημόσιο συμφέρον ή επειδή γνωρίζει πολύ καλά πόσες ψήφους χωρούν σε μια γεμάτη εξέδρα? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα και δεν αφορά μόνο το ΣΕΦ. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση κράτους, επιχειρηματιών, μεγάλων ομάδων και δημόσιου χρήματος. Γιατί οι ομάδες όντως συναισθηματικά ανήκουν στους φιλάθλους τους. Αλλά όταν μιλάμε για ΠΑΕ και ΚΑΕ, ανήκουν στους μετόχους τους. Και όταν μιλάμε για δημόσια έργα, τότε μιλάμε για λεφτά των φορολογουμένων και μόνο, και όχι των ΠΑΕ και ΚΑΕ. Ξεκινήσαμε τη εβδομάδα μας σήμερα, μάλλον την τελειώνουμε στη σημερινή εκπομπή, ναι, πρώτη μέρα της εβδομάδας, με ερωτήματα για τα πάνω, τα που συμβαίνουν πάνω. Θα συνεχίσουμε μέσα στη εβδομάδα και για τα κάτω. Μείνετε συντονισμένοι.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εσείς εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς.

όλα σαν καράβι θα ρίξ. Στην αγάπη πληθήκαμε, μα δεν λες

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου του 2026. Μας αποχαιρετά ο Αύγουστος, μας αποχαιρετά το καλοκαίρι, τουλάχιστον ημερολογιακά. Γιατί καιρικά οι μετρολόγοι λένε ότι οι πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου σίγουρα θα είναι ζεστές. Ο καιρός σήμερα βέβαια είναι της εποχής, έστω και στην τελευταία του ημέρα της εποχής, δηλαδή καλοκαιρινός, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς και στην νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Και σήμερα χρειάζεται προσοχή όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, διότι οι τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης είναι σήμερα πορτοκαλί, δηλαδή είναι στο βαθμό 4 επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Τα Χανιά είναι στο κίτρινο. Σύμφωνα πάντα με το χάρτη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κίτρινα βλέπω είναι και οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αιτωλοκαρνανία, η Αχαΐα, Πελοπόννησος, δηλαδή η Βόρεια Πελοπόννησος, αλλά και η Νότια. Η Κεντρική είναι χαμηλή, στη μέση μάλλον είναι μέσο βαθμό επικινδυνότητας, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενημέρους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την Αντιδήμαρχο Ηρακλείου στον τομέα του πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, και θα μιλήσουμε για το φετινό Φεστιβάλ των Τυχών. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, για τη σημερινή εικόνα στον ξενοδοχειακό τομέα. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τη Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, για την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια στην αγορά του Ηρακλείου. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 36η εβδομάδα του 2026 και στην 243η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:51 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:47 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 18 ημερών.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή και διαβάζω σχετικά από το sansimera.gr. Η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Αυγούστου με πρωτοβουλία του ΟΗΕ για να αναδείξει τη συμβολή της αφρικανικής διασποράς σε όλο τον κόσμο και να καταπολεμήσει τις εις βάρος της διακρίσεις. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που ζουν εκτός Αφρικής, συλλογικά γνωστοί ως αφρικανική διασπορά. Ο όρος αναφέρεται συνηθέστερα στους απογόνους των σκλάβων από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική που έπεσαν θύματα του Ατλαντικού δουλεμπορίου μεταξύ του 16ου και του 19ου αιώνα. Όμως και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι αφρικανικής καταγωγής που δεν κατάγονται από τους δουλέμπορους εκείνης της εποχής, αλλά είναι μετανάστες λόγω ανάγκης. Είτε λόγω πολιτικών διώξεων. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Ελλάδα έχουμε ανθρώπους τέτοιους και μάλιστα ανθρώπους που μας κάνουν υπερήφανους. Και μιλάω για υπερηφάνεια διεθνή, όπως είναι τα αδέλφια Αντετοκούμπο στο μπάσκετ και τα τρία αδέρφια, και βέβαια με πιο διάσημο το Γιάννη Αντετοκούμπο, όπως και τον Εμμανουήλ Καραλή, που από τη μητέρα του είναι αφρικανικής καταγωγής.

Σήμερα, τελευταία μέρα του Αυγούστου, είναι αφιερωμένη όσον αφορά το εορτολόγιο σε ένα από τα σημαντικότερα θεομητορικά κοιμήλια της Ορθοδοξίας, την τιμία ζώνη της Παναγίας, όπως διαβάζω από την ιστοσελίδα ναυτεμπορική.gr. Επίσης, σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Αϊδανού, του Αποστόλου της Νουρθουμβρίας, του Αγίου Φιλέορτου, του Μάρτυρα, η Παναγία Ηλικουριώτισσα στη Σκουτερά Αγρινίου. Και γιορτάζουν, όπως διαβάζω εδώ, ο Αϊδανός, η Αϊδανή, ο Φιλέορτος, η Φιλεορτή. Σπάνια ονόματα, χρόνια τους πολλά, χρόνια πολλά όμως και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Τώρα όσον αφορά στην επικαιρότητα, δεσπόζουν γεγονότα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, δυστυχώς. Δεσπόζουν γεγονότα που έχουν να κάνουν με την άμυνα. Αυτό και ευτυχώς και δυστυχώς. Με την εθνική μας άμυνα, ένα μεγάλο γεγονός θα λάβει η χώρα σήμερα. Θα υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Στην τοπική επικαιρότητα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με επίκεντρο την προσωρινή δομή μεταναστών στους αθανάτους και μια είδηση που έχει βγει από χθες και αφορά βέβαια όχι μόνο τους παραγωγούς της Κρήτης αλλά όλη της Ελλάδας, έχει δοθεί παράταση στην υποχρεωτική εγγραφή στα ΚΙΔ, στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για το... για να δηλωθεί η παραγωγή έτσι όπως πρέπει να δηλώνεται τώρα και να δοθούν κατόπιν οι επιδοτήσεις. Ένα θέμα που είχαμε θίξει και εμείς την περασμένη εβδομάδα συνομιλώντας με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, και διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα μας politica.gr: περισσότερο χρόνο προσαρμογής και περιθώριο εξοικείωσης παρέχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους ελαιοπαραγωγούς της χώρας, μεταθέτοντας το χρονοδιάγραμμα για τις υποχρεωτικές δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, η οποία εκδόθηκε κατόπιν εισήγησης του Υφυπουργού Γιάννη Αδριανού, η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου του 2027. Η ρύθμιση αφορά το σύνολο των νόμιμων κατόχων ελαιοτεμαχίων. Παράλληλα, θεσπίζεται μονοετής μεταβατική περίοδος κατά την οποία δεν θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ή κυρώσεις. Συγκεκριμένα, 1η Οκτωβρίου 2027, έναρξη της υποχρεωτικής υποβολής δηλώσεων συγκομιδής. 1η Οκτωβρίου 2028, έναρξη επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τυχόν παραλήψεις ή εκπρόθεσμες δηλώσεις. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, βασική επιδίωξη είναι η ομαλή και σταδιακή μετάβαση στο νέο σύστημα. Ο επιπλέον χρόνος επιτρέπει στους παραγωγούς να ενημερωθούν πλήρως, να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να εξοικειωθούν στην πράξη με την ψηφιακή διαδικασία χωρίς το άγχος των οικονομικών κυρώσεων. Η τροποποίηση αναμένεται να τεθεί και τυπικά σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Όσον αφορά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο θέματα που έχουν προταχθεί για ενημέρωση και συζήτηση. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναμένεται να ενημερώσει το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα. Στη συνέχεια θα εξεταστεί το αίτημα της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας σχετικά με τη διοχέτευση λιμάτων στη θάλασσα του παλαιού λιμανιού του Ηρακλείου στην περιοχή του Κούλε. Το αίτημα αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου εντός της τουριστικής περίοδου καθώς και τη γνωστοποίηση των προθέσεων της Δημοτικής Αρχής για το θέμα.

Διαβάζω επίσης για το άλλο θέμα που σας ανέφερα προηγουμένως, για την ασπίδα του Αχιλλέα και τη συμφωνία με το Ισραήλ, επίσης από την ιστοσελίδα μας politica.gr. Σημαντικές συμφωνίες για την ανάπτυξη ενός νέου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και αντιβαλιστικής προστασίας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα, υπογράφει σήμερα η Ελλάδα στο Τελαβίβ. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου δικτύου αισθητήρων και αναχαιτιστών με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της χώρας απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εναέριων απειλών. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αξιοποίηση συστημάτων όπως Spider, Barak MX και David Sling, τα οποία θα ενταχθούν σε μια ενιαία αρχιτεκτονική αεράμυνας και αντιβαλιστικής άμυνας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, η οποία προβλέπεται να ανέλθει περίπου στο 25% της συνολικής αξίας του προγράμματος. Παράλληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει μεταφορά πηγαίου κώδικα, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για τη μελλοντική εξέλιξη, αναβάθμιση και διασύνδεση του συστήματος με άλλες ελληνικές αμυντικές υποδομές. Η ασπίδα του Αχιλλέα σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει διαφορετικές κατηγορίες απειλών, μεταξύ των οποίων μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα γνωστά drones, πυράβλους κρούς και βαλιστικά μέσα. Σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό, η πλήρης επιχειρησιακή ανάπτυξη του νέου συστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 35 μηνών από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Διαβάζω επίσης για το ίδιο θέμα από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Παρά την ονομασία, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο οπλικό σύστημα, ούτε για ένα κυριολεκτικό θόλο που θα καλύπτει τη χώρα. Η λογική του προγράμματος είναι διαφορετική. Πρόκειται για ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων, κέντρων διοίκησης, ηλεκτρονικών συστημάτων και διαφορετικών τύπων αναχαιτιστικών πυράβλων. Οι απειλές που θα πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει εκτείνονται από μικρά ντρόουνς, όπως είπαμε προηγουμένως, και μαχητικά αεροσκάφη και πυράβλους κρούζ και τακτικούς, όπως είπαμε και προηγουμένως, βαλιστικούς πυράβλους. Η πραγματική ισχύ της νέας αρχιτεκτονικής δεν βρίσκεται μόνο στο βεληνεκές των πυράβλων. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η διασύνδεση των διαφορετικών μέσων σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον διοίκησης και ελέγχου σε συνεργασία με τα νέα Ισραηλινά ραντάρ. Με απλά λόγια, όταν ένα ραντάρ εντοπίζει ένα στόχο, τα δεδομένα θα μεταφέρονται στο ενιαίο σύστημα διοίκησης. Εκεί θα αξιολογούνται στοιχεία όπως η ταχύτητα, το ύψος, η κατεύθυνση και το πιθανό σημείο πρόσκρουσης. Στη συνέχεια θα επιλέγεται το καταλληλότερο διαθέσιμο μέσο αναχέτησης. Η νέα αρχιτεκτονική, λέει η ιστοσελίδα, αναμένεται να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται άλλα μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Η δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου δικτύου αεράμινας μπορεί να αποδεσμεύσει μέρος των Ραφάλ, και των F-16 Viper και των μελλοντικών F-35 και νέων φρεγατών από τη διαρκή αποστολή χωρικής άμυνας. Με αυτόν τον τρόπο, τα αεροσκάφη και τα πλοία μπορούν να αξιοποιούνται περισσότερο στον ευρύτερο ρόλο αποτροπής για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. Απελευθερώνονται εν ολίγης δηλαδή οπλικά συστήματα.

Εδώ και μέρες είναι στην επικαιρότητα και είναι και θέμα και πολιτικής αντιπαράθεσης το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και συνεχίζει το θέμα, είναι στην επικαιρότητα και σας διαβάζω από το βήμα.gr τα εξής. Στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρίσκονται περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες με αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα και πιθανή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55%. Για τις επιχειρήσεις εξετάζονται η κατάργηση του τέλους επιτεδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου και σε βάθος τετραετίας η μείωση του εταιρικού φόρου από 22% σε 20%. Ο κατώτατος μισθός το 2027 αναμένεται να φτάσει τουλάχιστον τα 950 ευρώ με τα σενάρια να τον τοποθετούν στα 970 με 980 ευρώ. Παράλληλα εξετάζονται αυξήσεις στις συντάξεις, πλήρες

Καλά όλα αυτά. Το θέμα να δούμε εάν θα αποδειχθούν και καλά με την εφαρμογή τους στην πράξη. Όλα αυτά τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει, όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και που έχουν τύχει της κριτικής της αντιπολίτευσης. Και βεβαίως όταν θα είναι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, ήδη κλάδοι επαγγελματικοί έχουν ανακοινώσει διαμαρτυρία, κινητοποίηση δηλαδή, την ώρα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να διεκδικήσουν τα δικά τους αιτήματα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν μείνει ανικανοποίητα σε ορισμένους κλάδους και ζητούν αυτοί οι κλάδοι να ικανοποιηθούν και εκείνοι. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα ένα θέμα πολιτισμού στην πόλη. Μεγάλο, εξελίχθηκε σε μεγάλο. Είναι το τρίτο φεστιβάλ των τυχών, το οποίο όταν ξεκινούσε δεν ξέραμε εάν τυχόν θα έπιανε εντός εισαγωγικών. Όμως φαίνεται ότι αφού γίνεται για τρίτη χρονιά, μάλλον έπιασε. Αλλά περισσότερα θα συζητήσουμε, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, με την Αντιδήμαρχο Ηρακλείου για θέματα πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Αγγελάκη σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Εγώ για την πρόσκληση. Είστε πάντα πολύ βοηθητικό σε θέματα πολιτισμού και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Κυρία Παπαδάκη, σήμερα ξεκινάει το τρίτο φεστιβάλ των τυχών στο Ηράκλειο, έτσι?
1: Σωστά, σήμερα λοιπόν.
0: Πώς ξεκινάει?
1: Ξεκινάει στις 8.30 με ένα drone show. Έχουμε στα τείχη ένα δεκάλεπτο drone show στις 8.30. Είναι πολύ όμορφο, ξέρετε, το έχουμε ξανακάνει.
0: Ναι.
1: Για να είναι όμορφο εκεί πάνω από τον ουρανό των ενετικών τυχών, αυτό το show είναι εντυπωσιακό, συνδέεται βεβαίως με το φεστιβάλ. Στη συνέχεια έχουμε τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιβοπούλου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Και βεβαίως έχουμε και στο σινεμά, έχουμε επιλέξει ταινίες που αφορούν τον πολιτισμό και την τέχνη. Έχουμε προβολή της ταινίας Φρανς Κάφκα. Φρανς 2025 στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο Βιθλέμ στις 9. Ναι. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις για σήμερα και βέβαια ακολουθούν πολλές ακόμα εκδηλώσεις, κύριε Αγγελάκη, μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου, 12 μέρες διαρκεί το φεστιβάλ μας φέτος και όπως είπατε και εσείς ξεκίνησε το 2024 πιλωτικά, θέλοντας να αναδειχθεί το μεγάλο αυτό, το σημαντικό, το εμβληματικό μας μνημείο και να ενταχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην καθημερινότητα ή στην πολιτιστική ζωή των ανθρώπων. Είδαμε λοιπόν την αποδοχή, είδαμε πόσος κόσμος ανέβηκε στα τείχη για να παρακολουθήσει εκδηλώσεις και πόσος κόσμος έμαθε πράγματα μέσα από τις εκδηλώσεις, έμαθε σημεία των τυχών που ενδεχομένως δεν είχε επισκεφτεί ποτέ, ούτε τα είχε δει ως χώρο εκδηλώσεων. Και αυτό μας έδωσε το κίνητρο για να συνεχίσουμε και φέτος, όπως είπατε, είναι η τρίτη χρονιά. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, κατά την άποψή μας, πρόγραμμα και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, να επικεντρωθώ λίγο σε αυτό που θα ξεκινήσει το φεστιβάλ απόψε. Αυτό με το show με τα drones, είναι κάποια ομάδα η οποία ασχολείται, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να κάνουν αυτό το πράγμα?
1: Ναι, υπάρχει μια εταιρεία, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που θέλουν να θέτει κανείς αυτό το show. Το είχαμε κάνει, όπως σας είπα, και τα Χριστούγεννα και θα γίνει ξανά και φέτος. Βέβαια, υπάρχουν εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτό το show.
0: Που σε ποιο σημείο των τυχών θα... Καλά, βέβαια, θα είναι φαντάζομαι... Ναι, φαντάζομαι θα είναι παντού, ναι. Παντού. Τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της πόλης.
1: Ακριβώς. Το ιδανικό σημείο για να τα δει κανείς είναι να ανέβει στον Προμαχώνα Ιησού, πάνω από την καινούργια πόρτα. Έχει μια σκάλα πάνω από την ύλη Ιησού.
0: Ναι.
1: Στην καινούργια πόρτα.
0: Στην καινούργια πόρτα, όπως είναι γνωστή, ναι.
1: Ακριβώς. Έχει μια σκάλα δεξιά της καινούργιας πόρτας. Αν ανέβεις αυτή τη σκάλα, βγαίνει σε μια πλατεία του Προμαχώνα Ιησού, όπου θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις. Εκεί έχουν γίνει και στο παρελθόν και η Εθνική Λυρική Σκηνή είχε κάνει εκδηλώσεις και πέρυσι και πρόπερσι στο Φεστιβάλ των Τυχών. Είναι ένας μεγάλος χώρος, κύριε Αγγελάκη. Χωράει πάρα πολύ κόσμο, οπότε είναι πολύ όμορφο από εκεί να έρθει κανείς. Είναι κέντρο της πόλης ουσιαστικά. Είναι όμορφο λοιπόν να έρθει κανείς να παρακολουθήσει διάφορες εκδηλώσεις. Έχουμε συναυλίες, έχουμε χορευτικές παραστάσεις, μουσικές. Έχουμε πολλές εκδηλώσεις στο σημείο αυτό, όπως και στον άλλο Προμαχώνα, στον Προμαχώνα του Παντοκράτορα.
0: Ναι.
1: Στην άλλη πλευρά των τριών.
0: Στη Χανιόπορτα.
1: Προς τον Άγιο, ακριβώς.
0: Ναι, να τα λέμε με τη λαϊκή ονομασία για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί δεν, ξέρετε, τις πύλες δεν τις ξέρουν με το επίσημο, να το πω, όνομα. Τα ξέρουν περισσότερο με το λαϊκό όνομα. Η πύλη του Παντοκράτορα, λοιπόν, είναι η Χανιόπορτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από πάνω, λοιπόν, από την πύλη είναι ο Προμαχώνας. Εκεί.
0: Ναι.
1: Θα γίνουν πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι θα γίνει ένα τριήμερο jazz με κορυφαίους τζαζίστες της χώρας. Είναι ο David Lynch, είναι ο Σταύρος Λάντσιας και ο Πέτρος Κλαμπάνης. Θα είναι πάρα πολύ όμορφα, έτσι, βραδάκι στους Προμαχώνες. Έχουμε και τα αναψυκτήρια τώρα εκεί, τα οποία έχουν ανοίξει και στον Προμαχώνα Παντοκράτορα και στον Προμαχώνα Ιησού. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να ανέβει κανείς, να κάνει την βόλτα του, να πιει ένα καφέ και να παρακολουθήσει και μια εκδήλωση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Τυχών.
0: Είναι οι δύο Προμαχώνες αυτοί οι οποίοι είναι και οι πρωταγωνιστές, γιατί νομίζω προσφέρονται όσον αφορά και την έκτασή τους, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς, είναι πολύ μεγάλη χώρη, είναι όμορφη χώρη, έχουν τα αναψυκτήρια, έχουν πολλά δηλαδή πλεονεκτήματα. Και βεβαίως έχουν και ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, δηλαδή αν κανείς ανέβει ιδιαίτερα την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κυρία Αγγελάκη, είναι πανέμορφα και καλό τον κόσμο. Βλέπω πολύ κόσμο που ανεβαίνει στα τείχη και κάνει τη βόλτα του και περπατάει, βλέπω οικογένειες, βλέπω νεαρά άτομα που κάνουν τη βόλτα του στα τείχη. Τώρα με τις συναυλίες ασφαλώς και τις εκδηλώσεις ασφαλώς θα έχουμε περισσότερο κόσμο που θα ανέβει στα τείχη και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί τα τείχη, κύριε Αγγελάκη, δεν τα αντιμετωπίζουν.
0: Έτσι, θα σας ρωτούσα σχετικά με τα τείχη, να είστε σίγουροι. Ναι, θα σας ρωτούσα σχετικά με τα τείχη, γιατί είπατε προηγουμένως ότι ξεκίνησε πιλωτικά αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα και φαίνεται να πιάνει, όπως είπα και εγώ στην αρχή της εισαγωγής μου, ότι τελικά ο σκοπός το να γίνουν τα τείχη μέρος της ζωής του Ηρακλειώτη έχει επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό?
1: Νομίζω κύριε Αγγελάκη, σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά φυσικά χρειάζεται και άλλη ενίσχυση. Η παρουσία των τειχών, δηλαδή το να φέρουμε τα τείχη πιο κοντά στους ανθρώπους, να συνδεθούν με τη ζωή των ανθρώπων, γιατί τα τείχη δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε μόνο ως ένα εμβληματικό, ένα ιστορικό μνημείο που πρέπει να προστατεύουμε. Είναι και για την πόλη ένα πολύτιμο πολιτιστικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο για το Ηράκλειο. Μέσα τώρα από τις εκδηλώσεις οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν ξανά, να επισκεφτούν χώρους που ίσως δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν, και γενικότερα η φιλοδοξία μας είναι τα τείχη να αποκτήσουν μια διαρκή θέση στη σύγχρονη ζωή του Ηρακλείου και να εξελιχθούν και σιγά σιγά σταδιακά σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό προορισμό με ενδιαφέρον που θα ξεπερνά τα όρια της Κρήτης και της Ελλάδας. Και να σας πω εδώ ότι φέτος κάνουμε ένα ακόμα βήμα στη διοργάνωσή μας. Καλούμε έναν πολύ γνωστό συνθέτη, Ιταλό, είναι ο Νικόλα Πιοβάνη. Είναι ένα βήμα με διεθνή διάσταση, κυρία Αγγελάκη, γιατί θέλουμε να το προσδώσουμε και αυτό στο φεστιβάλ.
0: Σαφώς.
1: Είναι ο Νικόλα Πιοβάνη. Είναι ένας συνθέτης που έχει πάρει Όσκαρ για την ταινία, σας θυμίζω, La Vita Bella. Δηλαδή η ζωή είναι ωραία,
0: ναι.
1: Δεν είναι, αν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε θα είναι παρόν εδώ στο κλείσιμο του φεστιβάλ στις 10 του μήνα, στις 10 Σεπτεμβρίου. Θα δώσει μια μεγάλη συναυλία και να θυμίσω εδώ ότι είχε ξανάρθει πριν από 45 χρόνια στο Μουσικό Αύγουστο, προσκεκλημένος από τον Μάνο Χατζηδάκη. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Και η παρουσία του προσδίδει μια ακόμα, αν θέλετε, ένα βάρος και μια νέα δυναμική στη διοργάνωση. Είπαμε για το άνοιγμα και εκτός Κρήτης και Ελλάδας.
0: Ναι, βεβαίως. Θα επανέλθουμε στα τείχη, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε περισσότερο. Αλλά η συναυλία του Πιοβάνη θα γίνει και αυτό στο Κυποθέατρο Καζαντζάκης.
1: Βέβαια, και τα κυποθέατρα είναι τείχη, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Σαφώς είναι τείχη. Και τα δύο κυποθέατρα είναι τείχη.
1: Και τα τρία.
0: Το... Ποιο ξεχνάω.
1: Το Μίκη Θεοδωράκη και η Φίλη Βιθλέμ.
0: Ναι, πήγε, ναι, σωστά. Σωστά. Είναι τρία τώρα, σωστά.
1: Είναι τρία, είναι και ο κινηματογράφος ένα, τέσσερα.
0: Τέσσερα, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε και άλλους χώρους. Ανοίγουμε και άλλους χώρους. Θα σας πω για παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, ναι, ότι λειτουργεί στο Φεστιβάλ των Τυχών η Πύλη Βιτούρη. Η Πύλη Βιτούρη,
0: ναι,
1: προσελκύει ένα πιο νεανικό κοινό. Δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ μοντέρνο με σύγχρονα ακούσματα. Mm-hmm. Η Φρένδη, η Εκλήψο, ο Οδυσσέας Γραμματικάκης, αύριο. Είναι για νέους, για νέα ακούσματα,
0: ναι,
1: για να προσελκύσουμε και πιο νέο κοινό, γιατί βεβαίως το θέλουμε πολύ και αυτό.
0: Πάντως αυτός ο χώρος στην Πύλη Βιτούρη, επειδή τον έχω δει και ήμουν σε συναυλία, εν πάση περιπτώσει, πριν μερικά χρόνια, αναζωογονήθηκε, θα έλεγα, έτσι, γιατί κάποιο διάστημα έτσι ήταν κλειστός, ε.
1: Έτσι ακριβώς, και αυτό είναι σημαντικό, να ανοίγουμε νέα σημεία των Τυχών. Και ξέρετε, η Πύλη Βιτούρη είναι πολύ κεντρική πύλη. Είναι στην Πεδιάδος.
0: Ναι, στην, να πούμε στη Βίγλα, ναι, στη Βίγλα.
1: Να πούμε στη
0: Βίγλα για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί είπαμε πρέπει να το λέμε με τα λαϊκά ονόματα.
1: Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η Πύλη Βιτούρη. Περνάει πολλοί κόσμος καθημερινά. Τώρα λειτουργεί και ως χώρος εκδηλώσεων. Και σας λέω, το πρόγραμμα που έχουμε εκεί είναι, περιλαμβάνει σύγχρονα ακούσματα, μοντέρνα κλπ. Οπότε είναι και αυτός ένα χώρο. Και πρέπει να σας πω, κυρία Αγγελάκη, ότι έχουμε βάλει και μέσα στην Πύλη Βιτούρη έργα από την πινακοθήκη μας, από τη δημοτική πινακοθήκη, δηλαδή εκτυπώσεις, μεγάλες ψηφιακές ανατυπώσεις των έργων, όπως έχουμε βάλει στην Πλατεία Ελευθερίας. Έτσι έχουμε βάλει και στην, δεν ξέρω αν τα έχετε δει.
0: Τα έχω δει.
1: Ελευθερία.
0: Τα έχω δει.
1: Ομορφαίνουν, νομίζω. Ομορφαίνουν.
0: Και, πρέπει να επενέσουμε αυτή την πράξη σας. Δηλαδή πρέπει να βγουν προς τα έξω τα έργα. Το να είναι μέσα στις αποθήκες δεν λέει τίποτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μέχρι να κάνουμε μια μεγάλη πινακοθήκη να τα βάλουμε.
1: Σωστά. Σωστά. Ναι. Τώρα έχουμε κάνει ψηφιακές ανατυπώσεις σε μεγάλη διάσταση και έχουν μπει στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλά και στην Πύλη Βιτούρη και στο Μάνος Χατζηδάκης, στο Κυποθέατρο. Οπότε θα δουν και αυτές τις εκθέσεις οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες της πόλης μας.
0: Θα δουν τουλάχιστον ένα μέρος από το θησαυρό, γιατί περί θησαυρού πρόκειται.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Αγγελάκη.
0: Ναι, έτσι. Όσον αφορά τα τείχη, πρέπει να τονίσουμε, κυρία Παπαδάκη, τη μοναδικότητά τους. Δηλαδή, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έτσι αυτούσια τέτοια μνημεία της ενετοκρατίας πολλά στο μεσογειακό χώρο. Πρέπει να είναι μετρημένα. Και
1: είναι και νομίζω το μεγαλύτερο.
0: Το μεγαλύτερο, ναι.
1: Ναι.
0: Σωζόμενο ενετικό μνημείο, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς, οπότε πρέπει να τα φροντίσουμε,
0: ακριβώς,
1: να τα γνωρίσουμε, άμα τα γνωρίσουμε τα αγαπάμε κιόλας.
0: Τα εντάξουμε στη ζωή μας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι αναπόσπαστο μέρος, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος, να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της πόλης και να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας, να αποκτήσουν μια διαρκή σχέση με την πόλη και τους ανθρώπους της. Να φιλοξενούν πολιτισμό, εκπαίδευση, δημιουργία και δράση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κόσμου και να τα επισκέπτουν.
0: Τα μηνύματα που παίρνετε εσείς από τον κόσμο τώρα, ποια είναι? Βλέπετε μια θετική ανταπόκριση? Έρχονται, σας μιλάνε? Πώς είναι τα πράγματα?
1: Θα πω κάτι, κύριε Αγγελάκη. Εάν δείτε ίσως φωτογραφίες ή βίντεο από προηγούμενα φεστιβάλ, θα δείτε πόσος κόσμος επισκέπτεται τα τείχη με αφορμή και το Φεστιβάλ των Τυχών.
0: Πέρα από το φεστιβάλ όμως, έτσι αφορμήτως τα επισκέπτεται, ποια είναι τα μηνύματα που έχετε?
1: Βεβαίως, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει και τα δύο αναψυκτήρια, ξέρετε, αυτό έχει βοηθήσει πολύ.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι και καλοκαίρι, έχει ζέστη, έχει όμορφες βραδιές, οπότε θέλει κάποιος να καθίσει και λίγο, να κάνει την βόλτα του, να καθίσει, να πιει ένα νερό, ένα καφέ,
0: ναι,
1: μια πορτοκαλάδα, κάτι τέλος πάντων,
0: ναι,
1: να πάρει μια ανάσα και να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα, το περιβάλλον γενικότερα. Ανεβαίνει ο κόσμος στα τείχη, τα μαθαίνει ο κόσμος στα τείχη, βλέπω οικογένειες που περπατάνε με τα παιδάκια τους, κάνουν την βόλτα τους, βλέπω διάφορους συμπολίτες με τα σκυλάκια τους και κάνουν βόλτες. Βλέπω νεαρά άτομα πολλά που κάνουν.
2: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε.
1: Βεβαίως. Και το Φεστιβάλ των Τυχών βεβαίως θα δώσει μια περαιτέρω
2: όθηση
1: σε αυτή την προσπάθεια. Θα προσπαθεί να φέρει δηλαδή τον κόσμο κοντά στην πολιτιστική του κληρονομιά.
2: Κυρία Παπαδάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ θέλω να πω, κυρία Αγγελάκη, αν με επιτρέπετε, ότι
2: βεβαίως.
1: Το Φεστιβάλ των Τυχών φέτος περιλαμβάνει ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα. Νομίζω ότι όλες οι εκδηλώσεις, δεν μπορώ να τις αναφέρω, είναι πάνω από 35. Όλες οι εκδηλώσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες, είναι ποιοτικές. Πέρα από το τριήμερο jazz, να σας πω ότι μεθαύριο έχουμε τον Κωνσταντίνο Βίτα, έχουμε τον Νίκο Βράψα, έχουμε φλαμέγκο με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Ηρακλείου. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέρουσες, έχουμε θεατρικές παραστάσεις που θα δει κανείς στα Τίκη. Έχουμε αστροπαρατήρηση με τη βοήθεια του ΙΤΕ. Έχουμε και ομιλία φυσικά για τα αστέρια, πάνω στα Τίκη όλα αυτά. Έχουμε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, πρέπει να σας πω, την τελευταία μέρα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης ενθυμημάτων της Εθνικής Αντίστασης στο Άσμα Κάση. Που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί
2: σαφώς.
1: Ανοίγει στο Αμακάσι και από εκεί και πέρα μετά τις 10 του μήνα θα είναι ανοιχτή καθημερινά για τον κόσμο, προκειμένου να βλέπει την...
2: Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τη σύνδεση της ζωής του Ηρακλείου με τα τείχη, εδώ τώρα έχουμε μια άλλη ιστορική αναφορά, πώς είχαν συνδεθεί τα τείχη με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πόλη μας. Δυσάρεστα βέβαια, αλλά είναι σύνδεση αυτή, έτσι, με τους εχμαλώτους στο Αμακάσι, που πρέπει κάποτε οι Ηρακλειώτες να κάτσουν να διαβάσουν την ιστορία τους, έτσι, γιατί έτσι πρέπει, για να δούνε το μέλλον καλύτερα για την πόλη αυτή.
1: Και βεβαίως η δημιουργία του χώρου μνήμης, αντίστασης και εκτοπισμού στο Αμακάσι,
2: έτσι,
1: κάποιο σεβασμό προς τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν και χάθηκαν. Είναι σημαντικό, κυρία Αγγελάκη, ότι αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές 4 πύλες των τυχών καθημερινά, δηλαδή η πύλη Ιησού στην καινούργια πόρτα,
2: ναι,
1: η πύλη Παντοκράτορα που άνοιξε πρόσφατα στη Χανιόπορτα, η πύλη Αγίου Γεωργίου στην Πλατεία Ελευθερίας, η οποία θα έχει και έκθεση της ΕΦΕΗ αυτές τις μέρες, και η πύλη Σαβιονάρα στην Μποφόρ, στο τέννις, για να το πούμε πιο...
2: Να το καταλάβει ο κόσμος, όπως λέγαμε. Ναι.
1: Ακριβώς. Και τώρα θα ανοίξει και στο Αμακάσι. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι ανοίγουν αυτές οι πύλες, ανοίγουν αυτά τα σημεία των τυχών για τον κόσμο. Θα μπορεί να τα επισκέπτεται. Ήδη μπορεί, κάθε μέρα είναι ανοιχτές οι πύλες. Και είναι σημαντικό και αυτό, γιατί ξέρετε, μέσα στην πύλη Αγίου Γεωργίου, για παράδειγμα, που παλιά ήταν ανοιχτή και γινόντουσαν ανοιχτές. Τώρα για αρκετά χρόνια είχε κλείσει. Όμως ήταν άνοιξε πριν από λίγο καιρό, φιλοξενεί εκθέσεις, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πέρασμα. Το ίδιο είναι και η πύλη του Ιησού στην καινούργια πόρτα. Και αυτή φιλοξενεί την έκθεση για τον Καζαντζάκη. Αλλά είναι και πέρασμα. Περνάει πολύ κόσμο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ανοιχτή. Η πύλη Παντοκράτορα που είναι εξαιρετική, σας προτείνω να την επισκεφτείτε. Θα κάνουμε και ξενάγηση, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φεστιβάλ, ξεναγήσεις στην πύλη Παντοκράτορα, επάνω στα τείχη, στο Βυζαντινό τείχος, εδώ στο κέντρο της πόλης. Αν δείτε δηλαδή το πρόγραμμα, θα δείτε αυτές τις ξεναγήσεις και καλό τον κόσμο να αρθεί στις ξεναγήσεις. Από την εφορία αρχαιοτήτων θα γίνουν 2 ξεναγήσεις και μία από την αρχαιολόγο Κάλια Νικολιδάκη. Γιατί μέσα από τις ξεναγήσεις, κυρία Αγγελάκη, μαθαίνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την πόλη μας και την ιστορία της.
2: Σαφώς.
1: Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του φεστιβάλ. Οπότε είπαμε για το στο Αμακάσι που θα ξεκινήσει και αυτή τη λειτουργία της, με αφορμή τα εγγένεια που θα γίνουν στις 10 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, εγγένεια έκθεση της Εθνικής Αντίστασης, πολύ σημαντικό όπως είπατε, και ήθελα να το πω αυτό για να σας πω ότι ανοίγουν τα τείχη και αυτό είναι σημαντικό, ανοίγουν σημεία των τυχών που δεν γνωρίζαμε, που ήταν κλειστά, οπότε και αυτό δίνει μια όθηση στον κόσμο να τα επισκέπτει, ένα κίνητρο στον κόσμο να τα επισκεφτεί. Θα μπορούσα να σας πω πολλά για το
2: πολλά, πράγμα. Για τα τύχη μπορούσαμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή, κυρία Παπαδάκη. Αυτό ίσως να το κάνουμε στο μέλλον. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας περιμένουμε όλοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Μέρα.

Ήταν η κυρία Ρένα Παπαδάκη, η αντιδήμαρχος Ηρακλείου για θέματα πολιτισμού. Μιλήσαμε για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών, των ενετικών τυχών του Ηρακλείου, αλλά μιλήσαμε και για τα τείχη. Τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, όπως είπαμε, είναι ένα μοναδικό μνημείο, τόσο μεγάλο, ένα μνημείο που διασώζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Μνημείο της Ενετοκρατίας, βέβαια, μιλάμε. Ίσως να είναι και το μεγαλύτερο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, και το οποίο πρέπει να το σεβόμαστε. Αλλά για να το σεβαστούμε, πρέπει βέβαια πρώτα να το ζήσουμε. Και για να το ζήσουμε πρέπει να ανέβουμε πάνω στα τείχη. Όπως είναι γνωστό, έχει αναλάβει πλέον ο Δήμος την διαχείριση, να το πούμε, και τη συντήρηση των τείχων. Έχει κάνει αυτές τις προσπάθειες. Μέχρι στιγμής φαίνεται να πηγαίνουν καλά. Ελπίζω κάτι να μην χαλάσει στον δρόμο. Επίσης, αυτό το άνοιγμα των πυλών είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, γιατί πράγματι βάζει τα τείχη μέσα στη ζωή, στην καθημερινή ζωή της πόλης. Μόνο να τις σεβαστούμε αυτές τις πύλες. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη την πύλη Σαμπιονάρα, αυτή που είπε η κυρία Παπαδάκη ότι είναι στο τένις που λέμε εμείς, στο όμιλο αντισφαιρίσεως Ηρακλείου, που είχε τα χάλια της. Συγγνώμη για την λέξη, αλλά αυτή αντιπροσώπευε το πώς είχε, την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Τώρα έχει ανοίξει, είναι καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζω να τη σεβαστούμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι και μία σύντομη πρόσβαση από ένα σημείο της πόλης σε άλλο. Συντομεύει δηλαδή τις μετακινήσεις. Όχι μόνο η πύλη Σαμπιονάρα, αλλά και οι άλλες πύλες. Η πύλη Σαμπιονάρα, ας πούμε, μπορεί να είσαι στο παλαιό κτέλ και αντί να κάνεις τον κύκλο να ανέβεις από την περιοχή του Χημείου, μπορείς να μπεις μέσα από την πύλη Σαμπιονάρα και να βρεθείς σε λίγο στην πλατεία Ελευθερίας. Έτσι μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι πύλες και να μπουν στην καθημερινότητά μας. Και όταν τα τείχη μπουν στην καθημερινότητά μας και εκτιμήσουμε την αξία τους, τότε θα τα σεβαστούμε κιόλας και θα τα βάλουμε στην καθημερινή μας ζωή. Θα ανεβαίνουμε σε αυτά και εκτός φεστιβάλ, να το πούμε έτσι. Όπως περιέγραψε διάφορες εικόνες προηγουμένως η κυρία Παπαδάκη, κάνουν βόλτα νέοι πάνω εκεί, κάνουν άνθρωποι με τα σκυλάκια τους. Τώρα τα αναψυκτήρια όντως είναι πόλος έλξης, γιατί λες θα πάω να κάνω τη βόλτα μου και αν διψάσω θα πάρω και ένα νερό από το αναψυκτήριο και θα περάσω ωραία, θα δω και την πόλη από ψηλά. Ξέρετε, όταν βλέπετε την πόλη από ψηλά είναι διαφορετικά τα πράγματα, νιώθετε μια άλλη ψυχική ανάταση, να το πούμε έτσι. Γενικά όταν βλέπουμε τα πράγματα από ψηλά νιώθουμε μια ψυχική ανάταση. Είναι ώρα όμως να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Αγαπητοί φίλοι, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, για να δούμε τον τουρισμό, τον τομέα τουρισμού από την πλευρά του ξενοδοχειακού τομέα, με τα καλά του και με τις προκλήσεις του και με τα άσχημά του. Να δούμε σήμερα, 31 Αυγούστου, που λύγει ημερολογιακά το καλοκαίρι, δεν έχει λήξει όμως η σεζόν, έχουμε ακόμα μέρες για την τουριστική σεζόν. Να δούμε λοιπόν πώς πάνε μέχρι τώρα τα πράγματα. Κύριε Σφακιανάκη, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, κύριε Σφακιανάκη. Λοιπόν, για πείτε μας η γενική σας θεώρηση για την φετινή χρονιά μέχρι τώρα, ποια είναι?
1: Καταρχήν, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μεταστροφή της συμπεριφοράς των τουριστών. Κάτι που φάνηκε πάρα πολύ έντονο φέτος.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Βασικά, οι οικονομικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει παγκοσμίως έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τις επιλογές και τον τρόπο που ταξιδεύουν. Ο ένας τρόπος είναι ότι δεν κλείνουν όπως κλείνανε από πολύ νωρίς τις διακοπές τους, περιμένουν να βρουν τις καλές τιμές για να κλείσουν και να κερδίσουν χρήματα. Επίσης, σταδιακά αρχίζει και μειώνεται η διάρκεια των διακοπών, η μέση δηλαδή διάρκεια παραμονής. Αυτό λοιπόν δημιουργεί έτσι μια δύσκολη κατάσταση όταν θέλουμε να προγραμματιστούμε και δημιουργεί και πολλές φορές και συνθήκες ανασφάλειας. Παρ' όλα αυτά, πάντα γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις, παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να έχουμε υψηλές πληρότητες, αλλά όπως σας είπα, αυτές πετυχόταν τις τελευταίες τρεις-τέσσερις εβδομάδες πριν την αύξηση των πελατών.
0: Είπατε προηγουμένως ότι κλείνουν την τελευταία στιγμή. Τελικά ποιο είναι πρόσφορο, κύριε Σφακιανάκη? Και μιλάω βέβαια τώρα όχι μόνο για τους ξένους αλλά και για τους Έλληνες τουρίστες. Φαντάζομαι στα ξενοδοχεία υπάρχουν και Έλληνες τουρίστες, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο οι ξένοι. Ακριβώς. Τι είναι τελικά το πιο πρόσφορο, να κλείνει κανείς νωρίς ή να κλείνει αργά? Δηλαδή πότε θα πετύχει τιμές? Τιμές δηλαδή για αυτόν συμφέρουσες εννοώ.
1: Όταν μιλάμε ας πούμε για τις διακοπές του Αυγούστου,
0: ναι,
1: αυτό πρέπει να γίνει τουλάχιστον η κράτηση 3-4 εβδομάδες πριν. Τότε υπήρχαν αρκετές προσφορές που ήταν διαθέσιμες σε όλους. Γιατί και διαδικτυακά οι τιμές πάνε σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Βέβαια πάντα τα τουριστικά πρακτορία, tour operator που διακινούν μαζικά τον τουρισμό, πετυχάνουν πολλές φορές στο πακέτο πολύ καλή τιμή. Και γι' αυτό πολλές φορές ακούμε ότι οι ξένοι έχουν καλύτερες τιμές. Στην ουσία αυτοί μπορούν και αγοράζουν από χοντρεμπόριο όταν μιλάμε για πρακτορία, και όταν μιλάμε όμως για ίντερνετ οι τιμές είναι ίδιες. Όμως όταν κάποιος πήγε να κλείσει τελευταία στιγμή τον Αύγουστο, τότε τα λίγα δωμάτια που μπορεί να ήταν διαθέσιμα δεν ήταν φτηνά. Άρα λοιπόν δεν προτείνουμε όταν είναι high season ή περίοδος υψηλής ζήτησης να πηγαίνουμε τελευταία στιγμή να κλείσουμε. Πρέπει να παρακολουθούμε τις τιμές και όταν είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να αγοράσει κάποιος τις διακοπές του. Σας λέω πάντως έτσι ότι 4-5 εβδομάδες πριν, πάντα όταν βλέπουν τα ξενοδοχεία ότι δεν υπάρχει ζήτηση που χρειάζεται, προχωρούν σε προσφορές και σε προθετικές ενέργειες.
0: Τώρα που μπαίνει ο Σεπτέμβρης, τι προτείνετε στον κόσμο να κάνει? Γιατί κάποιοι προτιμούν και το Σεπτέμβριο να κάνουν διακοπές που πέφτει λίγο η ζέστη, ορισμένοι δεν αντέχουν και πολύ τη ζέστη, οπότε προτιμούν το Σεπτέμβριο, πέφτει και κάπως η κίνηση, δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ας πούμε τον Αύγουστο. Τι θα προτείνατε τώρα σε κάποιον που θέλει να κάνει Σεπτέμβριο διακοπές σε ένα ξενοδοχείο?
1: Ο Σεπτέμβριος, όπως είπατε, έχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Οι τιμές, οι βασικές, οι αρχικές είναι χαμηλότερες πολύ κατά πολύ από τον Αύγουστο. Άρα είναι μια περίοδο που υπάρχουν ψηλές πληρότητες. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος ήδη έχει πάρα πολύ ψηλές πληρότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν επιπλέον πολλές προσφορές, Όμως οι τιμές είναι πολύ πιο καλές από τον Αύγουστο. Mm-hmm. Οπότε θα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει να πάει το Σεπτέμβριο πρέπει να το δει άμεσα. Μήπως υπάρχουν ακόμα κάποιες προσφορές οι οποίες μπορεί να εκμεταλλευτεί.
0: Mm-hmm. Εσείς, επειδή πρόσφατα μιλούσαμε με τον αερολιμενάρχη, τον κύριο Ουρανό, και μας έλεγε ότι θα έχει κίνηση τουριστική μέχρι και 15 Νοεμβρίου. Εσείς ως ξενοδοχεία έχετε προετοιμαστεί για μια τέτοια μέχρι τότε περίοδο ή τα ξενοδοχεία, εν πάση περιπτώσει, θα κλείσουν, να το πούμε έτσι, όπως το λέμε στην καθομιλουμένη μας, πιο νωρίς? Ή θα ακολουθήσετε μέχρι 15 Νοεμβρίου, επειδή θα υπάρχει πράγματι κίνηση? Πώς προβλέπετε τα πράγματα?
1: Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μετατόπιση σεζόν λίγο πιο μετά από ό,τι ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι πολλά ξενοδοχεία αρχίζουν και μένουν ανοιχτά μέχρι και 10-15 του Νοεμβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η πλειονότητα, μπορεί να είναι το 1 τρίτο του ξενοδοχείου.
0: Ναι.
1: Αυτή η περίοδο λοιπόν, επειδή ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλός, δηλαδή τελευταίοι Οκτώβριοι για παράδειγμα ο καιρός ήταν καλοκαιρινός, οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές ακόμα από την υπόλοιπη περίοδο, υπάρχει αρκετή ζήτηση και οι πληρότητες είναι μέχρι τέλη του Οκτωβρίου σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το ίδιο προβλέπεται και φέτος. Άρα λοιπόν για μας δεν αλλάζει κάτι, δεν είναι κάτι καινούριο, διότι το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Και αυτές οι μονάδες που έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν παραπέρα έχοντας και κάποιες συγκεκριμένες συνεργασίες με tour operator, το κάνουν. Οπότε ενισχύεται το τέλος της σεζόν, απλά δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό.
0: Να έρθουμε τώρα, κύριε Σφακενάκη, στην καθημερινότητα ενός ξενοδοχείου. Εσείς ως διευθυντής ξενοδοχείου, ποιες προκλήσεις, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε καθημερινά στην δουλειά σας? Τι είναι αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσετε πιο πολύ?
1: Σίγουρα το μεγαλύτερο θέμα είναι το θέμα του προσωπικού. Διότι υπάρχουν λήψεις να καλύψουμε τις που προσφέρουμε. Απ' την άλλη έχουν αλλάξει και οι πελάτες και έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικοί και πολλές φορές δημιουργούν θέματα χωρίς να έχουν πάντα δίκιο. Άρα πρέπει λοιπόν εμείς να λύσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον καλύτερο τρόπο, να γίνουν σωστά οι υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουμε και απ' την άλλη να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε σε μια, είναι μια δουλειά έντασης, οι υπηρεσίες προσφέρονται ζωντανά, δεν είναι κάτι που το παράγουμε και το αποθηκεύουμε. Άρα λοιπόν είμαστε συνεχώς επιφυλακή. Συνεχώς προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στα θέματα, να προλάβουμε καταστάσεις.
0: Άρα πρέπει να είστε πολύ μορφωμένοι και επιμορφωμένοι σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση. Και φυσικά η εμπειρία. Με διαφορετικό τρόπο μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μια κατάσταση όταν έχει αυτά τα στοιχεία και διαφορετικά όταν κάποιος έχει πολύ γνώση ή εμπειρία.
0: Mm-hmm. Κύριε Σφαγιανάκη, είπατε για έλλειψη προσωπικού. Πού οφείλεται αυτή η έλλειψη προσωπικού?
1: Οφείλεται σε πάρα πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι δημογραφικός. Δηλαδή έχουμε την Κρήτη που είμαστε περίπου 600.000 κατοίκοι και πρέπει να εξυπηρετήσουμε 6 εκατομμύρια τουρισμό. Άρα ο πληθυσμός δεν φτάνει να...
0: Γιατί ο τουρισμός είναι δεκαπλάσιος από τους κατοίκους, ναι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι είναι μια δουλειά εποχιακή. Αυτό δημιουργεί κάποια ανασφάλεια στους εργαζόμενους δικαιολογημένοι, οπότε κάποιοι που βρίσκουν κάτι πιο μόνιμο το προτιμούν. Και το τρίτο είναι σίγουρα ότι οι συνθήκες εργασίας πρέπει να βελτιώνονται συνέχεια, γιατί έχουμε παρατράγουδα, έχουμε περιπτώσεις που δεν είναι αυτό που εμείς επιθυμούμε και είναι και αυτός ένας κρίσιμος παράγοντας.
0: Μάλιστα. Έχει καταγγελθεί πολλές φορές από τους ξενοδοχοπαλλήλους για βάναυσα ωράρια και απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Εσείς τι λέτε για αυτή την καταγγελία που κάνουν οι ξενοδοχοπαλλήλοι?
1: Σίγουρα κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες ήταν φυσικά αληθείς. Δεν είναι πάντα η πλειονότητα, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ειδικά τώρα με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, παρότι κάποιοι μπορεί να θέλουν στρατηγήσουν. Στις γενικές γραμμές εφαρμόζεται και τα ωράρια δεν είναι όπως περιγράφονται σε πλαίσιο σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή στις οργανωμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Είναι κάποιο, ο νόμος δηλώνει, έχει κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες αυτές δεν μπορούν να καταστατηγηθούν με τα σημερινά δεδομένα. Και μπορεί και ο κάθε εργαζόμενος, αν πήγεται, να προσφύγει στις αρμόδιες φορείς και υπηρεσίες να λύσει το πρόβλημά του. Επίσης, επειδή υπάρχουν πολλές προσφερόμενες θέσεις, ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει την επιχείρησή του. Συνήθως, φέτος και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, οι εργαζόμενοι επιλέγουν τις επιχειρήσεις και όχι οι επιχειρήσεις στους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι βάσει νόμου που υπάρχει ψηφιακή κάρτα που είναι συλλεκτικός μηχανισμός ικανοποιητικός, έχει εξομαλυνθεί πάρα πολύ αυτό το πρόβλημα. Περισσότερο αυτά συμβαίνουν σε μικρότερες επιχειρήσεις, στον τουρισμό, σε άλλες επιχειρήσεις πέρα από τις ξενοδοχειακές ή μικρότερες μονάδες.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Εσείς, ήθελα να ρωτήσω, εσείς ως Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, ως συλλογικό όργανο που είστε, τι είναι αυτό που ζητάτε από την πολιτεία όσον αφορά στον τομέα σας?
1: Λοιπόν, το πρώτο βασικό είναι να στηρίξει την εργασία στον τουρισμό. Και μιλάμε για την εποχιακή απασχόληση.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όταν κάποιος εργαζόμενος πρέπει να εργαστεί 5-6 μήνες και μετά έχει ένα και μεγάλο κενό απραξίας, πρέπει να έχει μια ενίσχυση, διότι είναι επαγγελματίας. Σταματάει την εργασία, δουλεύει, ζει από αυτό και θα ξαναπανέλθει πάλι του χρόνου. Άρα λοιπόν τον άνθρωπο πρέπει να το στηρίξουμε. Πρέπει να νιώσει οικονομική ασφάλεια, ώστε να μπορεί να παραμείνει στο επάγγελμα ή να είναι ρυθμιστικό για να προσέλθει περισσότεροι.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό λοιπόν για μας είναι το πρώτο και δεν είναι μόνο για μας, είναι και οι ενός ξενοδόχων συμφωνούν, φυσικά η νοσοματεία ξενοδοχείων υπαλλήλων, είναι ένα άμεσο μέτρο που θα μπορούσε να ενισχύσει τον τουρισμό και την εργασία. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η τουριστική εκπαίδευση. Επειδή υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και μάλιστα για εξειδικευμένες θέσεις και εξειδικευμένα εξειδικευμένη εργασία και στελέχη, πρέπει να γίνει αναβάθμιση των σχολών. Γίνονται κάποιες ενέργειες τα τελευταία, τις παρακολουθούμε, μέχρι να εφαρμοστούν όλα αυτά που έχουμε πει θέλει χρόνο, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αναβάθμιση στην τουριστική εκπαίδευση. Αυτά τα δύο είναι τα βασικά για μας.
2: Nice. Εδώ στην Κρήτη υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να καλυφθούν από την πολιτεία ή ακόμα και από τους ιδιωτικούς φορείς?
1: Όσον αφορά την εκπαίδευση, η σχολή η οποία προσφέρει ξενοδοχειακά στελέχη και είναι εξειδικευμένη είναι η ΑΣΤΕΚ. Είναι μια σχολή που έχει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν λύνονται με ταχύ τρόπο. Περιμένουμε λοιπόν αυτή τη σχολή να την ενισχύσουν, να την βοηθήσουν. Τα παιδιά ας πούμε έχουν προβλήματα στη διαμονή, δεν έχουν διατροφή, με τη μεταφορά τους έχουν πάρα πολλά προβλήματα, δεν έχουν τον κατάλληλο χώρο. Έχει γίνει πρόσφατα ένα μνημόνιο του Υπουργείου Τουρισμού με το Δήμο να χτιστεί κάποια νέα σχολή, αλλά σίγουρα θα πάει πολλά χρόνια αυτό. Δηλαδή είναι το πρώτο θέμα για μας στην εκπαίδευση, είναι ας πούμε η σχολή της ΑΣΤΕΚ. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και άλλες σχολές που είναι σε χαμηλότερο επίπεδο, όπως είναι τα πρώην ΙΕΚ Τουρισμού, τα οποία είναι πραγματικά καλές σχολές. Και αυτή η σχολή που έχουμε τώρα εδώ στο Ηράκλειο, που ήταν στο πρώην Κοκκίνι, εργάζεται στο ΕΛΜΕΠΑ, υπό πολύ καλές συνθήκες, όμως δεν είναι αυτό που ήταν παλιά η σχολή των τουριστικών επαγγελμάτων όπως του Κοκκίνι. Έχει λοιπόν έχουν ανακοινώσει η πολιτεία ότι θα κάνει κάποια συνεργασία με ιδιώτες να ξαναλειτουργήσουν αυτές τις σχολές και περιμένουμε όλοι να ξαναδούμε αυτή τη σχολή να λειτουργεί με τα παλιά πρότυπα που ήταν ξενοδοχείο σχολή και πρόσφερε πέρα από τις γνώσεις και την κουλτούρα την ξενοδοχειακή και τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν και τον τρόπο όπως πρέπει να είναι σε ένα ξενοδοχείο από τη σχολή τους.
2: Είπατε προηγουμένως, κύριε Σφακιανάκη, ότι θα θέλατε να ενισχύονται οι εργαζόμενοι στον τουρισμό με κάτι, υποθέτω, περισσότερο από ό,τι τους δίνετε σήμερα. Μιλάμε για τους χειμερινούς μήνες, έτσι, δηλαδή. Ναι, σήμερα καλά. Παίρνουν επίδομα ανεργίας, αλλά πιστεύετε ότι αυτό δεν είναι ικανό για να κρατήσει ανθρώπους στη δουλειά, έτσι δεν είναι? Αυτό εννοείται.
1: Ναι, ναι, παλιότερα το Ταμείο Ανεργίας ήταν 6 μήνες περίπου.
2: Ναι.
1: Τώρα είναι 3 μήνες. Και πάλι υπό προϋποθέσεις υπάρχουν κάποιες περιορισμοί. Αυτό είναι πολύ αρνητικό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί τρόποι να ενισχυθούν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά το πιο άμεσος τρόπος και ο πιο απλός είναι να επεκταθεί το Ταμείο. Όλοι λέμε να περιοριστεί η εργασία. Φυσικά το θέλουμε όλοι αυτό, και να γίνει και επέκταση σεζόν, να μπορούν να προσφέρουν περισσότερη εργασία. Όμως αυτά αργούν. Και όσο αργούν, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να πεζήσουν και πρέπει να στηρίξουν και το επάγγελμα. Άρα λοιπόν, εμείς επιμένουμε σε αυτό. Είναι πραγματικά το... Υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορούμε να πούμε, αλλά αυτό για μας είναι το πρωταρχικό.
2: Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, και κλείνοντας την συνέντευξή μας αυτή, θα ήθελα έτσι να μου κάνετε συμπερασματικά ένα σχόλιο για το μέλλον από εδώ και πέρα του ξενοδοχειακού τουρισμού. Πώς τον βλέπετε να προχωράει?
1: Εννοείται για τη φετινή σεζόν?
2: Και τη φετινή σεζόν και γενικά, αν θέλετε.
1: Ωραία. Λοιπόν, η φετινή σεζόν τώρα, από τη στιγμή που περάσαμε τώρα τον Αύγουστο, ο μήνας Σεπτέμβριος, είπαμε, θα έχει πολύ ψηλές ποιότητες και ο Οκτώβριος θα έχει πάρα πολύ ικανοποιητικές για την εποχή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τα πιο δύσκολα, εφόσον όλα είναι ομαλά, έχουν περάσει.
2: Mm-hmm.
1: Και θεωρούμε ότι θα κλείσουμε μια θετική σεζόν, παρότι υπάρχει αυτή τη στέρηση σε έσοδα σε όλους τους τομείς, γιατί υπάρχει λιγότερη κατανάλωση από τους επισκέπτες μας. Αυτή η οικονομική κρίση, από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί, άρα θα συνεχίζει να επηρεάζει και τον τουρισμό.

τη σημερινή στον τουρισμό. Ελπίζω τα πράγματα που ζητάτε και τα οποία είναι τα στραβά, να το πούμε, γιατί πάντα υπάρχει σε μια εργασία και το στραβό, υπάρχει και το ίσιο βέβαια, τα στραβά να διορθωθούν και τα πράγματα να γίνουν, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ακόμα καλύτερα στον τουρισμό. Να είστε καλά και στον ξενοδοχειακό τομέα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φακιανάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Ηρακλείου, και βεβαίως αυτά που είπε είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα επεσήμενε με σαφήνεια ποια είναι εκείνα που πρέπει να διορθωθούν στον τουριστικό παύλα ξενοδοχειακό τομέα. Ο ξενοδοχειακός τομέας νομίζω ότι είναι και εκείνος ο οποίος καταλαμβάνει το περισσότερο μέρος της πίτας αυτής που λέγεται ελληνικός τουρισμός, και όταν μάλιστα είναι νομίζω και ταυτισμένος με το, όταν λέμε με τον όρο τουρισμός, όταν λέμε τουρισμός το μυαλό μας πάει σε ξενοδοχείο, και υπάρχουν αυτές οι προκλήσεις που περιέγραψε με τα εργασιακά. Υπάρχουν και προκλήσεις διεθνείς όμως, όπως είπε και πολύ σωστά ο κύριος Σφακιανάκης, απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις δημιουργούν ανακλαστικά τα ξενοδοχεία, και τα οποία λειτουργία ξενοδοχείου, η κάθε λειτουργία ξενοδοχείου προσωποποιείται στο πρόσωπο του διευθυντή της. Και πρέπει λοιπόν οι διευθυντές ξενοδοχείων να αναπτύξουν ανακλαστικά για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και τις προκλήσεις.

Αύριο ξεκινάει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς. Επίσης ξεκινάει και το εκκλησιαστικό έτος για τους ιεράρχες και τους ιερωμένους, για τις εκκλησίες γενικότερα. Διαβάζω λοιπόν εδώ στην ιστοσελίδα το βήμα.gr ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε μήνυμα για την 1η Σεπτεμβρίου, που είναι όπως είπαμε η έναρξη και του εκκλησιαστικού έτους, και αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η πολυδιάστατη σύγχρονη οικολογική κρίση είναι κρίση της ελευθερίας του ανθρώπου, της θρησκείας και της φιλοσοφίας του, του ήθους και του πολιτισμού του». Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του νέου εκκλησιαστικού έτους και ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Από το έτος 1989, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει καθιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον. Στο μήνυμά του αυτό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάνει έκκληση για αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση, για ενίσχυση οικολογικής ευθύνης και για διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε σήμερα στο νέο εκκλησιαστικό έτος, τιμώντας και γιορτάζοντας με ψαλμούς, ύμνους και πνευματικά άσματα κατά την έναρξή του την ημέρα προσευχής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι ξεκινάει το μήνυμά του για την 1η Σεπτεμβρίου, την αυριανή ημέρα, όπως είπαμε, με την οποία ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος, αλλά και το σχολικό έτος. Αλλά για το σχολικού έτους θα έχουμε αύριο ένα σχετικό θέμα στην εκπομπή μας. Προς το παρόν θα κάνουμε, εννοώ, το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς, έτσι, γιατί για τα παιδιά είναι η 11η Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν όμως να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως σας έχω πει ήδη από την αρχή της εκπομπής, η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη, κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, απευθυνόμενη και στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ερώτηση που έχει να κάνει με την ασφάλεια στην αγορά του Ηρακλείου. Η ερώτηση κατέθηκε με αφορμή την πρόσφατη είδηση ότι ανιχνεύθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και κάποιων αερίων γέλιου, όπως λέγονται, σε εργαστήριο εδώ, εργαστήριο τώρα μάλλον εντός εισαγωγικών εδώ στο Ηράκλειο, και επαναλαμβάνω, αυτό έχει θορυβήσει τους ανθρώπους κυρίως του επισιτισμού, και όσοι έχουν μαγαζιά που δουλεύουν είτε μέρα είτε η νύχτα, κατά κάποιο τρόπο έχουν θορυβηθεί, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μέτρα για να τους προστατεύσουν. Αυτό τουλάχιστον τονίζει στην ερώτησή της η κυρία Αντωνακάκη. Όμως, όπως σας έχω ήδη προναγγείλει, η κυρία Αντωνακάκη είναι σήμερα στην εκπομπή μας. Κυρία Αντωνακάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Να είστε καλά και καλή εβδομάδα στους ακροατές σας.
0: Επίσης, κυρία Αντωνακάκη, λέτε στην επιστολή σας, κυρία Αντωνακάκη, ότι η ασφάλεια της αγοράς δεν είναι αίσθημα. Τι ακριβώς εννοείτε?
1: Ναι, θέλω να πω ότι αυτό που θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι για να νιώθει κάποιος ασφαλής γενικότερα, είτε στο κέντρο είτε περιφερειακά του κέντρου, που υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, αλλά και οι ανθρώποι όλοι που μας επισκέπτονται, θα πρέπει να έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας, διότι βλέπουμε καθημερινά και ακούμε πάρα πολλά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν, όχι μόνο με τα συγκεκριμένα που αναφέρατε, που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, αλλά και γενικότερα με την επικίνδυνοτητα που υπάρχει και η παραβατικότητα που βλέπουμε στους δρόμους τα βράδια, κυρίως μετά τις μεταμεσονύχτες ώρες, αλλά και στα πάρκα, αλλά και κάποιες ώρες τις ημέρες όπου παλιότερα δεν υπήρχαν. Mm-hmm. Αυτό μας έχει πάρα πολύ ανησυχήσει και θορυβήσει. Πρόσφατα ακούσαμε και κάποια περιστατικά και είδαμε και με τα μάτια μας μάλιστα να είναι μέσα στο πάρκο αλλοδαποί, οι οποίοι οι άνθρωποι εξαρτημένοι να δημιουργούν επεισόδια και να λώνουν μεταξύ τους.
0: Σε ποιο πάρκο εννοείται, σε ποιο πάρκο, κυρία Αντωνακάκη?
1: Γενικότερα στα πάρκα καταγράφονται, και στο Καπετανάκιο και στο Θεοτοκόπουλο και γενικότερα, και να πετάνε χμηρά αντικείμενα εκεί την ώρα που οι άνθρωποι τρώνε ή που κάθεται και πίνουν τον καφέ τους, και όχι μόνο να κινδυνεύουν και οι ίδιοι μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να έρχονται αστυνομία, ασθενοφόρα και διάφορα άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν καθημερινά μια αναστάτωση.
0: Βέβαια, και μια ανασφάλεια.
1: Θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο το βίωσα πρόσφατα στην επιχείρησή μου δίπλα σε εστιατόριο γνωστό της πόλης. Καθόταν άνθρωποι και τρώγανε και μέσα και ντόπιοι, και πεταχτήκανε δύο αλλοδαποί Νιγηριανοί που πετάξανε κάποια αντικείμενα μεταξύ τους και μπήκαν μέσα στο χώρο του εστιατορίου, χτυπήσαν την κοπέλα στο πόδι της. Δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε διότι φύγανε αμέσως. Παραλίγο να γίνει συμπλοκή και με τον εργαζόμενο. Δηλαδή αυτά, καταλαβαίνετε πόσο πολύ εμάς μας φέρνουν.
0: Γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό το περιστατικό που μας περιγράφετε, κυρία Αντωνακάκη? Θέλανε να πάρουν φαγητό, θέλανε να κλέψουν χρήματα, γιατί έγινε?
1: Όχι.
0: Μαλώνανε μεταξύ τους και έφτασε ο καυγάς μέχρι το μαγαζί δηλαδή.
1: Για κάποιες ουσίες από ό,τι αποδείχθηκε των υστέρων, όπου εκεί πέρα υπήρχε μια συναλλαγή, να το πω έτσι, αυτό διαπιστώθηκε τουλάχιστον την πλευρά της αστυνομίας. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία δεν είναι ότι δεν κάνει τη δουλειά της, ή ότι δεν επισκέπτεται τα πάρκα, ή ότι έχουμε παράπονο με την παρέμβαση της αστυνομίας. Το θέμα είναι ότι επειδή οι άνθρωποι αυτοί είτε στο Μέγαρο βρίσκονται, είτε σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις, να το πω έτσι, μέχρι να έρθουν στο κέντρο και έχουν φύγει, αλλά η αναστάτωση έχει προκληθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει η πιο άμεση παρέμβαση, ή θα πρέπει η δημοτική αστυνομία, μπορεί να μην έχει εκτελεστικό ρόλο, αλλά από την πλευρά που ο Δήμος έχει να κάνει και με τους ανθρώπους τους εξαρτημένους, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και κοινωνικές υπηρεσίες, υπάρχουν και δομές, υπάρχει και η δημοτική αστυνομία, η οποία μπορεί εκτός από το να γράφει και να είναι καθημερινά γύρω-γύρω στην πόλη, να ειδοποιεί ή να προλαμβάνει με κάποιο τρόπο αυτά τα περιστατικά, τουλάχιστον για να νιώσουν όλοι οι άνθρωποι ασφαλείς που κατεβαίνουν στο κέντρο. Ή γενικότερα, εκτός κέντρου. Αυτή είναι η ένσταση που έχουμε εμείς. Ότι γιατί δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι υποστηρικτικά, εφόσον δουλεύουν για λογαριασμό τους της δημοτικής αστυνομίας, να μπορούν να έχουν ένα ρόλο πιο εκτελεστικό. Δεν λέω ούτε να κάνουν προσαγωγές ούτε να κάνουν κάτι άλλο. Αλλά τουλάχιστον να προλαμβάνουν να βρίσκονται κοντά.
0: Φοβάστε δηλαδή μήπως κάποτε ο πολίτης θα φοβάται να κατέβει στο κέντρο. Αυτό...
1: Μα ήδη έχει συμβεί αυτό, κύριε Αγγελάκη. Ακούμε πάρα πολύ κόσμο να λέει ότι το βράδυ δεν θέλει να κυκλοφορεί. Καταρχήν υπάρχει λυπής φωτισμός. Ο φωτισμός που υπάρχει στην πόλη δεν είναι αυτός που πρέπει. Εγώ χθες
0: καλά, αυτό είναι παθομολογούμενο. Ναι, για συνεχίστε.
1: Έβλεπα στα στενά της πόλης μας και εντός των τειχών και εκτός των τειχών να είναι σκοτάδια. Δεν ξέρω τι φταίει σε αυτό.
0: Ναι, το Ηράκλειο το έχει βγάλει το όνομα. Εξάλλου μια σκοτεινή πόλη. Αυτό το έχει βγάλει το όνομα προπολού.
1: Δεν φτάνει που είναι μια πόλη η οποία έχει η νύχτα δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχει διασκέδαση, δεν υπάρχει τίποτα. Κάθε μέρα όσο πάει τα πράγματα είναι και χειρότερα. Το οποίο αυτό είναι μια κυκλική οικονομία τα οποία θα επιβαρύνει πάρα πολύ και θα δείτε ότι αργότερα αυτό το πράγμα θα φανεί και στο χειμώνα μέσα θα φανεί. Mm-hmm. Υπάρχει και σκοτεινή πόλη. Είναι μια πόλη δηλαδή, που φαντάζομαι λίγα λόγια.
0: Κυρία Αντωνακάκη, σε όλα αυτά λοιπόν που περιγράφετε, ποια νομίζετε, ποια είναι τα μέτρα εκείνα που πρέπει να ληφθούν για να μην αντιμετωπίζετε αυτό το, να μην αντιμετωπίζει όλη η πόλη αυτά τα θέματα.
1: Πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο Δήμος να δείξει την κοινωνική ευαισθησία και να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο όλους αυτούς τους ανθρώπους τους εξαρτημένους που έχουν βρεθεί σε αυτό το αδιέξοδο. Δεν είναι λύση να πηγαίνουμε να τους παίρνει η αστυνομία και να μετά από μία ώρα να είναι πάλι δίπλα μας. Να βρει έναν τρόπο να τους περιθωριοποιήσει, να τους βάλει σε δομές, να τους βάλει κάπου όπου εκεί υπάρχουν, δεν ξέρω πώς λέγονται όλες αυτές οι δομές, του Δήμου, το Κιαθεάτο, όλα αυτά που έχουν, άνθρωποι είναι άρρωστοι, έχουν ανάγκη, άρρωστοι, το λέω, καταλαβαίνετε με ποια έννοια, της εξάρτησης. Πρέπει να βοηθηθούν, πρέπει να φύγουν μέσα από αυτούς τους χώρους που εκεί βρίσκουν τρόπο και κάνουν αυτά που κάνουν. Ακόμα και στις τουαλέτες που είδε Πανάλ πρόσφατα έβαλε μέσα στο πάρκο και εκεί κλειστήκανε, μπαίνανε μέσα, κάνανε χρήση. Δηλαδή δεν γίνανε αυτά φαινόμενα που βλέπουμε στις μέρες μας.
0: Οπότε, άρα, λοιπόν, ναι, άρα...
1: να βρουν έναν τρόπο να προλαμβάνουν όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα περιστατικά.
0: Μάλιστα. Οπότε περιμένετε τώρα την απάντηση από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Να δείτε εάν μπορεί κάτι να γίνει.
1: Και επίσης ένα πολύ καλό μέτρο που θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει πάρα πολύ είναι να, δεν ξέρω αν αυτή η φύλαξη είναι ιδιωτική, αν είναι μια φύλαξη από κάποιους ανθρώπους που ήδη έχουν προσληφθεί στο Δήμο, να είναι σε κάποια σημεία της πόλης να προστατεύουν όχι περιφρουρούν, πώς να την πω τη λέξη, να είναι δίπλα μας ανά πάσα στιγμή.
0: Μπορούν να εποπτεύουν εν πάση περιπτώσει και
1: ακριβώς, ένα είδος εποπτείας.
0: Ναι, ναι. Και όταν δούνε κάτι να μπορούν να καλούνται τις αρμόδιες αρχές.
1: Και έτσι ακριβώς και μετά η αστυνομία ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Ναι. Πάρα πολύ καλά μάλιστα.
0: Μάλιστα. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα σας απαντήσει και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί από ό,τι είδα απευθύνεστε και στους δύο.
1: Βλέπουμε ότι ήδη οι επιχειρηματίες είναι στα κάγκελα και ήδη έχουν εξαγριωθεί και φοβούνται πάρα πολύ ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάποιο επεισόδιο πολύ πιο σοβαρό και θα ακούσουμε να έχει μαχαιρωθεί κάποιος με κάποιον, είτε παραβατικό είτε δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτός. Νομίζω ότι θα πρέπει άμεσα να βρούμε τη λύση ή άμεσα να δούμε με ποιο τρόπο θα το πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Άρα είναι και προληπτική η κίνησή σας να καταθέσετε την ερώτηση για να μην γίνουν τα πράγματα χειρότερα.
1: Πλέον δεν θα έλεγα προληπτική, γιατί προληπτική ήταν το προηγούμενο διάστημα που είχα ενημερώσει τον Δήμαρχο σε μία από τις συναντήσεις μας. Τώρα πλέον πρέπει να
0: είχατε,
1: είναι...
0: είχατε κάνει και κατηδίαν ενημέρωση.
1: Βεβαίως, γιατί είχα πει ότι συμβαίνουν πάρα πολλά προβλήματα τέτοιου είδους και ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Το καταλαβαίνει κυρίως ότι είναι κάποια θέματα τα οποία πρέπει άμεσα να υπάρχει πρόληψη και παρέμβαση, αλλά δεν έχει γίνει κάτι επί της ουσίας.
0: Με την ευκαιρία που συζητάμε, κυρία Αντωνακάκη, και εφόσον βέβαια είστε και δημοτική σύμβουλος ασφαλώς του Ηρακλείου, ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το μεγάλο θέμα της καθαριότητας. Εσείς που ζείτε εκεί μέσα στο κέντρο, τελικά είστε ικανοποιημένοι με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα? Πώς εξελίσσεται το πράγμα?
1: Να σας πω, σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο διάστημα που ήταν τα σκουπίδια παντού και σε όλα τα σημεία της πόλης. Βλέπουμε ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, προσπαθούν να μαζέψουν ό,τι μπορούν. Πάλι παραμένουν αρκετά σκουπίδια περιφερειακά. Τουλάχιστον χθες σε διάφορες γειτονίες που έτυχε να περάσουν ήταν οι κάτοικοι χειλισμένοι και υπήρχαν σκουπίδια παντού. Πιστεύω ότι θέλουν ένα διάστημα εύλογο για να φανεί ακόμα περισσότερο. Θα το δούμε. Αν δούμε ότι με αυτά τα χρήματα που καθημερινά πληρώνουμε όλοι από την τσέπη μας δεν έχουμε τα αποτελέσματα αναμενόμενα, εννοείται ότι θα υπάρχει και αντίδραση και θα το ξαναδούμε το θέμα πιο σοβαρά, γιατί το βασικότερο όλο είναι η υγεία μας και πώς θα είναι καθαρή η πόλη μας.
0: Και όσον αφορά και το θέμα του φωτισμού που θίγεται και σε αυτή σας την ερώτηση, έχετε τίποτα νεότερο από το Δήμο εάν πρόκειται να κάνει κάτι?
1: Αυτό είναι θέμα της τεχνικής υπηρεσίας. Έχουν καταγραφεί πολλά παράπονα από πολίτες για το θέμα του φωτισμού. Δεν ξέρω αν το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματίσει, τώρα που κάνουν και κάποιες παρεμβάσεις και στους δρόμους, αλλά και γενικότερα, αν αυτό έχει να κάνει με τα έργα που γίνονται, που δεν πιστεύω, γιατί είναι τελείως διαφορετική η φωταγώγηση σε πολλά τα υπόλοιπα. Όμως σήμερα που θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα δούμε τι απάντηση θα πάρουμε και αναλόγως θα πράξουμε.
0: Κυρία Αντωνακάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για αυτή μας την επικοινωνία. Ελπίζω αυτά που ζητάτε να γίνουν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Ήταν η δημοτική σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, η κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Συζητήσαμε το θέμα της ερώτησης που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα πότε θα συζητηθεί αυτή η ερώτηση δεν το ξέρουμε, μάλλον ίσως στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το θέμα της ασφάλειας στην αγορά του Ηρακλείου, με αυτά τα νυχτερινά επεισόδια που συμβαίνουν και τα οποία έχουν θορυβήσει, όπως είπε, τους επιχειρηματίες που έχουν καταστήματα στο κέντρο κυρίως του Ηρακλείου, αλλά και αλλού. Τέτοια περιστατικά δεν συμβαίνουν μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου, συμβαίνουν και σε άλλες περιοχές της, του Ηρακλείου. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Η νυχτερινή ασφάλεια είναι σοβαρό θέμα. Πρέπει να κατεβαίνει κανείς για τη διασκέδασή του, για τη βόλτα του, για την αναψυχή του, χωρίς να σκέφτεται ότι θα του την πέσουν, εντός εισαγωγικών η έκφραση που χρησιμοποιούμε στην αργό, κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι δεν μπορούν να ελέγξουν είτε τον εθισμό τους, είτε την επιθετική τους συμπεριφορά.

Σήμερα τελειώνουν οι εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, αλλά ξεκινούν οι εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα θέμα που είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Συνομιλήσαμε εδώ με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics Κρήτης, τον κύριο Κανακαράκη. Είπε ότι αυτές είναι καλό βήμα, αυτές οι εκπτώσεις, συγκεκριμένα ήδη πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ. Δεν αρκεί όμως, όπως είπε, εκείνο το μέτρο, πρέπει αυτό μόνο το μέτρο, πρέπει να τονωθεί και ο μισθός, γενικά η αγοραστική, με διάφορα άλλα μέτρα, να τονωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και των πολιτών. Βέβαια, από τότε που μιλήσαμε μέχρι τώρα που τα ξαναλέμε, άλλοι 600 κωδικοί μπήκαν σε αυτά τα προϊόντα τα οποία θα πέσει η τιμή τους. Έχουμε τώρα 1.660 κωδικούς προϊόντων να συμμετέχουν μέχρι στιγμής. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το μέτρο θα ισχύσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρουμε εάν θα συνεχιστεί. Αυτό θα μας το πει η κυβέρνηση στη συνέχεια, αν θα έρθει και πάλι σε συμφωνία με τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ σε δεύτερη μοίρα, θα έλεγα, σε δεύτερη φάση, γιατί δεν ξέρουμε εάν και ποια είναι εκείνα τα οποία θα αντιδράσουν θετικά σε αυτή την καταρχήν συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τους βιομηχάνους, για να έχουμε αυτή την έκπτωση στα προϊόντα. Οι μειώσεις, λέει εδώ η σχετική δημοσίευση στην ιστοσελίδα των νέων, τανέα.gr, οι μειώσεις αφορούν βασικά αγαθά όπως αλεύρι, γάλα, κρεατικά, σαμπουάν, απορρυπαντικά, βρεφικές πάνες και σχολικά είδη. Σημειώστε το σχολικά είδη, είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα που θα αρχίσουν τα σχολεία θα έχουμε μεγάλη κίνηση στα σχολικά είδη και δεν είναι και τόσο οικονομικά όλα τα σχολικά είδη. Τώρα θα γίνουν μάλλον οικονομικά περισσότερα από αυτά τα σχολικά είδη. Οι τιμές θα είναι μειωμένες από 5 έως 7% για διάστημα 2 έως 4 μηνών, με νέους κωδικούς να προστίθενται συνεχώς, λέει η δημοσίευση. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι επώνυμοι κωδικοί ξεπερνούν τους 850, με μεσοσταθμική μείωση τιμής 9%. Στα κρέατα περιλαμβάνονται περίπου 100 κωδικοί, με τις τιμές να είναι κατά μέσο όρο 7,5% χαμηλότερες, εκτός από το αρνί. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συμμετέχουν με περισσότερους από 350 κωδικούς και μειώσεις άνω του 7%, ενώ στα σχολικά ήδη υπάρχουν περίπου 400 κωδικοί με εκπτώσεις που ξεπερνούν το 10%. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Μαρκόπουλος τόνισε ότι δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί ένα πρόβλημα, επισημένοντας ότι έχουν ληφθεί ήδη μέτρα και πως αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο αυτή η κρίση εκτείνεται. Παράλληλα, εκπρόσωποι των καταναλωτών σημειώνουν ότι οι μειώσεις αφορούν συγκεκριμένους κωδικούς και όχι όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Δεν είναι ότι τα μακαρόνια θα μειωθούν 7%. Η συγκεκριμένη κωδική, το νούμερο 6, το νούμερο 10, όποιο έχει βάλει ο προμηθευτής, εξήγησε ο οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Παναγιώτης Καλοφόνος. Ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ, Παναγιώτης Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας, επισημένοντας ότι το μόνο αρνητικό που εντοπίζω είναι ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή για να δει ο καταναλωτής. Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ και θα εντοπίζονται εύκολα και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αυτές λοιπόν είναι οι πληροφορίες για τις εκπτώσεις που θα ισχύσουν σήμερα σε βασικά αγαθά στα σούπερ μάρκετ, συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών.

Να δούμε τώρα και τι λεφτά θα έρθουν μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Διαβάζω από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Ξεκινούν από σήμερα οι πληρωμές της εβδομάδας. Το χρηματικό ποσό των 88,9 περίπου εκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πάνω από 116.000 δικαιούχων από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Στο πλαίσιο βέβαια των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, στις 31 Αυγούστου, δηλαδή σήμερα, θα καταδιθούν περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 7.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων τα ΙΤΕΚΟ. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11,5 εκατομμύρια ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για πληρωμή παροχών. Από 31 του μήνα, από σήμερα δηλαδή έως και την Παρασκευή, θα καταβληθούν 17 εκατομμύρια ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Και από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 28 εκατομμύρια ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, 2 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19 εκατομμύρια ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Και με τα μάλλον καλά αυτά νέα θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να... Α, η Αγάπη σήμερα είναι σε άδεια, ε. Α, μάλιστα. Οπότε συνεχίζει το πρόγραμμά του το Πολίτικα στη συνέχεια. Σήμερα και αύριο η Αγάπη Πεχινάκη θα είναι σε ολιγοήμερη άδεια, θα την ξανακούσουμε την Τετάρτη. Θα είναι πάλι εδώ η Αγάπη, καλώς να ορίσει. Εμείς σήμερα από την εκπομπή «Όμορφη ημέρα» είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων του Νομού Ηρακλείου, του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, και είδαμε την σημερινή εικόνα του τουρισμού μέσα βέβαια από τον ξενοδοχειακό τομέα. Συνομιλήσαμε και με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Ηρακλείου, την κυρία Ρένα Παπαδάκη, για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών και για τα ενετικά τείχη, τη μοναδικότητά τους και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή, και νομίζω ότι οφείλουμε να τα εντάξουμε στην καθημερινή μας ζωή, συνδέονται άρρηκτα με την ιστορία και την καθημερινότητα της πόλης. Και συνομιλήσαμε και με την κυρία Μαρία Αντωνακάκη, τη Δημοτική Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, για την ερώτηση που έχει καταθέσει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ασφάλεια στην αγορά του Ηρακλείου. Εμείς εδώ κάπου λοιπόν πρέπει να σας αφήσουμε. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα, ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες, και μια όμορφη εβδομάδα βεβαίως, και όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: 98 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,